Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κανονική λειτουργία επανέρχεται από σήμερα η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά, οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών στο διάστημα που ήταν κλειστό το Μετρό της Θεσσαλονίκης μπορούν να απευθυνθούν σε ένα από τα εκδοτήρια, νέο σιδηροδρομικό σταθμό Βενιζέλου Αγία Σοφία 25 Μαρτίου και Νέα Ελβετία για τη φόρτιση των καρτών του με το αντίστοιχο ποσό για τις ημέρες που δεν ήταν δυνατή η χρήση τους. Επίσης σήμερα πέφτει και η αυλαία της λεωφοριακής γραμμής Μ1. Εκτός συνόρων, προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Βίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς τη χώρα, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί βρίσκεται ήδη ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεν Κρούσνερ. Αν επιβεβαιώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκατζή, ενδέχεται να μεταβεί σήμερα στην Ελβετία. Οι συνομιλίες ήταν προγραμματισμένες για χθες, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της έντασης στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, που επιτεύχθηκε με διαμεσολάβηση ΗΠΑ και Κατάρ, ανοίγει το δρόμο για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της εκεχηρίας. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι τηλεφώνησε στο Ισραήλ και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχηρία στο Λίβανο, αλλά δεν διευκρίνησε αν μίλησε απευθείας με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον οποίο έχει τεταμένη σχέση το τελευταίο διάστημα. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7 παρα 20 το πρωί στη λεπτοκαριά της Θεσπρωτείας με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά, αστυνομικές δυνάμεις συνέλαβαν χθες έναν 43χρονο αλλοδαπό ενοικιαστή της κατοικίας, της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτοφορής διαδικασίας, αφού κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα στο σπίτι της 45χρονης αγνοούμενης βρέθηκαν ίχνη αίματος, εύρημα που ενισχύει την υποψία ότι ενδέχεται να έχει διαπραχθεί εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου συνεχίζονται οι ανακριτικές διαδικασίες. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν χθες το απόγευμα κοντά στο Μπένφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα τρένο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερο σειρμός έπεσε πάνω του. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό και στην Κωνσταντινούπολη. Το μετρό εκτελούσε το δρομολόγιο στην ασιατική πλευρά της πόλης. Τουλάχιστον 3 οι τραυματίες. Αυξήθηκε σε 933 ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της επιδημίας του ιού Έμπολα στο Κονγκό, 245 από τα οποία ήταν θανατηφόρα. Να επιστρέψουμε στα δικά μας σήμερα. Από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική και το αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων της Ευκαρπίας και των Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρό σήμερα και για τη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε

0: Δημοπετάλια, μυελό των οστών. Γυναιδότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τα πιο ωραία πρωινά.
3: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
2: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
3: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
2: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
3: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 8 και είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε παρέα τη μέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Εδώ πέρα θα είμαστε για 3 ώρες μαζί σας. Μέχρι και τις 11 θα έχουμε την ενημέρωσή μας, θα έχουμε τις συζητήσεις μας, τις μουσικές μας. Μπορεί να έχουμε και κλουίκς, θα δούμε.
0: Κάτι τι.
1: Ενημέρωση είπα και ενημερώνουμε κατευθείαν. Ορίστε, αποκλείστηκε η Τουρκία οριστικά από το Μουντιάλ. Έχασε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Τελείωσε το μάτς 0-1 από την Παραγουάη που έπαιζε ένα ολόκληρο ημίχρονο με 10 παίκτες. Μπράβο την Παραγουάη, όχι ότι προκρίθηκε ακόμη και αυτή.
0: Να τα αναλύσουμε όμως λίγο, να τα συζητήσουμε.
1: Να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ναι. Γιατί ο Κωστής έχει ξυπνήσει και το βλέπει από πρωί και στεναχωρέθηκε τώρα, γιατί ο φίλος μας ο Αρσλάν, ο οποίος όπως καταλαβαίνεις από το όνομα είναι φίλα προσκύμενο στην Τουρκία, τώρα θα κλαίει λίγο. Μην κλαις Αρσλάν, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, παιχνίδι, πάμε να τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά. Η Σοφία Σακαλή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: Και ηλιόλουστο και ευχάριστο το σημερινό πρωινό.
1: Η θερμοκρασία.
0: 22 βαθμούς. Δεν λοιπόν, είναι άσχημα.
1: Περνάμε υπέροχο Ιούνιο, νομίζω, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε λίγο και τις μπόρες που είναι να έρθουν και δεν έρχονται μέσα στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο τουλάχιστον. Αλλά είναι πολύ ευχάριστη θερμοκρασία και μακάρι να συνεχίσει όλο το καλοκαίρι έτσι. Άντε και λίγο να τσιμπήσει, να μην έχουμε καύσωνες καθόλου.
0: Κοίτα, όσο βλέπεις το θερμόμετρο, 31, 32, εκεί είμαστε καλά. Ναι. Πολύ καλά. Κοιμόμαστε ευχάριστα τα βράδια. Ωραία. Με ανοιχτή μπαλκονόπορτα, χωρίς κλιματιστικό, άλλου είδους. Άλλο επίπεδο ύπνου αυτό, έτσι. Ναι. Να μην κοιμάσαι με το κλιματιστικό, ξυπνάς άλλος άνθρωπος. Και την ίδια ώρα που. Τα λέμε εμείς αυτά, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ δύσκολη νύχτα σε Παρίσι, Λονδίνο και Μαδρίτη με σφοδρό κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Δεύτερο κύμα καύσωνα που χτυπάει την βόρειο-δυτική Ευρώπη.
1: Μετά πέσαν βροχές Ευρώπη εκεί, αυτή τη φορά. Στο Παρίσι και τι έπαθε ένας φίλος, περίμενε πώς και πώς ένα ταξίδι στο Παρίσι και πήγε ακριβώς τη βδομάδα που έβρεχε ανάμεσα στους καύσωνες. Ρε φίλε, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει και πήγε με ρούχα καύσωνα και αναγκάστηκε και ψώνησε.
0: Αυτά εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει εδώ η θερμοκρασία θα συνεχίσει έτσι, Χρύσας, και τη σημερινή μέρα.
0: Κοίταξε,
1: φαντάζομαι.
0: Και τη σημερινή μέρα και τις επόμενες τουλάχιστον μέσα στην εβδομάδα δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο να ανεβαίνει ιδιαίτερη θερμοκρασία.
1: Δίνει...
0: Δηλαδή 32, 30, 31 δείχνει μπόρες από Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε κάποια διαστήματα.
1: Ναι, είχαμε εδώ, πλησιάσανε Θεσσαλονίκη όπως είδατε και χθες το βράδυ πέριξ Θεσσαλονίκης.
0: Έπεφταν και κάτι αστραπές.
1: Προς τα δυτικά εκεί πέρα είχαμε, όχι δυτικά της πόλης, δυτικά της Θεσσαλονίκης, είχαμε διάφορες έτσι καταιγίδες, αλλά και αυτές θα μπορούν να έρθουν ανά πάσα στιγμή, καλοκαιράκι είναι, μπόρα είναι, θα περάσει που λέμε έτσι. Να πούμε και την κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα.
0: Ας την πούμε και την κίνηση. Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο από τη στιγμή που ο περιφερειακός αυτή την ώρα είναι ανοιχτός. Και η κίνηση στην πόλη είναι.
1: Εντάξει, υπάρχει
0: πολύ
1: μια
0: κανονική
1: κινητικότητα, βλέπω. Εκεί στο δρόμο, στο περιφερειακό, σε κάποια σημεία, αλλά όχι τίποτα ιδιαίτερο. Δεν αναμένεται μεγάλη κυκλοφορία. Υπάρχει μια κινητικότητα ήδη στις εξόδους προς Χαλκιδική, αλλά προς το παρόν δεν θα συναντήσετε κανένα πρόβλημα αν είστε στο αυτοκίνητό σας και κατευθύνεστε προς τα εκεί. Στους άλλους δρόμους της πόλης, του κέντρου της πόλης, τα πράγματα, η κυκλοφορία διεξάγεται απολύτως κανονικά. Και όταν λέμε κανονικά, εννοούμε και με το μετρό, έτσι. Παρόλο που δεν το χρησιμοποιήσεις ακόμη.
0: Σήμερα
1: ως
0: όχι,
1: χρήστης,
0: αλλά στην επιστροφή θα το χρησιμοποιήσω. Εννοείται, το περιμέναμε. Δηλαδή μετρούσαμε μέρα-μέρα, ώρα-ώρα πότε θα ανοίξει το μετρό.
1: Ξανά μετρό λοιπόν, ξανά ήρθες μετρό. Φαντάζομαι τώρα δεν θα κλείσει καθόλου, ελπίζω.
0: Ελπίζουμε και εμείς.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Τέλη Ιουλίου περιμένουμε τη γραμμή της Καλαμαριάς, σύμφωνα με όλες τις επίσημες διαβεβαιώσεις. Τώρα κάποια σειρμή θα γράφουν Καλαμαριά πάνω, έτσι.
0: Αλλά δεν θα μπερδευτούμε. Θα
1: δεν θα
0: βλέπουμε
1: Καλαμαριά που κλείεται,
0: όχι,
1: έτσι.
0: Γιατί θα σταματούν στη Μαρτίου αυτή.
1: Αν το πάρετε αυτό.
0: Ο σειρμός θα συνεχίσει, αλλά χωρίς επιβάτες.
1: Αν πάρει δηλαδή κάποιος αυτό, μην περιμένει να πάει Βούλγαρη, Νέα Ελβετία. Να προσέχετε λοιπόν τι γράφει πάνω πλέον, έτσι. Ή πρέπει να γράφει Νέα Ελβετία αν πάτε προς τα εκεί. Αλλιώς, αν γράφει Καλαμαριά, θα πάτε μέχρι τις 25 Μαρτίου. Αυτό ισχύει και όταν θα λειτουργήσει ο σειρμός της Καλαμαριάς. Ουσιαστικά, αν κάποιος πάει μέχρι την 25 Μαρτίου. Θα έχει τη δυνατότητα να έχει
0: δύο επιλογές
1: και γρήγορες, δηλαδή κάθε 1,5 λεπτά.
0: Ναι, πρακτικά αυτό θα σημαίνει ότι θα κατεβαίνεις και δεν θα χρειάζεται να περιμένεις καθόλου. Πάντα θα περνάει κάποιος σειρμός από μπροστά σου, θα ανοίγει μια πόρτα.
1: Μάλιστα. Θυμίζουμε λοιπόν ότι το πρόγραμμα δρομολογίων είναι Δευτέρα Κυριακή 5 και 4 το πρωί πλέον με 11 το βράδυ. Εδώ έχουμε ένα θέμα.
0: Το βραδινό, ακόμα δυστυχώς. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε αρκετά και θα πρέπει να περιμένουμε και αφού ανοίξει, αφού ξεκινήσει και η επέκταση της Καλαμαριάς. Δεν θα ξεκινήσει το βραδινό αυτό το ωράριο.
1: Μάλιστα. Επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα, αναρωτιούνται οι κάτοχοι καρτών με πολλαπλών διαδρομών, τι γίνεται με τις κάρτες, το ακούσετε και στο δελτίο ειδήσεων, να το ξαναπούμε και εμείς ότι για το χρονικό διάστημα 29 Μαΐου ως και 19 Ιουνίου, δηλαδή με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες η γραμμή περίπου 20 μέρες παρέμεινε εκτός επιβατικής λειτουργίας, θα μπορούν να απευθύνονται σε ένα από τα εκδοτήρια για τη φόρτιση των καρτών τους με το αντίστοιχο του υπόλοιπου τους.
0: Δεν το χάνουμε το υπόλοιπο.
1: Για τις ημέρες
0: και
1: που
0: την
1: δεν
0: προηγούμενη
1: είναι
0: φορά έτσι έγινε.
1: Ναι, μόνο στους σταθμούς, σιδηροδρομικός σταθμός Βενιζέλου, Αγία Σοφία, 25 Μαρτίου και Νέα Ελβετία. Εκεί πέρα, όχι στους άλλους σταθμούς. Εκεί πέρα θα απευθυνθείτε στα εκδοτήρια.
0: Θα πάω σήμερα να δω και θα σας ενημερώσω αύριο.
1: Ναι, μπράβο. Να πας όμως από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7
0: το
1: απόγευμα.
0: Ναι, θα πάω στην Αγία Σοφία.
1: Έτσι. Όχι άλλες ώρες, 7 με 7 θα λειτουργεί. Οπότε αυτά. Και μιλώντας για κυκλοφορία, να πούμε ότι θα υπάρξει και αποκλεισμός έτσι, στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του flyover κυκλοφορίας στην περιφερειακή και σήμερα, αλλά δεν μας ανησυχεί και πολύ, είναι πολύ το βράδυ, έτσι, από τις 11 μέχρι τις 5 ξημερώματα, στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική, προς αεροδρόμιο, μεταξύ των ανισόπεδων κόμπων Ευκαρπίας και Μετεώρων, προς τα δυτικά δηλαδή, για την εκτέλεση εργασιών. Θα εκτρέπονται εκεί πέρα στην έξοδο του Σκλαβενίτη τα οχήματα. Και από εκεί και πέρα θα λειτουργήσει 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Να το έχετε υπόψη σας όσοι κινηθείτε τέτοιες ώρες από τα δυτικά προς ανατολικά.
0: Επίσης μην ψάχνετε πια τη γραμμή 1 του ΟΑΣ, τη γραμμή αυτή που γίνεται πάντα ο αντικαταστάτης του μετρό. Τις δύο φορές που διακόπηκε η λειτουργία του μετρό σταματάει αυτόματα, καθώς πια δεν υπάρχει στο μεγαλύτερο βαθμό ο λόγος της ύπαρξης συγκεκριμένης γραμμής, η οποία καλά τα πάει, να πούμε την αλήθεια. Ναι. Και τις δύο φορές διαχειρίστηκε με αρκετή αποτελεσματικότητα την κίνηση αυτή που διοικητεύτηκε υπεργείως λόγω του.
1: Ναι, αλλά πήρε πληροφορία από άλλες γραμμές που προφανώς έλειψαν, οπότε τώρα θα ενισχυθούν.
0: Κοίταξε, ήξερε ότι αν βρεθεί στη στάση περιμένοντας το ΜΗ1, αν όχι στα 5, στα 6, στα 7 λεπτά θα περάσει. Κάτι το οποίο δεν μπορείς να στοιχηματίσεις για όλες τις γραμμές του ΟΑΣΤ.
1: Ναι, τότε να το συνεχίσουμε το ΜΗ1. Να το βάλουμε αλλού να περνάει κάθε 6 λεπτά.

0: Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber με τον αριθμό 6930-078-228, 6930-078-228, να στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί πέρα και να έχουμε μια συνομιλία, άτυπη συνομιλία και
1: λοιπόν, επαφή. Λοιπόν, να σου πω ότι... Τι? Βλέπω βιντεάκι αυτή την ώρα. Θυμόμαστε όλοι το Βοζίνια, έτσι, τον τερματοφύλακα, τον μέγιστο του πράσινου ακροατηρίου.
0: Τα ανέκδοτα για το Βοζίνια, θα σου τα πω μετά.
1: Λοιπόν, βλέπω την στιγμή της άφιξης της μητέρας του, στην οποία δόθηκε βίζα για να μπορέσει να βρεθεί στην Αμερική και να παρακολουθήσει τον αγώνα πράσινου ακροατήριου Ουρουγουάη.
0: Μάλιστα, ωραίο.
1: Ευχόμαστε ότι θα πάει καλά το πράσινο ακροτήριο. Τώρα μην έκανε τέτοιο ταξίδι.
0: Συμπαθούμε και Ουρουγουάη.
1: Συμπαθούμε, βέβαια. Μην έκανε τέτοιο ταξίδι η μητέρα. Και ναι. Δεν δει το παιδί της έτσι να θριαμβεύει.
0: Έτσι δεν θα μπει κανένα γκολ. Βοζίνια δεν θα φάει γκολ. Οπότε έχουν γίνει τα
1: μεγάλα. Ουρουγουάη Γκαλεάνο, έτσι. Εντουάρντο Γκαλεάνο.
0: Ναι,
1: γι' αυτό
0: ναι.
1: Τη έχουμε μια αδυναμία.
0: Έχει το βιβλίο τώρα, να ξέρει οι γυναίκες.
1: Αυτά. Κοίτα, όχι, έχει ωραίες στιγμές στο Μουντιάλ εξωαγωνιστικές. Που πάντα μας κρατούν το ενδιαφέρον.
0: Εμένα πάρα πολύ γεωγραφικά. Με την έννοια ότι είναι ένας νάνος ανάμεσα σε γίγαντες με Βραζιλία, Αργεντινή. Ξέρει ότι είναι η μικρότερη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Πολύ μικρότερη.
1: Σωστό.
0: Πιο μικρή από την Ελλάδα, νομίζω είναι μισή Ελλάδα, δεν θυμάμαι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι, όχι η μικρότερη, δεν είναι η μικρότερη, είναι κάποια νησιά νομίζω εκεί το μικρότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει τα υπηρετικά είναι μικρότερη. Οπότε είναι πολύ συμπαθητική. Ό,τι είναι μικρό ανάμεσα σε γίγαντες είναι συμπαθητικό. Τέλος πάντων.
1: Το πράσινο ακροτήριο ακόμη
0: Mundial,
1: πιο μικρό.
0: Επίσης αυτό το κάνουμε εμείς και υπάρχει και κάποιοι άνθρωποι σε ένα. Το συστήνω αυτό, λέγεται Γεωγραφική, μια ομάδα στο Facebook και στο ίντερνετ, οι οποίοι με αφορμή το Mundial ασχολούνται με τις χώρες. Τις οποίες και τις παρουσιάζουν και με ωραία τρίβια και με ωραία παράξενα για κάθε χώρα. Ακολουθήστε το να μαθαίνουμε. Είναι μια ευκαιρία και όσοι έχετε παιδιά, βλέποντας έναν αγώνα, να εντρυφήσετε ας πούμε, στο πράσινο ακροτήρι. Το οποίο ούτε πράσινο είναι ούτε ακροτήρι, είναι ένα σύμπλεγμα νησιών παρεπτόντως. Αλλά είναι απέναντι από το ακροτήρι της Σενεγάλης, που είναι το πράσινο ακροτήρι, από εκεί πήρε και το όνομά του, Κάμπο Βέρντε.
1: Λοιπόν, η Ουρουγουάη είναι η δεύτερη μικρότερη χώρα της Νότιας Αμερικής μετά το Σουρινάμ.
0: Μπράβο, το Σουρινάμ είναι.
1: Και αν
0: σωστό.
1: Δεν μετρήσουμε, λέει, και τη Γαλλική Γουιάνα.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, είναι η Ουρουγουάη. Είναι
1: πότε παίζουν Ουρουγουάη πράσινο ακροτήριο?
0: Ποτέ δεν ξέρω. Θα το δούμε όμως και θα σας ενημερώσουμε. Μην το χάσετε.
1: Για να φτάσει τώρα η μητέρα Βοζίνια, θα πει ότι.
0: Να σου πω τώρα, άσχετο, επειδή λέγαμε για τον καιρό πιο πριν και επειδή κάποιες μπόρες έρχονται, δεν είναι τυχαίο τώρα ότι ξεκίνησε το φεστιβάλ βιβλίου χτες. Μεταξύ μας στην παραλία, το 45ο το επιτυακό Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου.
1: 21 Ιουνίου, Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήριο.
0: Ωραία. 21 Ιουνίου.
1: Α, και καλώς, είναι και σε καλή ώρα.
0: Αύριο.
1: 10 η ώρα, αύριο στις 10 η ώρα.
0: Στο Μαϊάμι. Καλά, στις άλλες χώρες γίνονται μας, γιατί όλο Αμερική βλέπω. Είπαμε, θα είναι πολύ λίγα και στο Μεξικό και στον Καναδά τα περισσότερα.
1: Είδαμε το Ρόντο κάτι που κάναν και διάλειμμα να δροσιστούν και η θερμοκρασία δεν ξέρω πόσο ήταν. Ήταν κάπου στους 100 βαθμούς.
0: Ναι, τα βλέπω.
1: Πώς τα βλέπεις τα διαλύματα δροσιάς?
0: Ωραία, είναι. Μπορεί να πεταχτεί και μέχρι το ψυγείο να πάρει κάποια πράγματα. Είναι δροσία και για το θεατή, λιγάκι. Γιατί όχι. Έχει βγει και ένα, ξέρεις, ένα AI viral. Πώς κάθε ομάδα θα έπρεπε ουσιαστικά αυτά τα τρίλεπτα να τα χρησιμοποιεί και δείχνουν διάφορα που κάνουν. Οι Αργεντινοί κάνουν barbecue. Εκεί είναι στο τρίλεπτο.
1: Όπως επίσης είδε σε κάποιο αγώνα που υπήρχε ένα τραυματισμό παίκτη και διακόπηκε για λίγο αγώνα για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Και ο τηλεσκηνοθέτης κατάλαβε ότι ήταν διακοπή για δροσιάς. Ναι, οπότε έπεσαν οι διαφημίσεις. Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή μίλησα για το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου που είναι το 45ο,
1: ξεκίνησε. Αν έχουμε και εγγένεια σήμερα.
0: Ξεκίνησε με χτες, αλλά σήμερα τα εγγένεια. Οπότε... Στις 8 η ώρα. Οπότε πάρε το ομπρέλα, θα πεις τώρα, αυτό πήγες να πεις. Όχι, εντάξει.
1: Σήμερα δεν προβλέπεται κάτι, αλλά
0: δούμε,
1: εντάξει. Είναι μια παράδοση, νομίζω, που δεν θέλουμε να χαλάσει.
0: 8 η ώρα λοιπόν τα εγγένεια εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θυμίζω ότι κάθε μέρα έχει εκδηλώσει εκεί πέρα, αλλά και στα περίπτερα στα διάφορα. Μια βόλτα επιβάλλεται, νομίζω, έτσι κι αλλιώς.
1: Από τις 7 το βράδυ κάθε μέρα.
0: 7 με 11,
1: ναι.
0: 7 με 11 εκεί πέρα.
1: Όταν πέφτει λίγο ο ήλιος και η βόλτα στην παραλία γίνεται αριστούργημα. Τώρα, αν έχετε μείνει στην πόλη και θέλετε ένα διάλειμμα δροσιάς, να πούμε ότι το Δημοτικό Κολυμπητήριο των Σικαιών έχει ανοίξει από χθες. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκεί καθαρισμού και συντήρησης των εγκαταστάσεων. Και μάλιστα για τις πρώτες μέρες ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών μας κάνει και ένα δωράκι, διότι το κολυμπητήριο λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο.
0: Ωραία.
1: σήμερα, αύριο και τη Δευτέρα. Σήμερα και αύριο είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί ως τις 2 και τη Δευτέρα είναι ανοιχτό όλη μέρα από τις 9 το πρωί ως τις 9.30 το βράδυ. Mm-hmm. Μετά λειτουργεί κανονικά με ένα πολύ έτσι συμβολικό εισιτήριο.
0: Ναι,
1: η είσοδος είναι σε πολύ χαμηλή τιμή. Αρκεί να έχει κανείς βεβαίωση από γιατρό για να μπει στο κολυμβητήριο.
0: Ναι. Ναι,
1: ή δερματολόγο ή παθολόγο ή γενικής ιατρικής, και για τα παιδιά χρειάζεται βεβαίωση παιδιάτρου.
0: Mm-hmm. Και να ξέρουμε να επιπλέουμε βασικά.
1: Θαλασσινός λαός είμαστε. Δεν ξέρουμε να επιπλέουμε.

0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, φίλες και φίλοι, τώρα στα γεγονότα που μας κέντρισαν το ενδιαφέρον, αυτά που επικράτησαν στην επικαιρότητα την εβδομάδα που πέρασε. Τέλος πάντων, μια μορφή δικής μας έτσι ανασκόπησης και όπως ακούσατε και σε δελτίο ειδήσεων, αλλά και γενικά τις τελευταίες μέρες, περιμένουμε τη συμφωνία στη Μέση Ανατολή. Και λέω Μέση Ανατολή και δεν λέω τυχαία Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, γιατί κατά εκεί πάει το πράγμα. Μια συμφωνία πακέτο που θα ρυθμίζει με κάποιο τρόπο και θα αφήνει παράθυρα ευκαιρίας για να ρυθμιστεί όλο το τοπίο της Μέσης Ανατολής. Αυτό τουλάχιστον θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και από ό,τι φαίνεται διεκδικεί με το δικό του τρόπο βέβαια και το Ιράν όσον αφορά το Λίβανο και τη στάση του Ισραήλ. Ισραήλ είπα, περιμένουμε τώρα στην Ελβετία, είναι αμφιλεγόμενες οι πληροφορίες ότι αναμένεται και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Κάποιοι λένε ότι δεν προχώρησαν τα πράγματα, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, έτσι κι αλλιώς θα παρακολουθούμε. Το Ισραήλ είπα και μέσα στη βδομάδα είχαμε αυτή την επίθεση ουσιαστικά του αντιπροέδρου του J.D. Vance απέναντι στον Νετανιάχου ουσιαστικά και στο ίδιο το Ισραήλ. Ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι θα πρέπει να σκεφτεί ότι είμαστε η μοναδική του σύμμαχη. Έτσι χρήσα αυτό είπε ουσιαστικά ο Vance και ότι με το, έτσι έχετε γίνει μισητή από όλο τον κόσμο κάπως έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι νομίζω το αγκάθι, το Ισραήλ για τη συμφωνία σε σχέση με το τι θα κάνει στην περιοχή στο Λίβανο και στις και στην ύπαρξη της Χεσμπολά. Να τα δούμε αυτά, περιμένουμε τις εξελίξεις.
1: Εξελίξεις είχαμε και στην σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν, στη Γαλλία, με τις δυτικές χώρες να υιοθετούν ενιαία στάση ως προς τη στήριξή τους προς την Ουκρανία και την αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει εγώ είμαι το αφεντικό, χιουμοριστικά, το χιούμορ του Ντόναλντ Τραμπ μερικές φορές δεν το καταλαβαίνουμε, όπως δεν καταλάβαμε και το επεισόδιο αυτό που έγινε με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, την Τζόρτζια Μελόνι, για την οποία ισχυρίστηκε ο Τραμπ ότι τον νικέτευε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της G7. Από την πλευρά της η Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου είναι καθαρή επινόηση. Δεν ξέρω, λέει, γιατί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συμπεριφέρεται έτσι προς τους συμμάχους του και δεν είναι η πρώτη φορά, θύμισε, διότι πραγματικά σε κάθε τέτοια συνάντηση περιμένουμε να δούμε ποιος ηγέτης χώρας της Δύσης θα είναι αυτός που θα δεχθεί το πούμε bullying από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Να σταθούμε επίσης στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, έτσι που είχαμε μέσα στην εβδομάδα που πέρασε. Εγκρίθηκε με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά, 171 ευρωβουλευτές απήχαν. Ένα ψήφισμα με το οποίο καλείται η τουρκική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις του τομείς του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών προτύπων, της ελευθερίας του τύπου και άλλων θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και να σέβεται τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο.
0: Και να παίζει καλύτερα με την Παραγουάη, μπας και πάρει αποτέλεσμα.
1: Αυτό.
0: Επίσης δεν μπορούσε να προσθεθεί. Λοιπόν, ο Σύνοδος Κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαντικότατη, ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης ήταν εκεί, σημαντικότατη γιατί ναι μεν υπάρχει το θέμα της Ουκρανίας και αυτό σημαντικό βέβαια για το πώς θα κινηθεί και πώς θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία, αλλά έχει να κάνει και με τα ευρωπαϊκά κονδύλια και μια μάχη χαρακομμάτων ουσιαστικά για τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σύνοδο κορυφής, έκανε τις δηλώσεις του, έθεσε τις προτεραιότητες της Ελλάδας, η οποία πια σύντα η πολιτική συνοχής και φυσικά η κοινή αγροτική πολιτική. Και συναντήθηκε με τον Βολοντιμίρ Τζελένσκι και δήλωσε ότι η σχέση μας με την Ουκρανία και το επίπεδο συνεργασίας είναι σε πάρα πολύ προχωρημένο στάδιο.
1: Μάλιστα.
0: Και όσον αφορά βέβαια και τις, και πώς να το τα μίξω, μη επανδρομένα, μη στελεχωμένα είναι πιο σωστός όρος, αυτοκινούμενα οχήματα τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα και στη θάλασσα, αλλά και το τόνισε και αυτό και του υποβρυχίου, γιατί έχουμε και τα υποβρύχια. Σύνοδος κορυφής με αυτά τα αποτελέσματα. Και μια και μιλήσαμε με τον Πρωθυπουργό, σαν να έχει κηρύξει και την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας και τον
1: Πάλι.
0: Ναι, με τις περιοδίες εννοώ, γιατί ήταν στην αρχή της εβδομάδας ο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και έκανε ουσιαστικά μια προεκλογική εμφάνιση. Τώρα από χτες έχουμε ουσιαστικά την ανακοίνωση, ναι, τη διαρροή, πέστε το όπως θέλετε, όλων αυτών των στελεχών της Νέας και των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας που μοιράστηκαν περιοχές της Ελλάδος, νομούς και θα περιοδεύσουν τις επόμενες μέρες εκεί πέρα. Και αυτό
1: Μάλιστα.
0: βγαίνει προς τα μίντια, άρα είμαστε σε ιονή προεκλογική περίοδο. Τουλάχιστον όποτε και να γίνουν εκλογές.
1: Εμείς θα τις περιμένουμε.
0: Όποτε και να γίνουν, πάμε προεκλογικά εμείς.
1: να δούμε τι γίνεται και στη Βρετανία. Εκεί μάλλον τα πράγματα είναι πιο σφιχτά για τον κύριο Στάρμερ, διότι είχαμε την φοβερή νίκη του Άντι Μπέρναμ στις εκλογές εκεί που έγιναν στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ. Ο Μπέρναμ, μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, ένα από τα πιο γνωστά και δημοφιλή στελέχη των εργατικών, πέτυχε μια σημαντική νίκη σε επαναληπτική εκλογή και τώρα ήδη φούντωσαν οι φήμες για την πιθανή διεκδίκηση από την πλευρά της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος απέναντι στον κ. Στάρμερ. Δεν θα χρειαστούν μάλιστα εκλογές για να γίνει αυτό. Υπάρχει μια άλλη διαδικασία. Πρέπει να προταθεί από έναν αριθμό, επαρκή αριθμό βουλευτών.
0: Υπάρχει αυτός πάντως, παρασκηνιακά ο αριθμός. Και γι' αυτό μπήκε και υποψήφιος ο Άντι Μπέρναμ, για να πάει μέσα στο κοινοβούλιο και να πάρει.
1: Σε μια εποχή που τα πράγματα για τους εργατικούς δεν είναι ιδιαίτερα καλά, τα πράγματα για τον κύριο Στάρμερ είναι ακόμα χειρότερα και σε περίπτωση που έχουμε αυτή την αλλαγή θα είναι ο έκτος πρωθυπουργός για τη Βρετανία μέσα σε 10 χρόνια.
0: Εντάξει, μόνο δεν είναι και πολύ. Εντάξει, υπάρχει χειρότερο.
1: Κάθε 1,5 χρόνο χονδρικά αντιστοιχεί και ένας πρωθυπουργός.
0: Ναι. Λοιπόν, στην αρχή της εβδομάδας είχαμε την τοποθέτηση των 4 καινούριων γενικών γραμματέων στην κυβέρνηση, 4 νέες γενικοί γραμματείς στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Γενικός γραμματέας χωρικού σχεδιασμού και αστικού περιβάλλοντος στην θέση του παρετηθέντος προηγούμενου μπαίνει ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Γενικό γραμματέα πολιτισμού, μετά από πάρα πολλά χρόνια που είναι και ο Γιώργος Διδασκάλου, ανέλαβε η Ολυμπία Βικάτου,
1: την οποία τη γνωρίζουμε πολύ καλά από το αρχαιολογικό ρεπορτάζ. Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων ήταν μέχρι πρότινος. Την είδαμε και στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες που ήρθαν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του project αυτού που γίνεται σε συνεργασία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και της Ιταλίας, Ελλάδας-Ιταλίας ουσιαστικά,
0: μάλιστα,
1: για την καταγραφή και την αποκατάσταση σε βαθμό που γίνεται αρχαίων αγγείων, τα οποία βρέθηκαν πραγματικά κατακερματισμένα από, είναι όλα αυτά που έχουν συγκεντρωθεί, για να το εξηγήσω όσο μπορούμε, από τη μεγάλη υπόθεση αρχαιοκαπηλείας του δικτύου αυτού του διεθνούς, του Robin Symes. Συγκεντρώθηκαν από τις δύο χώρες με ένα τεράστιο αγώνα, μια μεγάλη προσπάθεια, 70.000 θραύσματα αρχαίων αγγείων. Και τώρα, εδώ και ένα χρόνο, γίνεται μια προσπάθεια από ειδικούς των δύο χωρών να καταγραφούν, να αναγνωριστούν και στο βαθμό που γίνεται να αποκατασταθούν κάποια από αυτά τα αγγεία. Μέχρι στιγμής έχουν αποκατασταθεί 70, είναι πολύ εντυπωσιακά, μας τα έδειξαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Και φυσικά είναι να αναρωτιέσαι για το καταστροφικό αυτό, την καταστροφή αυτή τη μεγάλη που γίνεται στις αρχαιότητες από αυτά τα δίκτυα των αρχαιοκαπήλων, οι οποίοι φυσικά δεν σέβονται και τίποτα, έτσι.
0: Ντροπή στους αρχαιοκάπηλους, λοιπόν, η κυρία Βικάτο τους κυνηγήσει. Λοιπόν, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων είναι ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης και Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτική Πολιτική ο Φώτης Μάγκος. Αυτά ήταν οι τέσσερις νέοι γενικοί γραμματείς που αντικαθίστασαν κάποιους που είχαν πολλά χρόνια, αλλά είχαμε και την υπόθεση του κτηματολογίου, η οποία αφήνει την οσμή. Κάποιες εφημερίδες μάλιστα το κάνουν, συνεχίζουν και το κάνουν στο πρωτοσέλιδο αυτό το θέμα. Οπότε κάπως συνδέονται όλα αυτά.
1: Λοιπόν, έχεις κατεβάσει την εφαρμογή, πόσο κάνει?
0: Όχι, βλέπω πόσο κάνει.
1: Εγώ την κατέβασα την εφαρμογή και μπορώ να σου πω ότι είναι εύχρηστη και χρήσιμη, και τα δύο, και εύχρηστη και χρήσιμη. Δεν καταλαβαίνω όλο αυτό το κράξιμο που ακούστηκε, τι νόημα έχει να βλέπουμε τις τιμές. Έχει μεγάλο νόημα να βλέπουμε τις τιμές. Μπορούμε να μπαίνουμε να τις συγκρίνουμε. Πώς?
0: Μήπως είδες οι ίδιες τις τιμές σε διάφορα σούπερ μάρκετ, ας πούμε? Γιατί κάποιοι το βάλαν για φωτογραφία αυτό.
1: Αυτό εννοείται ότι υπάρχει ως πρακτική εδώ και αιώνες. Τώρα το ανακαλύψαμε.
0: Πώς λέγεται,
1: αν είσαι άνθρωπος που παρακολουθείς τις τιμές. Πλην όμως μπορείς να δεις πραγματικά. Εγώ τη βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμη σε προϊόντα τα οποία αγοράζεις όχι γιατί επήγεσαι εκείνη τη στιγμή, γιατί θες ένα γιαουρτάκι, δεν πας να ψάξεις σε 15 σούπερ μάρκετ. Αν όμως είναι, για παράδειγμα, κάψουλες καφέ που τις στοκάρεις στο σπίτι σου.
0: Η χρήση με τις κάψουλες καφέ.
1: Ναι,
0: έχω κάποιες που δεν τις χρησιμοποιώ.
1: Θα τις βρεις που είναι πιο φτηνά και θα πας να τις πάρεις από εκεί.
0: Λοιπόν, επειδή μου κάναν δώρο κάποιες κάψουλες, θα μου θυμηθώ να σας φέρω δώρο.
1: Γιατί πρέπει αύριο το πρωί.
0: Ναι, κάψουλες.
1: Λοιπόν, η εφαρμογή αυτή νομίζω πως θα έχει και αποτέλεσμα, αν συνεχίσει έτσι να λειτουργεί με τέτοια.
0: Εντάξει,
1: με τέτοιο πλούτο στοιχείων.
0: Πήγες και στο MyPoint, μήπως.
1: Όχι, δεν πήγα, αφού αυτά είναι στην Αθήνα.
0: Καλά, λέω. Έξι,
1: να πούμε ότι ΑΔΕ αλλάζει τον τρόπο που εξυπηρετούνται φυσικά οι πολίτες στις εφορίες με το νέο δίκτυο MyPoint. Ξεκίνησε πιλωτικά, ξεκινά σε 6 σημεία στην Αττική. Και ουσιαστικά εδώ ποια είναι η φιλοσοφία αυτή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον τελευταίο καιρό. Καλή ψηφιακή επανάσταση στη σχέση μας με το δημόσιο, στις συναλλαγές μας. Μερικές φορές όμως χρειάζεσαι έναν άνθρωπο να μιλήσεις μαζί του και να σου λύσει τα ζητήματα. Κάποιες φορές η ψηφιακή τεχνολογία, η επικοινωνία είτε με bots, είτε με email, είτε με κάποιες φόρμες που συμπληρώνεις, δεν σε καλύπτει.
0: Ναι.
1: Οπότε εδώ γίνεται μια προσπάθεια να συνδυαστεί η φυσική παρουσία με την ψηφιακή τεχνολογία. Ναι. Μήπως και λύσουμε τα θέματα μας.
0: Τέλος πάντων, εγώ είμαι υπέρ του ανάποδου, γιατί όταν είσαι άνθρωπο και μπλέκεις, πολλά πράγματα μπλέκονται από διαφθορά μέχρι μάλωμα. Τέλος πάντων, καλύτερα ψηφιακά. Όσο μπορούμε.
1: Εγώ επιμένω ότι κάποιες φορές χρειάζεται ο άνθρωπος για να μπορέσει να. Είναι μερικές υποθέσεις σύνθετες. Δεν σε καλύπτει καμία φόρμα, κανένα email, κανένα bot.
0: Okay. Λοιπόν, Σύρια Λιωτόπουλου είχαμε αυτή τη βδομάδα, στην αρχή της εβδομάδας, με τον καταδικασμένο ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη να επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού για το σχεδόν ένα χρόνο λιγότερο διάστημα που υπολείπεται ως τα 25 χρόνια έκτησης ποινής, όπως επιβάλλουν οι νόμοι και οι ευρωπαϊκές συνθήκες, όχι μόνο οι ελληνικοί νόμοι. Όσοι καταδικάζονται ισόβια μετά από 25 χρόνια ελευθερώνονται. Ήταν 24 και κάτι ο Γιωτόπουλος, έγιναν οι αντιδράσεις και πολλοί μίλησαν για ποινικό λαϊκισμό, για αποφάσεις που αντίκειται στην νομική λογική. Και έγινε και μια εξίσου συζήτηση, ξανά μια συζήτηση για το τι ακριβώς πρέσβευε ο Γιωτόπουλος και τι ακριβώς σημαίνει μεταμέλεια. Τώρα μεταμέλεια βέβαια σε κάποιον που δεν ομολόγησε ποτέ την ενοχή ναι. του, δεν υφίσταται. Αλλά εν πάση περιπτώσει να έχουμε αυτό στο μυαλό μας, γιατί νομίζω το είπαν και κάποιοι συγγενείς μέσα στον πόνο τους και μέσα στην οργή τους, συγγενείς θυμάτων του 17 Νοέμβρη, ότι... ο νόμος είναι νόμος και πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα. Αλλιώς υποκύπτεις και γίνεσαι κι εσύ όπως ο θήτης, δηλαδή πέφτεις σε αυτό το επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, η συζήτηση μένει ανοιχτή και ας ελπίσουμε ότι αυτός ο ποινικός λαϊκισμός δεν θα επικρατήσει.
1: Λοιπόν, ανοιχτή παραμένει και η εσωκομματική κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσωκομματική κρίση τη λέμε ευγενικά, αλλού τη λένε κατεδάφιση έως και εξαήλωση.
0: Αφού είπαμε
1: με εξελίξεις που δεν προλαβαίνεις να παρακολουθήσεις, με τον πρόεδρο Σοκράτη Φάμελο ναι, να ασκεί κριτική στο διαγραφέντα Παύλο Πολάκη. Τον Παύλο Πολάκη να ασκεί.
0: Διαγραφέντα από την κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι.
1: Κριτική στον Σοκράτη Φάμελο, απομάκρυνση του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, αλλαγές σε άλλες θέσεις επίσης. Και από την άλλη πλευρά, την μειοψηφία να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση μορφής, ζητά σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής. Ο Σοκράτης Φάμελος επιμένει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Είχαμε και τις δηλώσεις του Γιώργου Σιακαντάρη, του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν και ο βασικός εμπνευστής του Μανιφέστου της Ελλάς, ο οποίος πρότεινε την αυτοδιάλυση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι έχουν τελειώσει πολιτικά ναι. και θεωρούνται τοξικά από την κοινωνία.
0: Εντάξει, αυτό βέβαια ο κ. Σιακαντάρης το γράφει και το λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό πριν παρευθεί τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα έχει και μια άλλη βαρύτητα.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια έκπληξη σε αυτό. Ούτε έκπληξη αποτέλεσε η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας του Λάουρα Κοβέση στον Άριο Πάγο με ορίζοντα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέναντι στην απόφαση που πήρε η ελληνική δικαιοσύνη για την παράταση των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το πρόβλημά της ήταν ότι ενώ είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανανέωση για 5 χρόνια, η ανανέωση έγινε μόνο για 2 χρόνια. Και αυτό, πατώντας πάνω σε αυτό, έκανε προσφυγή στον Άριο Πάγο, που θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα προχωρήσει προφανώς. Αλλά η Λάουρα Κοβάση θέλει αυτό το σκαλοπάτι για να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να θέσει το θέμα. Και σε πολλούς όλο αυτό γεννά πολλά ερωτηματικά, όχι μόνο για την νομική υπόσταση και την νομική στήριξη που υπάρχει σε όλο αυτό, αλλά και την πολιτική. πολιτική έτσι, χρειά που μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτές τις κινήσεις. Μένει να δούμε πώς θα κινηθούν μετά αυτές οι εξελίξεις και αν θα έχουν και μια επίδραση στο πολιτικό σκηνικό, το εχώριο πολιτικό σκηνικό.
1: Λοιπόν, δεν ζηλεύουμε όσους βρίσκονται για τουρισμό στο Παρίσι αυτές τις μέρες λόγω
0: βροχής
1: και κάψωνα.
0: Να, έμεινα στις βροχές εγώ.
1: Του ζηλεύουμε όμως εφόσον περάσουν από την Πονεφ, την ιστορική γέφυρα του Παρισιού, γιατί εκεί ακριβώς ο διάσημος ο Γάλλος καλλιτέχνης ο Ζιέρ έντυσε τη γέφυρα με μια φουσκωτή κατασκευή 120 μέτρων που είναι προσωμείωση ενός σπηλαίου. Μπορείς να μπεις δηλαδή από το ένα άκρο, περνάς μέσα σε ένα σκοτεινό τούνελ, το οποίο φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι εμπνευσμένο από το σπήλο του Πλάτωνα και η διαδρομή αυτή έχει μάλιστα, είναι και πολύ μεσική ας την πούμε έτσι, καθώς περιλαμβάνει και ένα ιδιαίτερο ορυκτό άρωμα, ακούγεται και η υποβλητική μουσική και στο τέλος βγαίνεις ξανά στο φως. Είναι εφήμερη εγκατάσταση φυσικά.
0: Πώς
1: θα παραμείνει στη θέση της μέχρι τις 28 Ιουνίου.
0: Πώς τον προφέρει στον καλλιτέχνη. Ζιέρ. Ναι. Ο Ζιέρ θυμάσαι ότι είχε σκηνοθετήσει μαζί με την Ανιές Βαρντά το Πρόσωπα και Ιστορίες. Ένα πολύ ωραίο το 2017 βραβευμένο ντοκιμαντέρ δρόμου. Είχε παιχτεί εδώ και στη Θεσσαλονίκη. Ήταν, και είναι εξαιρετικός και τι κάνει και ταινίες έτσι.
1: Και πολύ έξυπνη αυτή η ιδέα έτσι. Μακάρι ήταν να βλέπαμε
0: ωραία,
1: Βαρντά, τέτοια πράγματα και εδώ.
0: Νομίζω είχε κάνει άλλο Βαρντά, δεν θυμάμαι. Και είναι ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον σαν άνθρωπος γενικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, ενδιαφέρον άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ενδιαφέροντες Χρήσα και υπάρχουν άνθρωποι που τους κατατάσσει τα δίποδα με πολύ μεγάλη έτσι, δυσκολία. Η είδηση λέει ότι ανάμεσα σε αυτούς που πήγαιναν για σαφάρι, όπως το ακούσατε, για σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο, το πολιορκημένο Σαράγεβο, δηλαδή τον πόλεμο της
1: πρώην Ιουγκοσλαβίας. Δεν νομίζω να το χωράει το μυαλό του ανθρώπου.
0: Υπήρχαν πληροφορίες, αλλά τα είχαμε σε θεωρίες συνωμοσίας. Πλέον δεν είναι θεωρίες συνωμοσίας, είναι πραγματικότητα. Πήγαιναν άνθρωποι και πυροβολούσαν ελεύθεροι σκοπευτές με αμοιβή που δίνανε στους Σέρβους εθνικιστές τότε. Να πυροβολούν ανθρώπους. Και τώρα αποκαλύφθηκε ότι ανάμεσά τους ήταν και ένας Ιταλός αριστοκράτης, το όνομα του οποίου υπάρχει στο κρυφό διαδίκτυο, δεν ανακοινώθηκε επισήμως όμως, και τον πρόδωσε το υπηρετικό προσωπικό γιατί το διέδιδε κιόλας. Όλα αυτά σε κάνουν να ρωτιέσαι για το ανθρώπινο είδος και το πού ακριβώς μπορεί να φτάσει, αλλά το έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία ότι μπορεί να φτάσει παντού.
1: Λοιπόν, στα αθλητικά μας δεν ήταν καλή εβδομάδα αυτή για προπονητές γενικά.
0: Έφυγε
1: ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Χθες ανακοινώθηκε και επίσημα
0: κοινή
1: συνενέση το διαζύγιο.
0: Λύση.
1: Είναι μια λύση. Το τελευταίο που ακούσαμε, που ακούμε το όνομα, είναι του Ιταλού αυτού.
0: Είναι μια λύση ο κύριος Λύση. Ναι. Τουλάχιστον από το όνομα.
1: Βέβαια δεν ξέρω. Το παρελθόν του δεν είναι και πολύ εντυπωσιακό.
0: Γιατί μπορεί, ήταν του Λουτσέσκου όταν ήρθε. Δεν πειράζει. Δώσε ευκαιρίες στον άνθρωπο.
1: Πώς λέγεται η ομάδα αυτή στην Ισπανία που ήταν προπονητής, την οποία λέει κατάφερε να τη ρίξει πώς θέσεις.
0: Μια χαρά, δεν πειράζει,
1: Αταμάν επίσης.
0: Έφυγε και ο Αταμάν.
1: Bye από τον Αταμάν.
0: Δεν το περίμενες εσύ νομίζεις θα μείνει. Την προηγούμενη φορά τον ήθελες να μείνει.
1: Να τον ήθελα. Όχι, δεν θα σου πω ότι τον ήθελα, αλλά πίστευα ότι θα αντέξει παραπάνω.
0: Αυτό που είπε πάντως, χαίρομαι λέει που βοήθησα στην ελληνοτουρκική φιλία. Έτσι και έτσι, δεν ξέρω αν βοήθησες με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόσουν πολλές φορές, άσε που είναι και κολλητός του Ερντογάν, εν πάση περιπτώσει. Τον αποχαιρετούσαμε με ανάμεικτα συναισθήματα εδώ στην Ελλάδα. Αγαπήθηκε από πολλούς και όχι μόνο Παναθηναϊκούς ο Αταμάν, γιατί είναι και καλός προπονητής, έτσι. Αλλά είχαμε και μια άφιξη, την επίσημη, τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Βασίλης Σπανούλης, ο νέος προπονητής στον μπάσκετ του Άρη. Οπότε η κινητικότητα ήταν έντονη, έτσι.
1: Εντυπωσιακή υποδοχή του από τους φίλους του Άρη στο αεροδρόμιο εδώ Μακεδονία.
0: Και ξεκίνησε και να χτίζεται και το προπονητικό κέντρο του μπάσκετου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, του μπάσκετου ΠΑΟΚ. Για την ακρίβεια θα είναι αυτά τα μπαλόνια, έτσι, ουσιαστικά νέες κατασκευές που γίνονται γρήγορα και εύκολα. Αλλά είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Άρα δικαιούμαστε να ονειρευόμαστε. Μια μπασκετική Θεσσαλονίκη με ΠΑΟΚ Άρη να πρωταγωνιστείς, αλλά και τον Ηρακλή που βρίσκεται και αυτό στην Α1 να είναι στις τρεις πρώτες θέσεις. Γιατί όχι.
1: Κοίταξε, οι προσδοκίες αυτή τη στιγμή είναι καλές για τη χρονιά που έρχεται στα μπασκετικά. Στα ποδοσφαιρικά νομίζω ότι ακόμα κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Θα φτιάξουμε και εκεί. Και εκεί έχουμε τρεις ομάδες. ΠΑΟΚ Άρης, Ηρακλής, μετά από πολλά χρόνια. Ο Ηρακλής στην πρώτη εθνική. Οπότε περιμένουμε τα καλύτερα. Παγκόσμιο κύπελλο, λοιπόν, να σας πω από τώρα ότι θα το πάρει η Βραζιλία. Εδώ λέμε με τη Χρύσα ότι η Χρύσα μου
1: εγώ σταθερά λέω Αργεντινή.
0: Αργεντινή λες εσύ.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, δεν μπορεί να γίνει μια επανάληψη.
0: Ο Κωστής λέει Πορτογαλία λόγω Ρονάλντο, να το ξέρεις.
1: Η Πορτογαλία μας έχει προβληματίσει. Έχει τόσους καλούς παίκτες, αλλά κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα σαν σύνολο. Αυτό γιατί προβληματίζει όσους είναι φαν της.
0: Θα συνέλθουν. Η Αγγλία. Και η Αγγλία πολύ μεγάλη εμφάνιση. Νομίζω το
1: λες,
0: καλύτερο μάτς μέχρι στιγμής.
1: Λες να ήρθε η χρονιά για την Αγγλία.
0: Αγγλία-Κροατία ήταν by far το καλύτερο μάτς που παίχτηκε. Το είδαμε βέβαια σε επανάληψη γιατί αυτές οι ώρες είναι λίγο περίεργες. Αλλά εν πάση περιπτώσει συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο και συνεχίζονται το θέαμα μέχρι και τις 19 Ιουλίου.
1: Και η Γαλλία δεν έχει μείνει έτσι εκτός του.
0: Είμαστε στη δεύτερη
1: των
0: αγωνιστική
1: ακόμη. Των υψηλών.
0: Δεύτερη αγωνιστική, λίγο θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να δούμε μετά ποιοι θα προκριθούν στη φάση των 32. Αυτά.
1: Αυτά. Ήρθε η ώρα να κάνουμε διάλειμμα. Ναι, νομίζω ότι η Σοφία είναι σίγουρη. Ήρθε η ώρα, Σοφία. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε από σήμερα η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών στο διάστημα που ήταν κλειστό το μετρό μπορούν να απευθυνθούν σε ένα από τα εκδοτήρια, νέο σιδηροδρομικό σταθμό Βενιζέλου, Αγία Σοφία 25 Μαρτίου και Νέα Ελβετία για τη φόρτιση των καρτών του με το αντίστοιχο ποσό για τις ημέρες που δεν ήταν δυνατή η χρήση τους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στη χώρα για τον πρώτο γύρο των νέων κρίσιμων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, το ελβετικό έδαφος βρίσκεται ήδη και ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κρούσνερ. Στο μεταξύ, σήμερα στο Νότιο Λίβανο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 5 άνθρωποι σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με drones, σύμφωνα με τα λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μερικές μόνο ώρες μετά την ισχύ κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεσμολά. Επιστροφή στα δικά μας, στην τελική ευθεία μπαίνουν 6 συν 1 νέες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης νοικοκυριών, μισθωτών, επαγγελματιών και συνταξιούχων, οι οποίες θα εφαρμοστούν τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, αμέσως δηλαδή μόλις ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει κατατεθεί και συζητείται ήδη στη Βουλή. Πρόκειται κυρίως για μέτρα, τα οποία ανακοίνωσε τον Μάρτιο ο Πρωθυπουργός μετά την ανακοίνωση της Eurostat, η οποία επιβεβαίωσε τη δημοσιονομική υπεραπόδοση που κατέγραψε η Ελλάδα το 2025. Στην πρώτη γραμμή των μέτρων άμεσης εφαρμογής βρίσκεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά, η οποία προβλέπεται να καταβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου το αργότερο. Τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, ενώ οι ιδιοκτήτες ή οι μισθωτές υποχρεούνται να τα συντηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Μέχρι και χθες είχαν υποβληθεί περισσότερες από 570.000. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, από την Τρίτη, 23 Ιουνίου, ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Τα πρόστιμα ξεκινούν από τα 100 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τις 2.000. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Με ηλεκτρονικούς βόλους και ψηφιακή καταγραφή ξεκινά η νέα φάση χνηλασιμότητας στην ελληνική στην ελληνική κτηνοτροφία. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις προμήθειας άνοιξε χθες με το μέτρο να εφαρμόζεται πιλωτικά το 2026 στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και να επεκτείνεται από το 2027 στο σύνολο του κλάδου. Μέσω του νέου συστήματος επιδιώκεται η ακριβέστερη καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου, η βελτίωση της ιχνηλασιμότητας και η ενίσχυση της αξιοπιστίας των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τους ελέγχους και τη χορήγηση των ενισχύσεων. Στα Χανιά, οι αστυνομικές δυνάμεις συνέλαβαν χθες έναν 43χρονο αλλοδαπό ενοικιαστή της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβετάκη. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτοφόρης διαδικασίας, αφού κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα στο σπίτι της 45χρονης αγνοούμενης βρέθηκαν ίχνη αίματος, έβριμα που ενισχύει την εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της. Εκτός συνόρων και πάλι, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά όταν εμπορευματικός σιδηροδρομικός σειρμός έπεσε από γέφυρα στο Μόναχο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μέχρι στιγμής το φορτίο των 2 βαγονιών παραμένει άγνωστο, ωστόσο η αστυνομία διαβεβαίωσε πως το φορτίο δεν περιέχονταν επικίνδυνα υλικά και δεν θεωρεί πως διατρέχει κίνδυνο ο γενικός πληθυσμός. Νέο κύμα καύσων απλήττει ήδη τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία μέχρι και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο ακραίας ζέστης που καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, με τις αρχές σε Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία και Ισπανία να έχουν αυξήσει τα επίπεδα συναγερμού. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, ιδίως στη Γαλλία. Η Καμπέρα θα κάνει ό,τι μπορεί για να περιορίσει οποιαδήποτε εξάπλωση της γρίπης των πτηνών ή τα 5N1, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος του ιού αυτού στην υπηρετική χώρα σε ένα θαλάσσιο πτηνό που εντοπίστηκε χθες σε απομακρυσμένη περιοχή στο νοτιοδυτικό τμήμα της. Η μόλυνση ανθρώπων από τον συγκεκριμένο ιό παραμένει σπάνια. Και επιστρέφουμε στην τοπική επικαιρότητα. Με την πολύχρωμη παρέλαση υπερηφάνειας ολοκληρώνεται σήμερα το Θεσσαλονίκη Pride 2026. Στις 5:30 το απόγευμα στην πλατεία του Λευκού Πύργου θα γίνουν ομιλίες από τους φορείς που συμμετέχουν στη διοργάνωση και μία ώρα μετά στις 6:30 θα ξεκινήσει η παρέλαση υπερηφάνειας. Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν μέσω των κεντρικών δρόμων της πόλης και θα επιστρέψουν στο Λευκό Πύργο. Σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική. 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση.

0: Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
1: Ακούγεται η φωνή σου.
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις.
3: Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
3: 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
1: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youthermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Η μουσική έχει μία μοναδική δύναμη: να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μία παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡΤΡΙΑ.
8: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Τα πιο ωραία πρωινά.
10: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
9: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
10: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
9: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
10: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 9. Η Σοφία Σακαλή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και εμείς θα είμαστε μαζί για 2 ώρες ακόμη, ως τις 11.
1: Λοιπόν, να πούμε και την κίνηση χρήσα, να όσοι είστε στα αυτοκίνητά σας σκοπεύετε να τα πάρετε τις επόμενες ώρες και σκοπεύετε να περάσετε από τον περιφερειακό, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, προς Ανατολικά, ήδη η κίνηση είναι αυξημένη και σε κάποια σημεία μάλιστα και έντονα αυξημένη θα το έλεγα. Από ό,τι καταλαβαίνεις χρήσα, ο κόσμος κατευθύνεται ήδη προς τις ακτές του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής.
0: Βέβαια, τα σχολεία λοιπόν, έκλεισαν, εξετάσεις τελείωσαν, αναμονή τώρα και των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών μέσα στην εβδομάδα, έτσι, ναι, θα έχουμε τις βαθμολογίες.
1: Η Μουδανίου μέχρι στιγμής ακόμη δεν έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά το είπαμε, στον περιφερειακό υπάρχει μια κίνηση και στη Λεωφόρο Καραμαλή θα βρείτε αρκετή κίνηση και μάλιστα και στην περιοχή της 25 Μαρτίου με τη γνωστή Λαϊκή είναι ακόμη περισσότερο τα πράγματα, πιο αυξημένα, οπότε κάντε τις κινήσεις σας και καθορίστε. Και μέσα στην κέντρο της πόλης η κίνηση έχει αυξηθεί, όχι προς το παρόν κάτι που να ανησυχεί, αλλά τα ρεύματα που οδηγούν προς την έξοδο προς την Καλκιδική είναι έντονα. Υπάρχει και μια κίνηση βέβαια και προς τα δυτικά, προς τα διόδια των Μαλγάρων, αλλά ακόμη η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικότατα εκεί.
0: Στα διόδια...
1: Τι, να καταργηθούν.
0: προς τις παραλίες Σταύρος σας προβάλλεται, εκεί δεν μας λες.
1: Είδες συνέχεια το τέτοιο, το περνάω αυτό έτσι, δηλαδή όχι,
0: είναι νωρίς ακόμη.
1: Κανονικότατα εκεί... είναι εκεί πέρα, από ό,τι βλέπω και εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, Τάσο, πάμε ως την Όσα τώρα. Το καταπράσινο αυτό οικισμό στα ορεινά του Λαγκαδά, δίπλα στη Θεσσαλονίκη, που φορά για σήμερα τα γιορτινά της και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη γιορτή κερασιού, αυτή τη διοργάνωση που εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες συνδέεται τόσο με την παράδοση και την τοπική οικονομία, αλλά και την πολιτιστική ζωή του τόπου. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Οσέων η Αγία Κυράννα, τον Άγγελο Μίτσα, για να μας δώσει έτσι τις πληροφορίες για τη φετινή γιορτή. Καλημέρα, κύριε Μίτσα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και όλα που βρίσκομαι στην εκπομπή σας. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, γιορτάζεται και φέτος τη γιορτή του κερασιού στην Όσα 27 χρόνια. Για να πούμε την αλήθεια, είναι μια πολύ μεγάλη διαδρομή.
2: Είναι 27 χρόνια εθελοντικής προσφοράς και ψυχαγωγίας που κάνει ο Σύλλογος Οσέων η Αγία Κυράννα στον ορεινό οικισμό της Όσα στα 650 μέτρα υψόμετρο στις πλαγιές του Βερτίσκου. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις και να διατηρήσουμε έτσι ζωντανή και την παράδοση αλλά και την ζωντάνια του χωριού. Είναι 27η γιορτή κερασιού με χορευτικά συγκροτήματα και γλέντι για όλο τον κόσμο. Αλλά υπάρχει και μια σειρά εκδηλώσεων καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ποικίλες εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις και δραστηριότητες για τα παιδιά και αιμοδοσίες. Ναι. Προσπαθούμε έτσι να έχουμε ένα συνολικό πρόγραμμα που να μπορεί να και να υπογείσουμε και να πρωτοβουλίες που αφορούν το χωριό και την κληρονομιά του.
0: Πώς έτσι ξεκίνησε, ποια ήταν η αρχική ιδέα για αυτή τη διοργάνωση, η οποία έτσι εστιάζει στο κεράσι ως ένα σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας της Όσας, αλλά απλώνεται και γύρω από αυτό?
2: Το κεράσι ήταν ένα από τα σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα που παρήγαγε η Όσα και παράγει ακόμα. Βέβαια τα τελευταία χρόνια όλο και λιγότερο, γιατί δεν ασχολούνται τόσο με την αγροτική παραγωγή. Παρ' όλα αυτά είναι ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα τα οποία παράγει και μάλιστα ποιοτικά κεράσια, τα γνωστά τραγανά κεράσια της Όσας. Παράγονται σε αρκετή μεγάλη ποσότητα και διοχετεύονται και στην αγορά. Οπότε, από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του, έθεσε το κεράσι ως βασικό στοιχείο και της ταυτότητας αλλά και του πολιτισμού του χωριού. Και έτσι ξεκίνησε η διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών, που βέβαια δεν είναι 27 χρόνια μόνο. Παλαιότερα, που ο Σύλλογος τη δεκαετία του 80 είχε άλλες 10 περίπου γιορτές κερασιού, άρα μπορεί να μην και 7 χρόνια. Απλά υπήρξε ένα κενό ενδιάμεσα και εμείς το ξεκινήσαμε να το αναθυμούμε από το 1999 και μετά που επαναλειτουργήσε ο Σύλλογος.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Τώρα το κεράσι είναι ένα πλέον, έχει συνδεθεί με την Όσα και μέσα από τις πρωτοβουλίες που παίρνετε. Αυτό στον τόπο σας πώς το βλέπετε? Δημιουργεί ένα ρεύμα αξιοποίησης, δεν θα έλεγα τουριστικό, εν πάση περιπτώσει μια κινητικότητα προς αυτή την κατεύθυνση και κυρίως είναι συντείνει στο να μένουν νέοι άνθρωποι στην περιοχή?
2: Το κεράσι από μόνο του δεν νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο μπορεί να προσθέσει να αναπτύξει στο να μείνουν νέοι στο χωριό. Βέβαια είναι μια πηγή εσόδων, αλλά δεν μπορεί να είναι το μοναδικό. Ναι. Γιατί όπως ξέρετε το κεράσι είναι ένα από τα πρώτα αγροτικά προϊόντα που σημαίνει ότι ένα χαλάζι της
0: εκπαιδευτών
2: μπορεί να σου καταστρέψει την παραγωγή όλη τη χρονιά.
0: Υπερβολική ζέστη σε λάθος εποχή, πολλές βροχές επίσης σε λάθος εποχή.
2: Είναι από τα πιο ευαίσθητα αγροτικά προϊόντα, όπως καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να στηριχθεί η αγροτική παραγωγή μόνο στο κεράσι. Βέβαια, καλό ότι υπάρχουν ακόμα νέοι που μένουν στο χωριό και κάποιοι λίγοι ασχολούνται. Θα μπορούσαν να ήταν πολύ περισσότεροι, αλλά δυστυχώς αυτό είναι φαινόμενο της ελληνικής πραγματικότητας, ότι όλοι οι περισσότεροι νέοι ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή. Οπότε και η Όσα δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από αυτή την συνθήκη.
0: Ακριβώς. Κύριε Μίτσα, πριν από λίγες μέρες εγκαινιάσατε το κονάκι του Παπουτσί. Θα μας πείτε τι είναι αυτό, είναι μουσείο, τι ακριβώς είναι?
2: Αυτό είναι από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες που δημιούργησε και έστησε ο Σύλλογος. Ουσιαστικά η Όσα είναι ένα από τα παλαιότερα και ιστορικότερα χωριά της κεντρικής Μακεδονίας και μέσα σε όλες αυτές τις δραστηριότητες που προάγει ο Σύλλογος είναι και προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Η Όσα ήταν τα, από τουρκοκρατίας ακόμα τον 18ο αιώνα για τους περίφημους εξωτερικούς και υποδηματοποιούς της, οι οποίοι είχαν συστήσει συντεχνίες και γύρισαν σε όλη τη Μακεδονία, όπου είχαν εργαστήρια και μαγαζιά υποδημάτων. Είχαν φτάσει πολύ γνωστό επίπεδο, οπότε και φτάσαν βέβαια να έχουν μαγαζιά και καταστήματα και εργοστάσια μέχρι και τα μεταπολεμικά χρόνια στην πόλη της Θεσσαλονίκης και αλλού. Οπότε τη μνήμη και την ιστορία ο Σύλλογος την κατέγραψε, την διέσωσε, μπήκαμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το LEADER, όπου πήραμε ένα παλιό σπίτι δωρεά του στην Παρασκευά του Μίτσα, το αποκαταστήσαμε και εκεί πέρα μέσα εντάξαμε μία έκθεση για τη μνήμη των υποδοματοποιών της Όσας, το πρώτο και μοναδικό πολυμεσικό μουσείο εκθετήριο για την ιστορία της υποδηματοποίησης στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την Όσα, αλλά και γενικότερα για, για το χώρο της Μακεδονίας.
0: Βέβαια.
2: Πολύ σημαντικό και μάλιστα είναι μια ιστορία που ουσιαστικά δεν έχει καταγραφεί ποτέ, η ιστορία των υποδηματοποιών, όχι μόνο της Όσας, αλλά και γενικότερα στην ελληνική βιβλιογραφία, γιατί βγήκε και ένα εξαιρετικό βιβλίο, οι Παπουτσίδες της Όσας, που θα το παρουσιάσουμε το φθινόπωρο. Οπότε θα έχουμε να πούμε και πολλά περισσότερα.
0: Όποιος έρθει σήμερα στην Όσα για τη γιορτή κερασιού μπορεί να επισκεφτεί το κονάκι?
2: Μπορεί να το επισκεφτεί 7 με 9 το απόγευμα, 2 ώρες δηλαδή πριν ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις μας. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το κονάκι του Παπουτσί θα είναι ανοιχτό, με ελεύθερη. Νομίζω ότι αξίζει το κόπο όποιος έρθει στην Όσα σήμερα να έρθει και να το επισκεφτεί, όπως και αύριο 11.30 το πρωί.
0: Πολύ ωραία. Μάλιστα. Και το πρόγραμμα το κυρίως των εορταστικών εκδηλώσεων σήμερα ξεκινά στις 9.
2: Ξεκινάμε 9 και 4. Έχουμε 2 χορευτικά συγκροτήματα των Λαγινών και του Λαγκαδά. Και παίζουμε να έχει γλέντι για όλο τον κόσμο με την ορχήστρα του Αργύρη του Κόκορη, ενός εξαιρετικού μουσικού κοινευτή. Και αύριο έχουμε τη θεατρική παράσταση Ιστορίας Πείνας της κεντρικής ομάδας του Συλλόγου μας. Και συνεχίζουμε βέβαια και μετά και όλο το καλοκαίρι με εκδηλώσεις.
1: Και πολύ πολλά ωραία κεράσια βέβαια σήμερα, εννοείται, έτσι.
0: Δεν θα έχει κεράσια.
2: Κεράσια, το οποίο θα υπάρχει κεράσμα στην είσοδο της εκδήλωσης, το οποίο των ανθρώπων που θα έρθουν θα υπάρχει κεράσια που θα μπορούν να γευτούν και να τα γνωρίσουν.
0: Ήταν καλή χρονιά, ήταν φέτος η φετινή για τα κεράσια.
2: Φετινή χρονιά, ναι, ήταν τις καλές χρονιές. Δηλαδή πέρυσι ήταν ολική καταστροφή.
1: Ναι, μετά χαλάζει.
2: Γιατί τώρα ξεκίνησαν ουσιαστικά τα κεράσια της Όσας να βγαίνουν. Αργότερα μας τα κεράσια είναι πιο όψιμα. Οπότε ως τώρα από ό,τι φαίνεται θα πάει καλά.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Μίτσα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας μεταφέρατε.
1: Καλή επιτυχία
0: σας. Και πάλι εδώ είμαστε για να πούμε, να συζητάμε για τα επόμενά σας βήματα και όταν κυκλοφορήσουμε το καλό και το βιβλίο για το κονάκι, εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Θα χαρούμε να σας ξαναγήσουμε και στο κονάκι, που πραγματικά είναι κάτι μοναδικό για τον μία προσεξία. Για όλο το Δήμο Λαγκαδά και για όλο το νομό Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Ο Άγγελος Μίτσας ήταν μαζί μας, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Οσέων η Αγία Κυράννα. Η γιορτή κερασιού σήμερα στην Όσα ξεκινά, όπως είπαμε, στις 9 το βράδυ. Αυτό το φρούτο που το συζητήσαμε τόσο πολύ φέτος.
1: Ξεχάσαμε να ρωτήσουμε, κύριε Μίτσα, πόσο είναι το κερασί τώρα?
0: Όχι, πια αυτό το θέμα έχει εξαντληθεί.
1: Κοίταξε, ξεκινήσαμε από τα 12,5 ευρώ, αν θυμάσαι. Αν θυμάσαι, ναι. 10,5 έτσι.
0: Και
1: λοιπόν, άφησα τα κεράσια κάτω. Πήρα εκεί και μετά είδα την τιμή.
0: Ναι, και αφού έγινε όλη αυτή η συζήτηση, διαπίστωσε κανείς ότι μπορεί να βρει με 3, με 3,5, με 4,
1: τώρα
0: με 5,
1: είμαστε,
0: με 6.
1: Πού είμαστε, γύρω στα 2,5 νομίζω.
0: Εντάξει, υπάρχουν και εκείνα τα καταπληκτικά κεράσια που, να σου πω την αλήθεια, μια χούφτα να αγοράσεις. Σου φτάνουν
1: τα τραγανά που λένε.
0: Εκείνα τα πεντανόστιμα.
1: Εμένα μου αρέσει το πιο ζουμέρα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, κεράσια αν θέλετε λοιπόν. Προς την Όσα κατευθυνθείτε και όχι μόνο κεράσια.

0: Σήμερα όμως, Χρύσα, έχουμε και μια επέτειο που μας θυμίζει έτσι μια μαύρη σελίδα για τη Θεσσαλονίκη.
1: 48 χρόνια από το σεισμό,
0: το μεγάλο σεισμό των 6,5
1: Ρίχτερ. Το 1978.
0: 1978, 20 Ιουνίου, 35 νεκροί ο απολογισμός, κυρίως από την πολυκατοικία που κατέρευσε και
1: της υποδρομίου,
0: εκεί που τώρα είναι το κέντρο ιστορίας Θεσσαλονίκης. Οι μνήμες πολλών είναι ζωντανές από τότε, η φυγή, τα αντίσκηνα, όλα αυτά τα κίτρινα κτίρια, τα κόκκινα κτίρια, τα πράσινα, όλα αυτά τα χαρτιά, και όσοι το ζήσανε εύχονται να μην ξανασυμβεί ποτέ αυτό.
1: Μια πόλη, ένας πληθυσμός που έπρεπε να διαχειριστεί όχι μόνο τις καταστροφές, τις ζημιές, τις απώλειες ανθρώπους, αλλά και το φόβο.
0: Ναι.
1: Για την συνέχεια, την ψυχολογία.
0: Θυμάσαι τις θεωρίες συνωμοσίας τότε, και δεν είχαμε και τα social media, φαντάσου να είχαμε τα social media τότε.
1: Κοίταξε να σου πω, εμείς ήμασταν στο Σταυρό, τα ζήσαμε πολύ πιο ήπια όλα αυτά, οι μονοκατοικίες εκεί, η αίσθηση, παρότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν πολύ κοντά μας, εκεί στο Στίβος, να θυμίσουμε, ήταν το
0: Στίβος,
1: επίκεντρο.
0: Στίβος, Περιστερώνα, εκεί πέρα.
1: Παρ' όλα αυτά, στο χωριό το ζούσε κανείς, το διαχειριζόταν πολύ πιο απλά.
0: Αλλιώς,
1: ήρθε και πολλοί κόσμος, να πούμε, από τη Θεσσαλονίκη τότε και
0: κατασκήνωσαν
1: στο Σταυρό. Για να νιώσουν έτσι ότι έφευγε κάπως, ότι απομακρύνονταν από αυτή την ανησυχία του να είσαι σε μια πολυκατοικία.
0: Μπορούσαν
1: να
0: είναι τα πράγματα πιο διαχειρίσιμα εκεί πέρα, στις μικροκλίμακες.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι ότι οι συνωμοσίες, οι θεωρίες βγήκαν αμέσως, και θυμάμαι το περίφημο ταξί που η Παναγία υποτίθεται προείπε το σεισμό και διάφορα άλλα. Ένα από αυτά όμως, μας το θυμίζει η ιστοσελίδα Βόρεια τώρα, ήταν ότι ακριβώς ένα μήνα μετά, 20 Ιουλίου του 1978, ήταν και Πασέλινος νομίζω, θα γινόταν ακόμη μεγαλύτερο σεισμός. Είχαν βγει τέτοιες φήμες, τρελές φήμες, και είχαν διαδοθεί τόσο πολύ, ώστε η πόλη αντέδρασε και κάποιοι από την πόλη αντιδράσανε, και ακριβώς εκείνη την ημερομηνία έγινε ένα μεγάλο πάρτι στην πλατεία Αριστοτέλους, που μάζεψε 80.000 κόσμο, λέει η Βόρεια, μπορεί να είναι και παραπάνω. Φυσικά η Πανσέλινος ήρθε, έφυγε, σεισμός δεν ήρθε. Υπήρχαν οι μετασεισμοί για πολύ καιρό τότε, για μήνες κουνιόμασταν. Όλη η Θεσσαλονίκη όμως πέρασε πάρα πολύ καλά, Χρύσα, έτσι. Γίνανε αυτοσχέδια πάρτι παντού, και μάλιστα για να αντιμετωπίσει αυτές τις φήμες και
1: να διασκεδάσει το φόβο.
0: Και να διασκεδάσει και το φόβο και να μπορέσει να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των κατοίκων που φεύγανε σωριδών από την Θεσσαλονίκη. Ο πρωθυπουργός τότε της χώρας, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, ο κανονικός, έτσι, βρέθηκε από τις 18 Ιουλίου στην πόλη και διανυκτέρευσε ένα επιτριήμερο στο παλατάκι τότε, στο κυβερνείο το λέγαμε τότε. Εκεί έμεναν οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί Βορείου Ελλάδος τότε, σε μια συμβολική κίνηση ότι δεν πιστεύει στις δυσιδαιμονίες και ήρθε για να μας εμψυχώσει. Όλα κύλησαν ομαλά λοιπόν, έγινε ένα μεγάλο πάρτι, διασκεδάσαν πάρα πολύ όλοι, και μάλιστα είχαν βγει και η Θεσσαλονίκη ποτέ δεν πεθαίνει, και ότι ο σεισμός ήταν μια ευκαιρία, εγκέλαδε, όπως έγραψαν, έγινε η αιτία να το κάψουμε απόψε. Οπότε και αυτό το ζήσαμε τότε στην πόλη με τον Γιώργο Κινούση, έτσι, που τραγουδούσε το «Όλοι θα ζήσουμε» και τα φιλαρά και τα καλά. Σου θυμίζω πολλά πράγματα.
1: Και τη χαρακτηριστική κίνηση.
0: Ναι, και μάλιστα δεν ήταν μόνο στην Αριστοτέλους που έγινε το πάρτι, και στο Απιθύτα και στα Χορτάρια έγινε, στη φοιτητική εστία, εκεί στο Αχύρς. Και μάλιστα έχει ένα ενδιαφέρον, και το ρεπορτάζ το λέει, ότι οι διεύθυνσεις και εργαζόμενοι της Τράπεζας Εργασίας στα Λαδάδικα άνοιξαν το κατάστημα και πρόσφεραν γλυκά, ποτά, μπισκότα, ούζο, μεζέδες και μουσική. Ωραία, ωραία χρόνια για τράπεζες τότε. Τώρα θα σου πάρουν και το ποτό, θα σας απέξω.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Χρήσα, λίγο στην ευρύτερη γειτονιά μας για να δούμε όπου υπάρχουν έντονες εξελίξεις στην γειτονική χώρα, στην Αλβανία, με επίκεντρο τις αντιδράσεις για το επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με ένα πρόσωπο που είναι και στην επικαιρότητα τώρα λόγω της συμφωνίας στη Μέση Ανατολή, τον Τζάρετ Κούσνερ, τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Έντονη πολιτική και κοινωνική συζήτηση, όχι μόνο στη γειτονική χώρα, αλλά στην ευρύτερη γειτονιά και πολύ περισσότερο από αυτήν. Έχουμε στην τηλεφωνική σύνδεση τον συνάδελφο δημοσιογράφο, διευθυντή του ΑΠΕ και δημοσιογράφο της Καθημερινής, τον Σταύρο Τζίμα.
1: Και ειδικό στο βαλκανικό ρεπορτάζ, να πούμε.
0: Εννοείται. Οπότε θα μας διαφωτίσει. Καλημέρα, Σταύρο.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καταρχήν, Σταύρο, αυτές οι διαδηλώσεις που είδαμε στην Αλβανία ήταν πολύ μεγάλες και κάποιους τους ξάφνιασαν. Δεν περίμεναν τέτοια μεγάλη μαζικότητα.
1: Και ακούσαμε και το σύνθημα «Ράμα παρετήσου» και το ακούσαμε πολλές φορές.
0: Τι σημαίνουν αυτές οι διαδηλώσεις και πώς αναμένεται να εξελιχθεί το πράγμα?
2: Καταρχήν, να δώσω μια εικόνα του σήμερα, της σημερινής μέρας, για να δούμε πού βρισκόμαστε. Συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις και οι μικροδιαδηλώσεις στην κεντρική πλατεία των Τυράννων. Υπάρχει πολλής κόσμος, εξακολουθεί να υπάρχει. Το ερώτημα δεν φαίνεται να έχει χάσει τη μαζικότητα, αλλά το ερώτημα είναι πού οδεύει αυτό το πράγμα, ποιο θα είναι το αύριο.
1: Σωστά.
2: Και τα χαρακτηριστικά του αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτό το κίνημα δεν καταφέρνει να αποκρισταλώσει μια οργανωτική πολιτική κατεύθυνση και πολύ περισσότερο μια πολιτική δύναμη η οποία θα συμμετάσχει στις εκλογές για να διεκδικήσει ως εναλλακτική την εξουσία, δεδομένου ότι είναι και, δεν ζητούν μόνο την παρέτηση του Ράμα. Καταγγέλνουν και το κόμμα της αντιπολίτευσης του Μπερίσα. Άρα δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική μέσα από τα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα, και το άσχημο είναι ότι για αυτούς είναι ότι δεν έχουν να προτείνουν κάτι, δεν υπάρχει μια δομή, μια ηγεσία έτσι ώστε να αποτελέσουν εναλλακτική πολιτική. Και τώρα με τι θα γίνει, γιατί αρχίζει πλέον να γίνεται ρουτίνα και σταδιακά να χάνει τη δύναμή της.
1: Σωστά.
2: Και τη δυναμική της. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής.
1: Άρα από πίσω είναι, ας πούμε, ένα κοινωνικό αίτημα πρωτίστως.
2: Είναι ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό ήταν που ξάφνιασε τους πάντες στην Αλβανία και ειδικά τον Ράμα, τον πρωθυπουργό. Είναι αυτή η έκρηξη η οποία ξεκίνησε από το περιβαλλοντικό αυτό μικρό ζήτημα, τέλος πάντων, σε ένα μικρό χωριό κοντά στην Αυλώνα, και ξαφνικά έγινε, όπως λέγεται το τραγούδι, η σπίθα πυρκαγιά.
1: Ακριβώς.
2: Και πέλαγο στη στάλα, εξαπλώθηκε ακαριά σε όλη την Αλβανία. Όλοι αυτοί δεν βγήκανε στους δρόμους διότι συγκινήθηκαν από τα φλαμίγκο της Αυλώνας. Προφανώς υπήρχε μια συσσωρευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια που λειτουργήσε ως έφλεκτη ύλη και έπεσε, και απλώς το Σβαρνέτ, η Σβερνίτσα όπως τη λέμε εμείς, λειτουργήσε ως πυροκροτητής αυτής της λαϊκής δυσαρέσκειας που εκφράστηκε ως πλέον λαϊκή οργή, διότι έγιναν συγκεντρώσεις ξαφνικά σε όλες τις πόλεις σχεδόν της Αλβανίας. Και εκεί φαίνεται ο Ράμα ευνηδιάστηκε στην αρχή και κατέφυγε στις προσφυλίες του συνήθειες περί συνωμοσιολογίας. Στην αρχή ήταν η Ελλάδα, από πίσω και η Κροατία, γιατί για το να υπονομεύσουν τον τουρισμό της Αλβανίας. Τώρα αυτό είναι αστείο, δεν το κατάπινε κανείς, διότι η Ελλάδα έχει τόσους τουρίστες και η Κροατία που ίσως θα παρακαλάνε κάποια στιγμή να στείλουν από 1-2 εκατομμύρια και στην Αλβανία για να αποφορτιστούν, γιατί έχουν θέμα υπερτουρισμού και εμείς. Και ακολούθησαν άλλες ιστορίες μετά περί Ισραήλ και τα λοιπά. Όλα αυτά κατέπεσαν όμως. Η αλήθεια, η πραγματικότητα είναι ότι φάνηκε ότι αυτή η παρουσία του Ράμα επί 13 χρόνια στην εξουσία, δημιούργησε συνθήκες καθεστώτος, βγήκε όλη η αγανάκτηση του κόσμου για την, για τη διαφθορά, κυρίως διότι όλες αυτές οι επενδύσεις έγιναν μεν στον Νότο, στον τουρισμό, αλλά είναι όλες ύποπτες ως προϊόντα της διαφθοράς και ως ξέπλυμα μαύρου χρήματος από, από τα δίκτυα των, των Αλβανών εμπόρων ναρκωτικών, τα οποία ελέγχουν τη διακίνηση πλέον της κοκαίνης από, από την νότια, από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη. Επειδή είναι δυσκαρέσκεται ένας αλαζονικός τρόπος διακυβέρνησης και αυταρχικός από, από το ράμα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να οδηγηθεί μια κοινωνία στην παθογένεια, στην απάθεια μάλλον, να συνεχίζεται η μετανάστευση, να φεύγουν οι νέοι άνθρωποι και τα μυαλά και να κυβερνάει ο ράμα με ένα σύστημα κομματικό και επιχειρηματικό, και να επενδύονται χρήματα, να έχει μια ανάπτυξη ειδικά στο θέμα του τουρισμού και των ακινήτων η Αλβανία, η οποία δεν δικαιολογείται από, από την υγιή οικονομία. Ας πούμε αυτό το βάσος των ουρανοξυστών στα Τύρανα είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει σχολιαστεί διεθνώς. Κάθε μέρα αναγύρονται πολυόροφα, 20όροφα, 40όροφα κτίρια, και το ερώτημα είναι
0: ποιος μένει και ποιος δεν μένει.
2: Ήδη τα στοιχεία που υπάρχουν μιλάνε για 65 με 70 χιλιάδες διαμερίσματα ανήκες αυτή τη στιγμή στα Τύρανα.
1: Μάλιστα.
2: Και όλοι αυτοί, Τάσο και, και Χρύσα, φοβούνται μήπως υπάρξει μια φούσκα των ακινήτων πλέον και σκάσει και συμβεί κάτι, αν και είναι πολύ δύσκολο βέβαια να, οι διαφορετικές συνθήκες, αυτό που έγινε το 97 που ο κόσμος έσκασε η φούσκα των πυραμίδων, των παρατραπεζών, και έχασε ο κόσμος τα λεφτά του. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει σήμερα στην Αλβανία.
0: Αυτή η εικόνα, Σταύρο, επειδή κάποιοι διεθνείς αναλυτές που διαβάζω λένε ότι είναι ίσως και μια τελευταία ευκαιρία για την Αλβανία αυτό το κοινωνικό κίνημα να μετατραπεί σε μια πολιτική έκφραση, γιατί αν αποτύχει αυτό, ουσιαστικά η Αλβανία πάει στο fail state που λέμε, στην κατηγορία fail state, θα φύγουν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι, θα μεταναστεύσουν, οπότε...
1: Μια χώρα η οποία έχει και ευρωπαϊκό όραμα και συνεχίζει ενδεχομένως.
2: Προφανώς, και καλά κάνει η Αλβανία, είναι ένας εργατικός λαός. Δούλεψα κοντά 30 χρόνια, κοντά 40 χρόνια στο ρεπορτάζ και παραγνώρισα τον κόσμο, είναι ένα πολύ εργατικός λαός, αλλά το έχει μοίρα του έτσι να πέφτει σε διάφορες ηγεσίες και καθεστώτα, όπως επί Χότζα που και ίσως και αργότερα, που να τους σωθούν στη φυγή. Είναι φοβερό αυτό το φαινόμενο. Το 40% σήμερα των Αλβανών έχει μετακομίσει στο εξωτερικό, που διαπρέπει πραγματικά, πέρα από τις συμμορίες τώρα των, που υπάρχουν. Το ερώτημα είναι τώρα τι γίνεται. Φαίνεται ότι ο Ράμα μέχρι στιγμής είναι ακλόνητος στην κυβέρνηση, στην εξουσία. Πρώτον, διότι δεν φαίνεται αυτό το κίνημα ικανό να τον ανατρέψει. Με ποια έννοια? Ότι να πέσει η κυβέρνηση για να υπάρξει μια εναλλακτική διακυβέρνηση. Δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή.
1: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο αντιράμα, ας πούμε, διότι ακριβώς ο Μπερίσα είναι πια, δεν νομίζουμε ότι έχει.
2: Είναι 83 χρονών και εντάξει, έχει πολλούς σκελετούς και αυτούς στον ντουλάπι του, καθώς εμπλέκουν και τον γαμπρό του και το γιο του σε υποθέσεις εξεπλήματος χρήματος στον Νότο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η διεθνή στήριξη που έχει ο Ράμα, γιατί βλέπουν και οι Ευρωπαίοι ότι εντάξει, έχει ένα εξυγχρονιστικό προφίλ, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, και κυρίως οι δυτικοί με πρώτους τους Ευρωπαίους πιστεύουν, έχουν πιστεί από το Ράμα ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να ελέγξει το αλβανικό τόξο των 6 εκατομμυρίων Αλβανών στην Ευρώπη. Συγγνώμη, στη Βαλκανική. Έχει μεγάλη επιρροή και αυτός είναι που μπορεί να ελέγξει αυτό το τόξο. Mm. Και από την άλλη μεριά υπάρχει βέβαια και ο Βούτσιτς στο Βελιγράδι, που και αυτόν η δυτική μονότι έχει τα ίδια πάνω κάτω χαρακτηριστικά με το Ράμα και διαφορά και τα λοιπά. Και εκεί έχει ένα κίνημα από κάτω που δύο χρόνια προσπαθεί να το ρίξει με αφορμή ένα δυστύχημα στον Όβισαν, αλλά και εκεί η δυτική, παρότι διαπιστώνουν ότι αυτά είναι αντιευρωπαϊκά χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης, τον κρατάνε διότι ελέγχει όλο το σερβικό στοιχείο στα Βαλκάνια. Mm. και έχοντας αυτούς τους δύο ηγέτες, τους Αλβανούς στο Ράμα και τον Βούτσιτς στους Σέρβους, στο σερβικό στοιχείο, είναι σαν να μπορούν να κρατάνε εν υπνώση τα δύο πιο δυναμικά στοιχεία της Βαλκανικής, εθνικά στοιχεία, που είναι οι Σέρβοι και οι Αλβανοί, που ιστορικά και διαχρονικά ήταν πάντα σε τροχιά σύγκρουσης.
1: Yeah.
2: Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα.
1: Για το ελληνικό στοιχείο, τι σήμαιναν αυτές οι εξελίξεις το τελευταίο διάστημα?
2: Τίποτα ιδιαίτερο. Πρέπει να είμαστε απολύτως ειλικρινείς για να μην χάνουμε και το δίκαιο μας, όχι τίποτα παραπάνω. Mm. Στη Σβερνίτσα που έγινε αυτό το επεισόδιο, δεν ανήκει σε μειονοτική ζώνη, έχει ομογενείς και εκεί, όπως έχει και Αλβανούς. Το επεισόδιο ξεκίνησε, έχουν κατέβει Αλβανοί ακτιβιστές από τα Τύρανα, ήταν και ομογενείς μέσα, που και αυτοί πλήττονται περιουσίες τους. Οι Έλληνες έχουν ένα ντεζαβαντάζ αυτή την εποχή στο Νότο, ειδικά στην περιοχή της Χιμάρας και των Αγίων Σαράντα, αλλά κυρίως στην περιοχή της Χιμάρας, ότι η φύση ή η ζωή τα έφερε έτσι ώστε αυτή η πρίκα της φύσης, οι ομορφιές, να είναι και ευλογία και κατάρα, γιατί στις περιοχές αυτές τις τουριστικές, ας το πούμε, κατοικεί παραδοσιακά η ελληνική ομογένεια. Έχει και Αλβανούς βεβαίως, αλλά υπερτερεί η ελληνική ομογένεια.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, τα επενδυτικά συμφέροντα, το βρώμικο χρήμα, έπεσαν με τα μούτρα, επιτραπεί η έκφραση, σε αυτές τις περιοχές φυσικά. Έτσι, με την ανάπτυξη του τουρισμού και εκεί άρχισε να κυκλοφορεί το βρώμικο χρήμα. Βρώμικο χρήμα σημαίνει όχι απλώς να δοθούν, να μοιραστούν και να επενδυθούν λεφτά, σημαίνει εκβιασμοί, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για να φύγουν, για να δώσουν τις περιουσίες.
0: Ναι.
2: Αν το συνδυάσει αυτός με το γεγονός, συνδυαστεί το γεγονός αυτό με το ότι υπάρχει ένα καθεστώς στη διανομή γης της Αλβανίας πολύπλοκο, που σήμερα από την εποχή του Εμβέρ Χότζα και μετά δεν έχει ξεκαθαρίσει τους τίτλους της ιδιοκτησίας.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει μια τέτοιου είδους κατάσταση.
1: Άρα αφήνει περιθώρια για διεκδικήσεις.
2: Και ακριβώς,
1: ναι,
2: επειδή η ελληνική μειονότητα βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα, όχι γιατί ήθελαν οι Αλβανοί, ο αλβανικός εθνικισμός, να τη διώξει από την περιοχή, που πάντα φυσικά ο αλβανικός εθνικισμός το ήθελε αυτό το πράγμα, δεν ήθελε στο Νότο να υπάρχει αυτή η ισχυρή παρουσία. Όχι γι' αυτό, αλλά αντικειμενικά οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί είναι τόσο πιεστικές και αφόρητες που πολλοί αναγκάζονται, έτσι, για να αποτινάξουν από πάνω σε αυτό το άγχος και αυτή την πίεση, να πουλήσουν περιουσίες και να φύγουν.
0: Ναι, έτσι.
2: Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα σήμερα. Πράγματι η ελληνική ομογένεια υποφέρει από αυτή την κατάσταση για αυτούς τους λόγους που είπα προηγουμένως.
0: Ναι. Τώρα, Σταύρο, κοιτώντας τη γενικότερη εικόνα στα Δυτικά Βαλκάνια, τα λεγόμενα Δυτικά Βαλκάνια, πόσο εφικτό είναι αυτό που και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει ως στόχο να σωματωθούν ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνουν μέλη τα Δυτικά Βαλκάνια και έτσι να διευθετηθούν με κάποιο τρόπο οι διαφορές?
2: Κοιτάξτε να δείτε, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μπουν τα Δυτικά Βαλκάνια και για γεωπολιτικούς λόγους, αλλά και για οικονομικούς λόγους στους κόρπους της, να γίνουν κράτη μέλη σε ένα βάθος χρόνου, αλλά τώρα οι προϋποθέσεις έχουν αυστηροποιηθεί. Καταρχήν έχει ξεκαθαριστεί και είναι και το ξέρουν αυτό πολύ καλά, ότι όσα κράτη έχουν μεταξύ τους εθνωτικές διαφορές, αν δεν τις επιλύσουν, δεν πρόκειται να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, ποια είναι αυτά σήμερα? είναι το Κόσοβο με τη Σερβία.
3: Σωστά.
2: Κόσοβο. Αν δεν λύσουν το πρόβλημα του Κοσόβου, δεν υπάρχει μια συμφωνία, δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το θέμα που έχει ανακύψει με την Βόρεια Μακεδονία και με την Βουλγαρία. Αν η Βόρεια Μακεδονία δεν διευθετήσει την εκκρεμότητα και το πρόβλημα με την Βουλγαρία, ποιο είναι αυτό το πρόβλημα, γιατί επειδή μας ενδιαφέρει και άμεσα, είναι ότι η Βουλγαρία διεκδικεί να κατοχυρωθεί συνταγματικά η ύπαρξη βουλγάρικης μειονότητας στην επικράτεια της Βόρειας Μακεδονίας.
0: Ναι. Σταύρο, έχουμε ένα πρόβλημα λίγο στον ήχο, αν μετακινήσει λίγο κάτσε κάπου.
2: Δεν μετακινούμε.
0: Ναι. Τώρα καλύτερα, τώρα καλύτερα. Ναι.
2: Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Η Βόρεια Μακεδονία αρνείται να ψηφίσει, να τροποποιήσει το σύνταγμά της. Ναι. Και εκεί βρισκόμαστε τώρα. Αν δεν διευθετηθεί αυτό το ζήτημα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση οπότε, για να μπουν στην δεν θέλουν δηλαδή.
0: Οπότε η ρευστότητα παραμένει έτσι και ουσιαστικά η πυρηνική που λέμε για τα Βαλκάνια είναι
2: προφανώς
0: ενεργή, έτσι.
2: Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να προσθέσει νέα μέλη στην κοινότητά της που να κουβαλάνε τέτοιες αμαρτίες μεταξύ τους. Ναι. Ύστερα από το παράδειγμα της Κύπρου,
0: με την Κύπρο μια φορά,
2: την ένταξη της Κύπρου που έγινε για πολιτικούς λόγους, ας μην γελιόμαστε. Τότε και ήταν επιτυχία, πρέπει να πιστώσουμε τους Σιμίτη βεβαίως. Τότε έκτοτε δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, αν αυτή τη στιγμή λέγαμε ποιοι είναι πρώτοι στην κούρσα για να περάσουν την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι το Μαυροβούνιο, το οποίο έχει κάνει πραγματικά θεαματική πρόοδο, και αυτό χάρη, παρότι είχε πολιτικά προβλήματα, χάρη στο γεγονός ότι έφερε πιτσιρικάδες Μαυροβούνιους της διασποράς από το εξωτερικό, τεχνοκράτες, 20άριδες, 25άριδες, ο Πρωθυπουργός είναι 28 χρονών, που έκανε σπουδαία δουλειά στον τομέα του εξυγχρονισμού και έχει κάνει άλματα τεράστια. Το Μαυροβούνιο είναι το πρώτο που θα περάσει. Ακολουθούσε βέβαια η Αλβανία, αλλά τώρα, και αυτό είναι το μεγάλο πλήγμα για το ράμα, με αυτά που έγιναν τώρα, και εδώ τα χρεώνεται αυτά, θα το χρεωθεί ο ράμα αυτό, δημιουργήθηκε μια άλλη εικόνα στο εξωτερικό, γιατί ο ράμα τους είχε καταφέρει να τους πείσει τους Ευρωπαίους ότι υπάρχει ένας παράδεισος, ότι στην Αλβανία όλα βαίνουν ομαλά. Πιστεύω ότι θα υπάρχει μεγάλη πίεση στο ράμα να πατάξει, να ξεριζώσει τη διαφθορά ή να κάνει βήματα μεγάλα για την, εναντίον της διαφθοράς, έτσι ώστε να προχωρήσει. Και δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να έχουμε χώρες της των Βαλκανίων να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή αν μπουν θα υπάρχει ένα νέο μοντέλο.
1: Ναι.
2: Υπάρχει, γιατί αυτό που επιχειρείται αυτή τη στιγμή να δημιουργηθεί μια Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Δηλαδή τι, να είναι ένας ο σκληρός πυρήνας, ο σκληρός πυρήνας που θα παίρνει τις αποφάσεις και θα καταργηθεί η ομοφωνία και θα είναι κάποιες άλλες χώρες που δεν μπορεί με το παραμικρό να προβάλλει βέτο, ξέρω εγώ, η Αλβανία για κάτι και να όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση να σέρνεται πίσω από την Αλβανία.
1: Σωστά.
2: Πάμε σε ένα τέτοιο μοντέλο.
0: Μάλλον αυτό. Άρα... Ναι, αυτό λέω ότι θα συμβεί όντως.
2: Ναι, άρα είναι ρευστή η κατάσταση ακόμη. Πάντως αυτή τη στιγμή το Μαυροβούνιο είναι η μόνη χώρα που πληρεί τις προϋποθέσεις και με την πρώτη ευκαιρία θα περάσει την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Το οποίο αναπτύσσεται και τουριστικά πολύ έντονα και με πολλούς τρόπους. Ναι.
2: Πάρα πολύ, ναι.
0: Ναι. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα αναλυτικά και
1: τις
0: διαφωτιστικές σου πληροφορίες που μας έδωσες. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο δημοσιογράφος συνάδελφος Σταύρο Τζή μας ήταν διευθυντής του ΑΠΕ ΜΠΕ στη Θεσσαλονίκη και ο δημοσιογράφος της Καθημερινής βέβαια, και μας έδωσε πολύ, νομίζω, έτσι, πολύ αναλυτικά το τι συμβαίνει εκεί πέρα.
1: Σε αυτή την περιοχή που
0: μας αφορά άμεσα, έτσι. Και είναι αυτή η γνωστή πυρηνική της Ευρώπης, τα Βαλκάνια.
1: Να δούμε και τι τουριστική προοπτική έχει η περιοχή αυτή της.
0: Ναι, το Μαυροβούνιο πάντως που ανέφερε είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά αναπτυγμένο, όχι μόνο τουριστικά, και με τον τρόπο που διαχειρίζεται τη χώρα, νομίζω είναι μεγάλη έκπληξη των Βαλκανίων. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα.
0: Ναι, σιγά σιγά να κάνουμε ένα διάλειμμα και να πούμε λίγο, Χρύσα, παρεπιπτόντως, Ναι. Να πούμε όμως πριν κάνουμε διάλειμμα για την κυκλοφορία λιγάκι που δείχνει
1: φουντώνει,
0: να ζορίζει πυκνώνει, κάπως λιγάκι. Ήδη. Ναι, όσοι κινήσετε
1: 6 στο... λεπτά μετά τις 10. Ήδη έχουμε κίνηση.
0: Όχι, αρκετή κίνηση. Όσοι κινήσετε στον περιφερειακό, εκεί λίγο πριν, μετά την Τριανδρία, λίγο πριν την Κωνσταντινοπολίτικα και μετά, θα κινηθείτε στο ρεύμα για καθοδική, μιλάω, με πολύ χαμηλές ταχύτητες, έως και μηδενικές σε κάποια φάση. Αλλά το ίδιο αρχίζει και συμβαίνει σιγά σιγά, όχι σιγά σιγά, αρκετά πλέον στον Μουδανίο, στον δρόμο για Χαλκιδική. Ήδη εκεί από το ύψος πριν το κόσμος αρχίζει η κίνηση και εκεί προς τη Θέρμη είναι ακόμη πολύ έντονη. Όλο συγκεκριμένα μέχρι το Ρίσιο πάνε τα, με μικρές ταχύτητες τα οχήματα. Εδώ μες στην πόλη, όπως είναι αναμενόμενο, η λεωφόρος Καραμαλή, έξοδος δηλαδή Χαλκιδική, και αυτή είναι φορτωμένη αυτή τη στιγμή και υπάρχει κίνηση, όπως και αρκετή κίνηση υπάρχει και στην Εγνατία και στην Αγίου Δημητρίου, λιγότερη βέβαια. Τώρα προς τα δυτικά υπάρχει μια εκεί κινητικότητα λιγάκι προς την έξοδο τη δυτική περιοχή της Μοναστηρίου δηλαδή και πέρα, και αρχίζει να έχει και μια κινητικότητα προς τα σακτές της Πιερίας, ας το πω έτσι, προς τα διόδια των Μαλγαρών, αλλά όχι κάτι ανησυχητικό.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμη.
1: Τώρα τι διαβάζω.
0: Πάλι δεν είπα για το τέτοιο, έτσι, για τα...
1: Ποιο?
0: Για τα διόδια της ανάληψης, που εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα. Αν και εκεί μια κινητικότητα τη βλέπουμε και εκεί πέρα να υπάρχει. Κατευθυνόμαστε προς τις παραλίες, να το πω απλά.
1: Βέβαια. Ιδανικό Σαββατοκυριακό. Ο Ροναλντίνιο, διαβάζω, θα επιστρέψει στα γήπεδα, όχι στο Μουντιάλ.
0: Είπα κι εγώ.
1: Θα παίξει στη Ραβένα.
0: Δεν είναι μεγάλος, πόσο είναι,
1: 46.
0: Ναι,
1: νέο
0: χαρά.
1: Παιδί.
0: 41 ο Ρονάλντο που παίζει, θυμίζω. Έτσι, και παίζει. Ψάχνουμε τον γκολ του Ρονάλντο, έτσι. Θα είναι ο μόνος που έχει σκοράρει σε 6 Μουντιάλ.
1: Ναι,
0: το
1: και...
0: θα το βάλει, που θα πάει. Καλά,
1: και
0: πέναλτι,
1: ήδη
0: καλά.
1: Υπάρχει έτσι ένας ρατσισμός εις βάρος
0: τι,
1: του.
0: Γιατί
1: όλοι οι άλλοι, ο Εμπαπέ, ο Μέση, ο Χάλαντ, όλοι έχουν καταφέρει, ο Χάρι Κέιν, όλοι έχουν καταφέρει να σκοράρουν.
0: Ναι, αν δεν σκοράρουν σε 6 Μουντιάλ.
1: Όχι, ο Ρονάλντο.
0: Και αν το σκοράρει, δύσκολα θα το καταρρύψει κάποιο το ρεκόρ.
1: Νομίζω και εγώ ότι θα τα καταφέρει.
0: Γιατί κάτι θα σβρώχνει όλη η εθνική ομάδα.
1: Το παλεύει όλη η Πορτογαλία.
0: Να σβρώξει και κανένα διαιτητή λίγο, να βοηθήσουμε ρε παιδιά όσοι μπορούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Επανήλθε από νωρίς το πρωί η λειτουργία της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται ότι είχε διακοπεί λόγω ελέγχων και δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Στο μεταξύ, οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το μετρό δεν λειτουργούσε μπορούν να τις φορτίσουν με το αντίστοιχο του υπολείπου τους στα εκδοτήρια των σταθμών Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Βενιζέλου Αγία Σοφία 25 Μαρτίου και Νέας Ελβετίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, Στίβ Ουίτκοφ, μεταβαίνει στη χώρα για τον πρώτο γύρο των νέων κρίσιμων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, στο ελβετικό έδαφος βρίσκεται ήδη και ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κρούσνερ. Στο μεταξύ, σήμερα στο Νότιο Λίβανο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 5 άνθρωποι σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με drones, σύμφωνα με τα λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μερικές ώρες μετά την ισχύ κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Χάρκοβο στη βορειοανατολική Ουκρανία, ενώ τουλάχιστον άλλοι 9 τραυματίστηκαν. Επιστροφή στα δικά μας, ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, ενώ 42 είναι οι συνολικά μέσα εμπλεκόμενοι διακινητές. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι κατά την έρευνα εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 πελάτες και τελικούς χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ και τη συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Τη Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, ενώ οι ιδιοκτήτες ή οι μισθωτές υποχρεούνται να τα συντηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Μέχρι και χθες είχαν υποβληθεί περισσότερες από 570.000. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από την 3η 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Τα πρόστιμα ξεκινούν από τα 100 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τις 2.000, ενώ σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Με ηλεκτρονικούς βόλους και ψηφιακή καταγραφή ξεκινά η νέα φάση χνηλασιμότητας στην ελληνική κτηνοτροφία. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις προμήθειας άνοιξε χθες, με το μέτρο να εφαρμόζεται πιλωτικά το 2026 στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και να επεκτείνεται από το 2027 στο σύνολο του κλάδου. Μέσω του νέου συστήματος επιδιώκεται η ακριβέστερη καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου, η βελτίωση της χνηλασιμότητας και η ενίσχυση της αξιοπιστίας των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τους ελέγχους και τη χορήγηση των ενισχύσεων. Πανελλήνιο διαγωνισμό αλίας λαγοκέφαλων ξεκινούν από σήμερα οι ψαράδες σε ολόκληρη τη χώρα, σε μια προσπάθεια μείωσης του πληθυσμού του τοξικού ψαριού που έχει σημάνει συναγερμό στις ελληνικές θάλασσες. Παράλληλα, έχει προταθεί πιλωτικό πρόγραμμα επιδοτούμενης αλίευσης λαγοκέφαλων από επαγγελματίες παράκτιους αλής, ακολουθώντας το παράδειγμα της Κύπρου. Η σχετική πρόταση έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση. Πάντως, σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, δεν υπάρχει επίσημο σύστημα καταγραφής περιστατικών επιθέσεων ή δηλητηριάσεων από λαγοκέφαλο στην Ελλάδα ή σε άλλες μεσογειακές χώρες. Το κέντρο έχει ενημερωθεί μόνο για ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό τραυματισμού λόμενης στην Κρήτη το 2022. Εκτός συνόρων και πάλι, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά όταν εμπορευματικός σιδηροδρομικός σειρμός έπεσε από γέφυρα στο Μόναχο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μέχρι στιγμής το φορτίο των 2 βαγονιών του σειρμού παραμένει άγνωστο, ωστόσο η αστυνομία διαβεβαίωσε πως το φορτίο δεν περιέχονταν επικίνδυνα υλικά και δεν θεωρεί πως διατρέχει κίνδυνος ο γενικός πληθυσμός. Ο πρόεδρος της Βολιβίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις πρώτες πρωινές ώρες, κλιμακώνοντας την κρίση εξαιτίας των αποκλεισμένων δρόμων αλλά και των μαζικών κινητοποιήσεων τις τελευταίες 50 ημέρες που έχουν παραλύσει μεγάλο μέρος της οικονομίας του κράτους των Άνδεων. Η ανακοίνωση ήρθε μερικές ώρες μετά, αφού ανακοίνωσε συμφωνία με την κυριότερη συνομοσπονδία εργατικών συνδιακάτων της χώρας, που όμως δεν καλύπτει το σύνολο των τομέων που κινητοποιούνται. Σε τεντωμένο σκηνή, οι εκλογές στο Περού για την εκλογή Προέδρου, διαδηλώσεις στη Λίμα και καταγγελίες για νοθεία στην καταμέτρηση των ψήφων διαμορφώνουν το εκλογικό κλίμα. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει ήδη τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο ακραία ζέστης που καταγράφεται σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, με τις αρχές σε Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία και Ισπανία να έχουν αυξήσει τα επίπεδα συναγερμού. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, ιδίως στη Γαλλία. Και επιστρέφουμε στην τοπική επικαιρότητα με την πολύχρωμη παρέλαση περηφάνειας ολοκληρώνεται σήμερα το Θεσσαλονίκη Pride 2026. Στις 5:30 το απόγευμα στην πλατεία του Λευκού Πύργου θα γίνουν ομιλίες από τους φορείς που συμμετέχουν στη διοργάνωση και μία ώρα μετά στις 6:30 θα ξεκινήσει η παρέλαση περηφάνειας. Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν μέσω κεντρικών δρόμων της πόλης και θα επιστρέψουν στο Λευκό Πύργο. Σήμερα στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 η ώρα το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική μεταξύ των ανισόπεδων κόβων της Ευκαρπίας και των Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Φουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
1: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM τη ΣΕΡ 3.
4: Σε μένα μιλάς.
5: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. 5η, 25 Ιουνίου, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Στο φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9.
6: Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡ 3.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Τα πιο ωραία πρωινά.
9: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
8: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
9: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
8: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
9: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 10. Ο Ανδρέας Κοράνης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και το θερμόμετρο δείχνει 25 βαθμούς αυτή την ώρα. Εξαιρετικό πρωινό, όμορφο καλοκαιρινό, καθώς οδεύουμε στη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, έτσι.
1: Αύριο,
0: θερινό ηλιοστάσιο.
1: Μετά πάει η μέρα, μειώνεται αυτό που βγάλει μια φλήξη.
0: Για λίγο καιρό λιγάκι. Μένει σταθερή και μετά λεπτό.
1: Ναι, δεν θέλω να
0: μην βιάζεσαι, μην προτρέχεις. Ακόμα έχουμε μπροστά μας τη μεγαλύτερη μέρα
1: του χρόνου.
0: Μου
1: στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος εδώ. Ναι. Δεν μιλήσετε, λέει, αρκετά για τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ. Έχουμε αργότερα να σου πούμε, φίλε μου, να έχουμε το απόλυτο ρεπορτάζ, νομίζω. Το καινούργιο.
0: Αυτόν που φέρετε, έτσι, δεν είναι 100%.
1: Εμείς πάμε ένα βήμα παρακάτω. Αναφερόμαστε στις πληροφορίες.
0: Το θεωρούμε σίγουρο, δηλαδή.
1: Ναι, ξέρω εγώ κάπως έτσι.
0: Γιατί μέσα στην εβδομάδα ακούσαμε 4, 5, 6, πόσα ονόματα.
1: Κοίταξε, φίλε μου αγαπητέ και όλοι εσείς που ενδιαφέρεστε τόσο άμεσα, να ξέρετε ότι είμαστε κάπου ανάμεσα σε Αρίγκο Σάκη και Μάσιμο Αλέγκρι. Εντάξει. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε Τάσο να βγούμε εκτός στούντιο. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο ρεπόρτερ της ΕΡΤΡΙΑ, Τίμο Φακαλή, ο οποίος είναι επιποδός για το ρεπορτάζ. Καλημέρα. Καλημέρα, Τίμο.
1: Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Από ένα πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκομαι για ρεπορτάζ εδώ.
2: Στο μάλιστα.
1: Φωτιά ναι. Τα καύσιμα.
0: Φωτιά. Για,
2: να μην ξεκινήσουμε δηλαδή, γιατί δεν έχω και βενζίνη. Τώρα περιμένω εγώ να πέσει κάτω από δύο. Έπεσε, τι έγινε.
1: Δεν έχει πέσει ακόμη. Η ειρήνη στην Αντλία θα αργήσει να την δούμε. 1,7 το δίζελ, 2,1 εκατοστάρα, 2,03 η 98 και 1,9 η 95.
2: Άρα θα βάλω 95.
1: Αυτό που τονίζουν οι πρατηριούχοι είναι ότι το Brent έχει πέσει στα 80 ευρώ το βαρέλι, 80 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή όσο κόστησε και πρώτη τρίτου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο δηληστηριακά, ενώ με 80 δολάρια το βαρέλι μία τρίτου ήταν στο 1,56, σήμερα με 80 δολάρια το βαρέλι είναι στο 1,76, 20 λεπτά πάνω, αν και μάλιστα. Το βαρέλι έχει φτάσει για επίπεδα με την έναρξη του πολέμου.
2: Κατάλαβα.
0: Μάλιστα, άρα πρέπει να κάνουμε αρκετή υπομονή ακόμη.
2: Αλλά ακριβώς. Παρόλα αυτά τα αυτοκινητάκια μας τα παίρνουμε για να φύγουμε προς την Χαλκιδική, άρχισε λίγο η κίνηση, έτσι.
0: Πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους, Τίμο?
1: Είναι ομαλά εξελίσσεται η έξοδος των Θεσσαλονικιών μέχρι στιγμής. Ακόμη. Βέβαια είναι ακόμη νωρίς, αλλά θα είναι ένα καυτό Σαββατοκύριακο, γιατί και τα σχολεία έχουν κλείσει, οι Πανελλήνιες ολοκληρώθηκαν και θα είναι όπου φύγει.
0: Δεν μας σταματά τίποτα.
1: Ακριβώς δεν υπάρχει μποτιλιάρισμα ακόμη, υπάρχει ομαλή ροή των αυτοκινήτων. Προς το στιγμή πήγε να δημιουργηθεί ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο στη γέφυρα Πανοράματος.
2: Ναι.
1: Εκεί μια ανταλίκα προσπάθησε να περάσει κάτω από τη γέφυρα. Ωστόσο δεν μπορούσε να περάσει. Εκεί δημιουργήθηκε ένα ζήτημα με την τροχιά και την ανταλίκα. Ευτυχώς έχει ξεμπλοκάρει το σημείο.
0: Μάλιστα. Τίμο, δώσε μας και μια εικόνα. Μπήκε στο μετρό σήμερα, έτσι?
1: Ακριβώς. Και επιστροφή στην κανονικότητα για τη Θεσσαλονίκη μετά από 3 εβδομάδες. Επειδή έπιασα βάρδια 5 η ώρα πριν ακόμη ανοίξει το μετρό, ήταν αρκετοί οι πιτσιρικάδες που περίμεναν καρτερικά να ανοίξουν τα κεπέγγια του μετρό, οι πόρτες. Επέστρεφαν από διασκέδαση και θέλαν να πάρουν το μετρό για
2: σωστά.
1: Να πάνε στα σπίτια τους.
2: Οι ξενυχτήδες.
1: Βέβαια, λίγο αργότερα είδα και αρκετούς εργαζόμενους. Ένας αρκετούς εργαζόμενους, οι οποίοι και αυτοί το χρησιμοποίησαν ξανά για να κατευθυνθούν προς τις δουλειές τους.
2: Ωραία.
1: Τώρα, τα δοκιμαστικά συνεχίζουν κανονικά στην επέκταση της Καλαμαριάς και έχουμε αντίστροφη μέτρηση πλέον για τους 5 νέους σταθμούς Καλαμαριάς, οι οποίοι αναμένεται να ενσωματωθούν στο βασικό δίκτυο την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου.
0: Ναι.
2: Τίμο, τώρα δεν ξέρω, είδες εσύ κάποιοι σειρμοί γράφουν Καλαμαριά πάνω, δηλαδή ήδη?
1: Γράφουν μίκρα.
2: Μίκρα, ναι.
1: Μίκρα, ναι, γράφουν μίκρα. Είναι ο άλλος τραυματικός, είναι ο τραυματικός της Καλαμαριάς. Και στη στάση 25 Μαρτίου, εκεί θα γίνεται αποβίβαση των επιβατών και θα συνεχίζουν τα βαγόνια που είναι για τη μίκρα μόνα τους, χωρίς κόσμο, συνεχίζοντας τα δοκιμαστικά δρομολόγια.
2: Ναι. Άρα θα έχουμε μεγαλύτερη πυκνότητα δρομολόγια. Θα έρχονται πιο
1: σύντομα. Ναι, θα είναι μεγαλύτερη πυκνότητα δρομολογίων. 5 και 4 το πρωινό το πρώτο, 11 το βράδυ το τελευταίο. Αυτό μέχρι τέλη Ιουλίου, γιατί όταν θα μπει και η Καλαμαριά κανονικά στο δίκτυο, θα πάμε με τα μεσονύχτια.
0: Περιμένουμε την επέκταση. Ναι. Ωραία. Τίμο, να σε
2: ευχαριστήσουμε
0: πολύ για όλες τις πληροφορίες.
2: Καλή σου μέρα.
0: Ο συνάδελφος ρεπόρτερ της ΕΡΤΡΙΑ, Τίμος Φακαλής, ήταν μαζί μας.

0: Μια και είμαστε με το. Αναφερθήκαμε στην Καλαμαριά και στο μετρό. Δεν θα πάμε με μετρό στην Καλαμαριά, αλλά μπορούμε να πάμε ως εκεί, γιατί σήμερα είναι το τρίτο κύπελο παράκτεια σκοπηλασία του ναυτικού ομίλου Καλαμαριά. Εκεί πέρα ένα θεσμό που αποκτάει μια δυναμική από ό,τι μαθαίνουμε. Στην Πλάζα Σαρετσούς γίνεται αυτό. Και ουσιαστικά μετατρέπεται σε ένα επίκεντρο αθλητισμού και θάλασσας. Αθλητές και αθλήτριες από ναυταθλητικούς συλλόγους της Βόρειας Ελλάδας θα μαζευτούν εκεί πέρα και θα αγωνιστούν στα ιστορικά αυτά αθλήματα. Και φυσικά εμείς θα το μπορούμε να το απολαύσουμε.
1: Είπαμε ώρα.
0: Όχι μέσα από τη θάλασσα. Η ώρα ξεκινάνε από το πρωί.
1: Α,
0: έχουν ήδη ξεκινήσει και ουσιαστικά μπορεί να καλεί όλη η Καλαμαριά, όλους τους πολίτες να παρακολουθήσουν από κοντά, έτσι, γιατί είναι σε δίπλα. Μια μοναδική αθλητική διοργάνωση και, που φέρει και το όνομα της πόλης της Καλαμαριάς.
1: Πάμε λοιπόν, και
0: τρίτο
1: λίγο
0: κύπελο παράκτιας σκοπηλασίας.
1: Βορειότερα στην Ξηρά, στα Χαριλιώτικα.
0: Α, βέβαια.
1: Δήμος Θεσσαλονίκης. Πέμπτη Δημοτική
0: Ιστορικό.
1: Κοινότητα διοργανώνουν σήμερα τα Χαριλιώτικα, σήμερα και αύριο στο θέατρο του Πάρκου Νέας Ελβετίας. Ακριβώς εκεί που βγαίνει το μετρό.
0: Μπράβο, εκεί μπορείτε να πάτε με το μετρό. Λίγο πιο εκεί. Ναι, όταν ήμουν μικρός, υπήρχαν αυτές τις εκδηλώσεις, δεν λεγόταν Χαριλιώτικα τότε.
1: Πώς?
0: Δεν λεγόταν, απλώς τις κάναμε εκεί πέρα κάπως. Οπότε έχει μεγάλη παράδοση ο θεσμός εκεί πέρα, ακόμη και αν δεν λεγόταν Χαριλιώτικα πιο πριν.
1: Σήμερα λοιπόν, και αύριο 7.30 το απόγευμα μέχρι 11 το βράδυ, okay, στο θέατρο του Πάρκου Νέας Ελβετίας έχει χορευτικές παρουσιάσεις από ομάδες πολιτιστικών συλλόγων, τόσο από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και από το εξωτερικό. Φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Να σήμερα ας πούμε για παράδειγμα συμμετέχει το ensemble του folklore Orba από τη Γεωργία, ο Μορφωτικός Εκπαιδευτικός Σύλλογος Καβίλης, ο Άγιος Δημήτριος από την Οροστιάδα, ο Αρμενικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαμασκαΐν και μια χορευτική ομάδα από την πόλη, θα το κάτσω να το διαβάσω σωστά, Ζάζετσαρ, Ζάζετσαρ, Σερβικό.
1: Ναι, Σερβία.
0: Τζάζεσαρ, ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, κάπως έτσι. Οπότε αυτό μπορείτε να το απολαύσετε και να συμμετέχετε και υπάρχει και γλέντι και κεράσματα, να το πω έτσι. Λιγάκι για όλους, έτσι. Δεν το ξεχνάμε και αυτό. Στο Πάρκο Νέας Ελβετίας.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα Τάσο θέατρο. Πάμε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος που έχει ετοιμάσει για το καλοκαίρι ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα που έχει και αρχαίο θέατρο, έχει και σύγχρονο θέατρο, έχει διεθνείς συνεργασίες και έχει ακολουθεί πιστά αυτή τη στρατηγική εξωστρέφειας που βλέπουμε να ακολουθείτε τα τελευταία χρόνια. Εμείς θα συζητήσουμε για όλα αυτά με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του θέατρου, τον Αστέρη Πελτέκη, που έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Πελτέκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.
0: Λοιπόν, έχετε σε πορεία, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, όχι ένα, αλλά περισσότερα project στο κρατικό, μια μεγάλη πρόταση για το καλοκαίρι. Τέσσερις τουλάχιστον είναι οι παραγωγές που εντοπίζουμε. Υπάρχει κάτι έτσι, ένα νήμα να το πούμε που τα συνδέει όλα αυτά? Ποια είναι η πρόταση του κρατικού για το καλοκαίρι?
2: Η πρόταση του κρατικού για το καλοκαίρι είναι να υπάρχουν στην πόλη μας επιλογές για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι και μένουν στην πόλη, ώστε να μπορούν να έχουν κάποιες ουσιαστικές ποιοτικές εξόδους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εφόσον δεν θα βρίσκονται κάπου αλλού για διακοπές.
0: Μάλιστα.
2: Αφενός αυτό και αφετέρου, ο εμπλουτισμός της πολιτιστικής δραστηριότητας της πόλης μας, στην οποία το κρατικό θέατρο προσπαθεί να συμβάλλει με όποιο τρόπο και μέσο διαθέτει.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Λυσιστράτη, που είναι ας πούμε και το highlight του καλοκαιριού. Υπογράφεται και τη σκηνοθεσία εδώ και δραματουργική επεξεργασία. Τι Λυσιστράτη περιμένουμε να δούμε?
2: Η προσπάθεια είναι να βρούμε έναν δρόμο προς τον Αριστοφάνη και να φέρουμε τον Αριστοφάνη στο σήμερα, χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις για λόγους επικαιρότητας.
0: Μάλιστα.
2: Χωρίς να χρησιμοποιήσουμε κοινά εθνάσματα για να φέρουμε τον Αριστοφάνη και να τον επικοινωνήσουμε στο σύγχρονο θέατρο. Ο κεντρικός άξονας είναι η εντροπία για την παράσταση. Είναι η διαταραχή της τάξης για λόγους οι οποίοι αφορούν στην μια συγκεκριμένη δύσκολη περίοδο την οποία βιώνει μια κοινωνία και κατά την οποία οι άνθρωποι αποφασίζουν να σηκωθούν για να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Το συγκεκριμένο έργο, η Λυσιστράτη, η Λυσιμάχη, αποφασίζει ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στον υπερετέρω για δύο σημαντικά ζητήματα. Την ειρήνη και τον πόλεμο αφενός και αφετέρου την ισότητα των ανθρώπων, την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Η παράσταση λοιπόν που φιλοδοξούμε να παρουσιάσουμε και να κοινωνήσουμε στο κοινό της πόλης μας και όχι μόνο και όπου αλλού παίξουμε, είναι μια παράσταση η οποία προσπαθεί να διατηρήσει την λυρικότητα, την ποιητική και το βάθος του Αριστοφάνη με το απίστευτο χιούμορ του και να συγκινήσει, να προβληματίσει και να μας ψυχαγωγήσει με την καλή έννοια.
1: Είναι και μια δραματική επικαιρότητα που έχει Λυσιστράτη και αυτόν τον καιρό, έτσι. Ουσιαστικά δεν ξέρω πώς το σήμερα, πώς παρισφρείς την παράστασή σας και με ποιο τρόπο.
2: Νομίζω ότι δυστυχώς είναι και φαίνεται ότι θα είναι για πολλά χρόνια επικαιρή και η Λυσιστράτη και οι Τροάδες και όλα τα σπουδαία κλασικά επίμενα, διότι ακόμη ο άνθρωπος δεν έχει φτάσει σε εκείνο το επίπεδο που να μην συμβαίνουν πόλεμοι, να μην συμβαίνουν αδικίες, η ισότητα να φτάσει σε ένα επίπεδο τέτοιο, το οποίο να είναι πραγματική ισότητα και ισοτιμία και όχι μόνο κατά περίπτωση ή μόνο σε ορισμένες, ας το πούμε, περιπτώσεις εθνών, λαών, κρατών. Δυστυχώς είναι επίκαιρη, σαφώς και παρισφρεί η σημερινή πραγματικότητα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας παραλληλισμός ο οποίος, ας το πούμε, βοηθά εντός εισαγωγικών την επικαιρότητα τη σημερινή αυτού του συγκεκριμένου κειμένου. Λίγο πριν τον πόλεμο με τη Σπάρτη, μεταξύ Αθηνών και Σπαρτιατών, ο οποίος είναι ένας εμφύλιος πόλεμος, ουσιαστικά συμβαίνει ένας άλλος πόλεμος με την Περσία, με τα μέρη στα οποία σήμερα συμβαίνουν διάφορα γεγονότα.
0: Σωστά.
2: ο άλλος παραλληλισμός που γίνεται είναι ότι τότε μεταξύ δύο πόλεων κρατών που ανήκανε στην ίδια φύλη, στην ίδια χώρα, ας το πούμε, υπήρχε ένας εμφύλιος πόλεμος. Σήμερα, με την παγκοσμιοποίηση, που έχουμε έρθει όλοι πιο κοντά και όλοι οι άνθρωποι είναι ουσιαστικά και πρακτικά πλέον αδέλφια, όπως ήταν οι Σπαρτιάτες με τους Αθηναίους, σήμερα η αντιστοιχία Αμερικανών, Ευρωπαίων, Αμερικανών, Ιρανών, Ιρακινών, είναι η ίδια ή ας το πούμε ταυτόσιμη με την αντιστοιχία εκείνη, και γι' αυτό η φράση η οποία επικρατεί στην παράστασή μας είναι ότι ή έχουμε να χωρίσουμε, αδέλφια είμαστε σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και όλοι οι πόλεμοι εμφύλοι είναι. Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι.
0: Εδώ η κομική δύναμη του κειμένου πώς αποτυπώνεται, κύριε Πελτέκη, και εννοώ ότι για αυτό το τόσο σοβαρό, βαρύ θέμα ο Αριστοφάνης επιλέγει να μιλήσει με τη γλώσσα της κωμωδίας. Στην παράσταση του Κρατικού Θεάτρου αυτό πώς το μεταφέρεται?
2: Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς τη γλώσσα του Αριστοφάνη, αυτού του ευφυέστατου συγγραφέα, ποιητή, ο οποίος μιλούσε πάντα μέσα από την κωμωδία. Η κωμωδία μερικές φορές, ξέρετε, λειτουργεί πιο δραστικά, διότι δεν μας φέρνει αντιμέτωπους με την τραγικότητα, με την τραγική πλευρά του προβλήματος, ώστε να μας δημιουργεί την ανάγκη για να αντιδράσουμε και να εθελοτυφλήσουμε και να μην το δούμε αυτό που συμβαίνει, γιατί είναι, όταν σου βάζει κάποιος έναν καθρέφτη και σου λέει αυτό είσαι, είναι πολύ πιο δύσκολο να το δεχτείς, συνήθως αντιδράς. Ενώ η κωμωδία μέσα από το χιούμορ λιώνει αυτή την αντίδραση και την κάνει να γίνει πιο εύκολα αποδεκτή. Και αν υπάρχει η παιδεία και ο αυτοσαρκασμός στον άνθρωπο, σε μια χώρα, σε ένα λαό και στο άτομο το ίδιο, τότε πολύ πιο εύκολα μέσα από αυτά τα κωμικά, ας το πούμε, στοιχεία προσέγγισης ενός σοβαρού ζητήματος, μπορούμε να αποδεχτούμε, να προβληματιστούμε, να το δούμε και να πούμε ότι κάτι συμβαίνει και κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτή τη γλώσσα χρησιμοποιεί ο Αριστοφάνης και αυτή τη γλώσσα προσπαθούμε να μεταφέρουμε κι εμείς, προσπαθώντας να την επικοινωνήσουμε σε μια σύγχρονη διαφορετική κοινωνία με διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικά είδη, έθιμα, διαφορετικές προσλαμβάνουσες, και να την μετατρέψουμε σε μια σύγχρονη νομολογική γνώση αυτού που βίωνε εκεί στα νηπιακά της χρόνια η πρώτη δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πελτέκη, αν δεν έχετε αντίρρηση, να αφήσουμε για λίγο τη Λυσιστράτη και τον Αριστοφάνη, να πάμε στο Σοφοκλή και στον Ειδίποδα Τύρανο. Περιμένουμε αρχές του Ιουλίου μια πολύ μεγάλη παραγωγή από την Ιταλία αυτή τη φορά. Σκηνοθεσία είναι ο Λούκα Ντεφούσκο. Τι σημαίνει αυτή η συνεργασία, θα μας εξηγήσετε, για το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος?
2: Καταρχάς να πούμε ότι η Λυσιστράτη θα παίξει αντιστοίχως στην αρχαία Όστια, στο θέατρο της Όστια, Ρώμη, έξω από τη Ρώμη. Ήταν μια τιμητική πρόσκληση του διευθυντή του Θεάτρου τη Ρώμα της Ιταλίας, ενός από τα εθνικά θέατρα της Ιταλίας, και σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε αυτή η πολύ όμορφη συνεργασία που κατέληξε και σε μια ανταλλαγή. Μας προσκάλεσαν να παίξουμε η Λυσιστράτη στο αρχαίο θέατρο της Όστια και εμείς αντιστοίχως προσκαλέσαμε το θέατρο τη Ρώμα σε σκηνοθεσία του Λούκα Ντεφούσκο, του διευθυντή του θέατρου τη Ρώμα, του περιτεχνικού διευθυντή, την παράσταση Ειδίπους Τύρανος, η οποία είχε πραγματοποιηθεί από την περσινή περίοδο, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για δημιουργικές συνεργασίες και ανταλλαγές στον χώρο της Ευρώπης, της Βαλκανικής και σαφώς και διεθνώς. Έτσι, μετά την ενίσχυση του Διεθνούς Φεστιβάλ, η συνεργασία και η παρουσία του Κρατικού Θεάτρου σε διεθνή φεστιβάλ του εξωτερικού αποτελεί έναν από τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει για την εξωστρέφεια του ελληνικού πολιτισμού και φυσικά του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες πολιτισμού της χώρας μας.
0: Έχει δυναμική, πιστεύετε, έτσι, η θεατρική πρόταση από την πλευρά της Ελλάδας και εδώ είναι προκειμένου από το κρατικό θέατρο για να λειτουργήσει ως ένα τέτοιο εργαλείο εξωστρέφειας.
2: Αν κρίνουμε από τις προτάσεις που έχουμε για να συμμετάσχουμε σε διεθνή φεστιβάλ και από την θέση την οποία έχουμε ξαναπάρει στην Ένωση Θεάτρων Ευρώπης αλλά και στο ETC, σε ένα άλλο δίκτυο, διεθνές δίκτυο θεατρικών φορέων και τις πιθανότητες για συνεργασία τις οποίες έχουμε ανοίξει τόσο σε επίπεδο δραματικών σχολών με τις αδελφοποιήσεις, με τη σχολή του Max Reinhardt και της Ακαδημίας Θεάτρου και Κινηματογράφου της Ρουμανίας, με συνεργασίες με όλη τη Βαλκανική, με την θεσμοθέτηση από το κρατικό θέατρο μετά από δική μας πρωτοβουλία του Διεθνούς Φεστιβάλ, του Διεθνούς Δικτύου Παραστατικών Τεχνών με έδρα στη Θεσσαλονίκη, στη Βαλκανική και σαφώς τις ακόμη δύο προτάσεις που είχαμε για την παρουσίαση της Λυσιστράτης σε Βιέννη και σε Μολδαβία μετά και την συνεργασία που είχαμε με το Μολδαβικό Θέατρο που παρουσιάσαμε ένα έργο για την Αλεξάνδρα Ψηλάντη κατά την περίοδο της 25ης Μαρτίου και περιμένουμε τον Ριχάρδο τον Τρίτο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δημητρίων σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο. Νομίζω ότι σαφώς όλα δείχνουν ότι υπάρχει η δυναμική, υπάρχει το υλικό και υπάρχει και το ενδιαφέρον για να δημιουργηθεί η εξωστρέφεια αυτή του ελληνικού πολιτιστικού αγαθού και με την δική τους πρόσκληση και όχι με δική μας, ας το πούμε, επιμονή να μεταφέρουμε τα έργα μας σε ένα διεθνές περιβάλλον.
0: Ακριβώς.
2: Αφού όμως, επειδή η ανταλλαγή θεωρούμε ότι είναι και αυτή πολύ σημαντική, το μπόλιασμα της δικής μας κουλτούρας και του κοινού μας με παραστάσεις και παραγωγές από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, θεωρώ ότι είναι κομβικής και καταληκτικής σημασίας εξίσου με τη δική μας παρουσία στα διεθνή θεατρικά δρόμενα. Mm-hmm.
1: Τώρα κάνετε και κάτι άλλο με τις Βάκχες, επιχειρείτε και σε τη συνεργασία με τον Στάγκερ Λίλης, μια μίξη έτσι, θεάτρου και μουσικής, έτσι. Πώς ακριβώς προέκυψε
2: αυτή η ιδέα? Ήταν η επόμενη μου φράση, ότι σε αυτό το πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών και της παρουσίας του κρατικού θεάτρου, μετά από ζυμώσεις με το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας, όπου είχα παρακολουθήσει μια παράσταση του Σέκφιλ σε σκηνοθεσία του Γιάβορ Γκάρντεφ, αυτού του πολύ ταλαντούχου σκηνοθέτη, ο οποίος είναι μόνιμος σκηνοθέτης στο Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας, της Σόφια, του Ιβάν Μπάζοφ, δημιουργήθηκε μετά από μια περίοδο ζυμώσεων, μια συνεργασία μεταξύ του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, του Εθνικού Θεάτρου Βάζορ και του Κρατικού Θεάτρου για την παραγωγή των Βακχών με συνοδούς του Διονύσου, του Στάγκερ Λίλης, του μοναδικού συγκροτήματος performers, οι οποίοι είναι κάτι μεταξύ όπερας, θεάτρου, δραματικής όπερας, σύγχρονης οπερέτας και ροκ μουσικής, το οποίο νομίζω ότι είναι ένας ιδανικός θίασος διονυσιακός ώστε να παρουσιαστεί αυτό το πολύπλοκο, περίπλοκο και πολύ περίεργο κείμενο της ύστερης περίοδου του Ευρυπίδη, όταν βρέθηκε λίγο πριν τον κατασπαράξουν τα σκυλιά του γνωστού μύθου, του γνωστού θρύλου, ο οποίος κυκλοφορεί στην περιοχή της Μακεδονίας. Όταν λοιπόν βρέθηκε ο Ευρυπίδης στην Μακεδονία και έγραψε αυτό το έργο έπειτα από την πικρία του για τον εξορισμό του από την Αθήνα, για την ας το πούμε αυτή αχαριστία ενός έθνους, μιας πόλης κράτους την οποία προσέφερε τόσα πολλά, βρέθηκε να γράφει αυτό το περίεργο έργο για την έλευση ενός θεού, ένα κείμενο πολύ περίεργο με πολύ μεγάλες πιθανότητες σατυρικής διάθεσης σε ορισμένα σημεία πέρα από τη σκληρότητα που διαθέτει το κείμενο, και νομίζω ότι αυτή η συνεργασία αποδεικνύει ότι η κουλτούρα στην περιοχή της Βαλκανικής αλλά και της Ευρώπης είναι κυρίως χτισμένη επάνω στον πολιτισμό που η αρχαία Ελλάδα άφησε ως πολιτιστική κληρονομιά στο σύγχρονο δυτικό κόσμο.
0: Μάλιστα. Τώρα, τέσσερις παραγωγές είπαμε ότι έχει φέτος το Κρατικό Θέατρο έτσι, να εξελίξει μέσα στο καλοκαίρι. Να μην ξεχάσουμε το Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη. Λοιπόν,
1: που
0: αυτή
1: πάει,
0: ήταν μια παράσταση έκπληξη. Η επιτυχία αυτή το περιμένατε όταν έτσι συμφωνήσατε να ανεβεί αυτό το έργο?
2: Να σας πω την αλήθεια, ήμουν πολύ σίγουρος, γιατί η Πέννη καταρχάς είναι μια συγγραφέα η οποία έχει πάρα πολύ καλή επικοινωνία με το κοινό. Νομίζω ότι επικοινωνεί πάρα πολύ άμεσα με το σύγχρονο κοινό και τα θέματα της και τα κείμενά της είναι πάντα, ας το πούμε, θελκτικά για το σημερινό κοινό. Τώρα, όταν αυτό το έργο της κάνει μιας ευρηματικής κοινοδεσίας του Λευτέρη του Πλασκοβίτη και μιας σύμπραξης με πολύ ωραίους ηθοποιούς από το ενσάμπλ του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τότε έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, για το οποίο ήμουν εξ αρχής πεπισμένος ότι αυτή θα ήταν η διαδρομή του. Οι τελευταίες παραγωγές οι οποίες εστιάζουν στο σύγχρονο ελληνικό έργο και στους Έλληνες συγγραφείς έχουν πολύ μεγάλη απήχηση και είναι στο πλαίσιο της δεύτερης αυτής τριετίας μου στον άξονα του δραματολογίου, κατέχουν υψηλή θέση στα ποσοστά στα οποία τα κατέχουν στο δραματολόγιο αυτής.
0: Έτσι, να πούμε ότι επιμένετε στους Έλληνες συγγραφείς και επιμένετε και στους Θεσσαλονικιούς συγγραφείς. Είδαμε Σκαμπαρδόνη, είδαμε Σάκη Σερέφα, Πέννη Φυλακτάκη εδώ.
2: Έχουμε εξαιρετικούς συγγραφείς, όσο στη Βόρεια Ελλάδα και στην πόλη μας, όσο και σε όλη την επικράτεια την ελληνική, που δυστυχώς η τελευταία φορά την οποία μπορέσανε να αφήσουν ήταν η ευκαιρία που είχαν από το Θέατρο Τέχνης και τον Κάρολο Κουν να δουν τα έργα τους και να δημιουργηθεί εκείνη η περίφημη γενιά που περιελάμβανε τη Γιούλα Αναγνωστάκη, τον Ιάκωβο Καμπανέλη, τον Κεχαρίδη, τον Σταβιάρα, τον Σιώγα και τόσους άλλους, να βλέπουν τα έργα τους πάνω στη σκηνή, άνθρωποι με ταλέντο, ώστε να μπορούν να τα εξελίξουν και να γράψουν τα επόμενά τους έργα, έχοντας ήδη δει στη σκηνή τα προηγούμενα, δίνοντάς τους έτσι το περιθώριο βελτίωσης μέσα από το πεδίο, το πρακτικό της παραστασιακής του παραστασιακού αποτελέσματος της παρατής του έργου τους και όχι μόνο θεωρητικά ένα έργο το οποίο απλά διαβάζεται.
0: Ακριβώς.
2: Το ίδιο προσπαθούμε και εμείς σήμερα να κάνουμε, να δώσουμε την ευκαιρία σε έργα τα οποία δεν έχουν ανέβει στη σκηνή. Ο Σάκης Σερέφα, για παράδειγμα, ο οποίος είναι ένας πολύ γνωστός συγγραφέας, έχουν ανέβει έργα του σε όλη την επικράτεια. Ας πούμε, πέρυσι ανεβάσαμε τον Έκια 20 κιλά, το οποίο ήταν ένα έργο που δεν έχει παιχτεί. Προσπαθούμε να βρούμε έργα και νεότερων συγγραφέων και να αξιοποιήσουμε το δυναμικό, ώστε να ανακαλύψουμε εντός και εκτός εισαγωγικών ή να επανανακαλύψουμε αυτούς από τους υφιστάμενους συγγραφείς μας.
0: Και από ό,τι ενώ είναι
2: νωρίς
0: για να μιλάμε για το χειμώνα, κύριε Πελτέκη, ωστόσο ήδη διέρευσε και με χαρά το λέω αυτό ότι ετοιμάζεται τη Μικρά Αγγλία της Ιωάννας Καριστιάνη, ναι, έτσι.
2: Ναι, σαφώς. Θα ετοιμαστεί για την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Είναι μία από τις μεγάλες παραγωγές της ερχόμενης θεατρικής περίοδου. Να τα πούμε αυτά και σε
0: έχουμε
2: καιρό,
0: χρόνο. Φυσικά θα τα συζητήσουμε αυτά. Μπροστά μας έχουμε ένα καλοκαίρι πολύ πλούσιο.
1: Ραντεβού στη Λυσιστράτη, καταρχήν.
0: Ακριβώς.
2: Λυσιστράτη 30 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους αρχικά, έπειτα 4 και 5 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Όστρια, μετά περιοδία σε όλη την Ελλάδα, 21 και 22 Αυγούστου στην
1: Επίδαυρο,
2: στο μεγάλο ραντεβού με το καλοκαιρινό φεστιβάλ του Θεάτρου της Αρχαίας Επιδαύρου και μετά σε άλλες περιοχές, στη Δογόνη, στην Αθήνα, στο Λυκαβητό, στο Βράκιο, στον Πειραιά και σε διάφορες άλλες γωνιές της Ελλάδας. Δυστυχώς, δεν λόγω δυσκολίας τεχνοκρατικών προβλημάτων, γραφειοκρατικών προβλημάτων και άλλων κολλημάτων της λειτουργία ενός κρατικού θεάτρου, δεν μπορούμε να συμμετάσχουν και στα άλλα δύο φεστιβάλ τα οποία έχουμε προσκληθεί. Ελπίζουμε να βρούμε τον τρόπο κάποια άλλη στιγμή να ταξιδέψουμε και προς τα εκεί. Και να πούμε επίσης ότι πέρα από τις παραγωγές, το Κρατικό Θέατρο συνεχίζει τη δράση του και με κοινωνικές δράσεις για την πόλη και τους πολίτες της Θεσσαλονίκης που θα μείνουν το καλοκαίρι στην Θεσσαλονίκη. Δράσεις πολιτιστικές σε συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς, δράσεις όπως η γυναίκα της Ζάκη προς τον Χρήστο Παπαδημητρίου, μια δράση που ετοιμάζουμε με τη Γνέφη, τη Δρόση και ηθοποιούς από το ενσάμπλ του Κρατικού Θεάτρου, που θα παρουσιάζεται παράλληλα με το Group Therapy για κάποιες μέρες του Ιουλίου και του Αυγούστου, και τις παραμυθοδρομίες μας, μια δράση η οποία στείνεται τώρα, μια δράση η οποία απευθύνεται κυρίως στους νεότερους φίλους μας, στους νεότερους ανθρώπους της πόλης μας, τα παιδιά και τους έφηβους, όπου οι ηθοποιοί του Κρατικού Θεάτρου σε ομάδες ή κατά μόνας θα αφηγούνται διαφόρων ειδών ιστορίες στη γύρω περιοχή από τα θέατρά μας, εκεί στην περιοχή του Μουξακάκου, του πάρκου του πάρκου του Βασιλικού Θεάτρου, της παραλίας και όλης της περιοχής του πάρκου δίπλα από τον Ντορέ, όπου θα σταματάνε και θα ξεκινάνε αφηγήσεις ιστοριών για τους μικρούς φίλους από τη Δύση του Ηλίου, ώστε να έχουμε ένα ραντεβού με την αφήγηση, ένα ραντεβού με την τέχνη του θεάτρου και να μπολιάσουμε τους νέους φίλους μας, τα παιδιά της πόλης μας, με την αγάπη για την αφηγηματική αυτή πολιτιστική άειλη κληρονομιά, η οποία μας έρχεται από τα χρόνια του Ομήρου και την οποία είναι μέσα από τον Ερωτόκριτο και τις άλλες μορφές αφηγηματικού θεάτρου, καλλιεργήθηκε μέχρι και σήμερα στην χώρα μας, και ιστορίες και παραμύθια λαϊκά, είτε του τόπου μας είτε από άλλες κουλτούρες, που θα συντροφεύουν τη βραδινή τους νυχτερινή ανάπαυση τους μικρούς φίλους της πόλης μας.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Πελτέκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους και ραντεβού στα θέατρα και στους δρόμους.
0: Έτσι.
2: Με περισσότερο θέατρο, με περισσότερη λογοτεχνία, με περισσότερη αφήγηση, με περισσότερο πολιτισμό για όλους μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος, Αστέρης Πελτέκης, ήταν μαζί μας.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι την κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή θα τη βρείτε εφόσον είστε στο αυτοκίνητό σας, σκοπεύετε να το πάρετε ιδιαίτερα αυξημένη, με την έννοια ότι γίνεται ένας μικρός χαμός. Όχι, εντάξει. Τα αναμενόμενα. Η περιφερειακή αρχίζει και είναι λίγο δύσκολα, πώς να το πω, διαπεράσιμη. Τι είπα, το διαπεράσιμη. Σε αρκετά σημεία κινούνται όμως τα οχήματα με κάποια ταχύτητα. Κάπου εκεί πέρα στο Κωνσταντινοπολίτικα και λίγο μετά η κίνηση αυξάνεται. Είναι αυξημένη χρήση η κίνηση ήδη στην Μουδανίων, ήδη από την Κόβο με τον Περιφερειακό, σε όλο το μήκος, μέχρι και με το Ρίσιο, σίγουρα πάντως μέχρι τη Θέρμη. Πάνε σημειωτών τα αυτοκίνητα από ό,τι βλέπουμε και μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, τόσο είναι Κωνσταντίνου Καραμαλή, όσο και άλλες οδοί που οδηγούν προς την έξοδο, είναι αρκετά φορτισμένες με αρκετή κίνηση, οπότε όπως και η Γεωργίου Παπανδρέου, ας πούμε, και η Ανδριανού Πόλεως, έχει και αυτή ιδιαίτερη κίνηση, όπως καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε ποντάρης Βραζιλία, έτσι. Ο Νεϊμάρ είναι έτοιμος να γυρίσει.
0: Λόγω του
1: τα διάβασες τα νέα?
0: Τι θες, Μουντιάλ να πούμε?
1: Θα παίξει, όχι.
0: Λόγω
1: διαβάζω τώρα την είδηση ότι ο Νεϊμάρ είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Αυτός μπορεί να είναι, εμείς θα δούμε αυτό.
1: Θα είναι διαθέσιμος, όχι, θα χρησιμοποιηθεί. Θα είναι διαθέσιμος στον αγώνα εναντίον στη Σκωτία.
0: Έχεις μιλήσει με τον Αντσελότη? Γιατί εγώ έχω μιλήσει.
1: Διαβάζω τώρα εδώ τις πληροφορίες.
0: Που έχω μιλήσει πνευματικά, έτσι, είμαι σίγουρος ότι έχει άλλα σχέδια στο μυαλό του. Να πούμε βέβαια ότι ήδη κάποιες ομάδες προκρίνονται. Έτσι,
1: ναι.
0: Όπως,
1: και ήδη είναι σαφές το Μεξικό, και ποιες μένουν έξω.
0: Το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι δύο διοργανώτες συνεχίζουν. Η Τουρκία, ας πούμε, σήμερα αποχαιρέθησε το Μουντιάλ.
1: Όπως και η ΤΙ αποχαιρέθησε.
0: Υπάρχουν αναλύσεις, και με συμπαθείς ΑΙΤΙ, μάλιστα,
1: πολύ,
0: θα έλεγα. Ναι. Υπάρχει, σύμφωνα με πρόβλεψη του Football Match Data, 4 βαθμοί στη φάση των ομίλων αν μαζέψει μια ομάδα, μάλλον εγγυώνται ότι θα προκριθεί στα knockout.
1: Στο από πλαίσιο αυτών των 8 καλύτερων
0: τρίτων, 3 βαθμούς μπορεί να προκριθεί ως τρίτη κάποια ομάδα, θα παίξει και ρόλο η διαφορά τερμάτων, αλλά και 3 μπορεί να προκριθεί και ως δεύτερη, λέει αυτή η ανάλυση. Θυμίζουμε ότι στη φάση του 32 προκρίνονται οι καλύτεροι τρίτοι από τους 12, οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12 ομίλους του Μουντιάλ. Τα πολλά είναι ακόμα ανοιχτά, φυσικά είναι νωρίς ακόμα.
1: Έχουμε
0: σήμερα έχουμε ευρωπαϊκό ωραίο μάτς.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, Ολλανδία-Σουηδία στις 8 η ώρα, Οράνιε εναντίον Κίτρινων, να το πω έτσι. Και μετά τι έχουμε? Στις 10, 11 μάλλον είναι το επόμενο ματσί, κάνω λάθος. Λοιπόν, θα το
1: για
0: δούμε.
1: Για την ώρα?
0: Για την ώρα, ναι. Αλλά επειδή κάποιοι φίλοι τώρα ρωτάνε τα προγνωστικά, εντάξει, κάποιοι λένε ότι μετά την εμφάνιση της Αργεντινής, η Αργεντινή ανέβηκε πολύ στις στοιχηματικές επιδόσεις, έτσι θεωρείται ένα από τα 3 φαβορί πλέον, μαζί με τις εμφανίσεις, λέω έτσι, μαζί με Αγγλία και Γαλλία.
1: Μάλιστα.
0: Σε κάποια, έχουν αλλάξει
1: είπες,
0: τα πράγματα.
1: Είπες Ολλανδία ως Σουηδία, Γερμανία κτήλεφαντος στις 11.
0: Στις 11, ναι.
1: Ναι. Και μετά η σημερινός Κουρασάο, 3 τα ξημερώματα.
0: Θα ξυπνήσουμε, δεν το χάνω. Εκουαδόρ Κουρασάο, δεν το χάνω με τίποτα. 3 η ώρα θα ξυπνήσουμε.
1: Την Ισία Ιαπωνία θα το πετύχουμε αύριο εδώ.
0: Θα
1: σας
0: το μεταδώσουμε απευθείας, ναι. Την Ισία Ιαπωνία. Ναι, η Απωνία. Λοιπόν, εντάξει, όχι, πήγε και 57
1: αυτά.
0: Χρήσα, νομίζω πρέπει να τελειώσουμε.
1: Πρέπει να, ναι, να σας αποχαιρετήσουμε.
0: Θα λέγαμε και πώς είναι τα αποτελέσματα σε λίγο, αλλά τέλος πάντων θα το κρατήσουμε για αύριο.
1: Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 8 το πρωί. Εδώ θα είμαστε από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τάσος Ρέτζιος, Χρυσανάνου στα μικρόφωνα, Σοφία Σακαλή, Ανδρέας Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο.
0: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στη χώρα για τον πρώτο γύρο των νέων κρίσιμων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, στο ελβετικό έδαφος βρίσκεται ήδη και ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κρούσνερ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε σήμερα για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Ίρνα. Στη διάρκεια της επίσκεψής του θα συζητήσει σχετικά με την πρόοδο διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, σήμερα στο Νότιο Λίβανο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 5 άνθρωποι σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με drones, σύμφωνα με τα λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μερικές ώρες μετά την ισχύ κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Επιστροφή στα δικά μας. Επανήλθε από νωρίς το πρωί η λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται ότι είχε διακοπεί λόγω της διεξαγωγής των ελέγχων και των δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Στο μεταξύ, οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το μετρό δεν λειτουργήσε μπορούν να τις φορτίσουν με το αντίστοιχο του υπολείπου τους στα εκδοτήρια των σταθμών, νέο σιδηροδρομικό σταθμό Βενιζέλου Αγία Σοφία 25. Της Μαρτίου και Νέας Ελβετίας. Δικογραφία σε βάρος 2 αδελφών από την Αλβανία ηλικίας 28 και 24 ετών σχημάτισαν αστυνομικοί του τμήματος Νεάπολης Οικαιών στη Θεσσαλονίκη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στα τέλη Μαΐου, οι δυο τους επιτέθηκαν σε βάρος 25χρονου μου εθνήτους έξω από το σπίτι του στην περιοχή της Νεάπολης με χρήση ξύλων και μαχαιριού, τραυματίζοντάς τον σε διάφορα σημεία του σώματός του. Μάλιστα, ο 25χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, καθώς έφερε κατάγματα, μόλοπες και εκδορές. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου σήμερα, οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη ενώ 42 είναι οι συνολικά άμεσα εμπλεκόμενοι διακινητές. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι κατά την έρευνα εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 πελάτες και τελικούς χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ και τη συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στο Ρέθυμνο εξιχνιάστηκαν 2 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Άγνωστοι επικοινώνησαν με 2 γυναίκες και παρουσιαζόμενοι ως αστυνομικοί με το πρόσχημα να τις προστατέψουν από τις κλοπές, τις έπεισαν να απομακρύνουν τη μαλφή κοσμήματα και χρήματα σε εξωτερικό χώρο, από όπου στη συνέχεια τα παρέλαβε άτομο της οργάνωσης των επιτηδίων. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα, χρυσές λίρες και χρήματα συνολικής αξίας σχεδόν 50.000 ευρώ. Από την αξιοποίηση στοιχείων των ερευνών, ένας 32χρονος ταυτοποιήθηκε, ενώ συνεχίζεται η έρευνα και για την ταυτοποίηση των συνεργών του. Εκτός συνόρων, νέο κύμα καύσεων απλήττει ήδη τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία μέχρι και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο ακραίας ζέστης που καταγράφεται σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, με τις αρχές σε Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία και Ισπανία να έχουν αυξήσει τα επίπεδα συναγερμού. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, ιδίως στη Γαλλία. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 11 πολύ σοβαρά, κατά τη διάρκεια σύγκρουσης χθες 2 επιβατικών τρένων στα νότια του Μπέτφορντ. Στρέφουμε στα δικά μας. Πλώρη για τη Θεσσαλονίκη έβαλαν τα 50 άρθρωτα λεωφορεία του ΑΣ, τα οποία σύμφωνα με ανάρτηση του οργανισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησαν το ταξίδι τους από το λιμάνι στην επαρχία Τσιανγκσού της Κίνας. Τα νέα μέλη του στόλου εκπέμπουν μηδενικούς ρήπους, ενώ όπως τονίζεται, ο ΟΑΣ θα είναι ο πρώτος συγκοινωνιακός φορέας στην Ελλάδα που θα δρομολογήσει ηλεκτρικά άρθρωτα λεωφορεία, τα οποία έχουν μεγάλη χωρητικότητα και μπορούν να εξυπηρετούν πολύ περισσότερους επιβάτες. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι και ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν πιθανώς τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Η μουσική έχει μια μοναδική δύναμη, να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μια παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Νάτος, ξανά ήρθε μετά από τρία Σαββατοκύριακα.
0: Έλειψα.
1: Το απολωλός πρόβατο, το απολωλός. Περαστικά σου.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, όλα καλά να πάνε.
0: Να πούμε ότι είναι Σάββατο 20 Ιουνίου του Σωτηρίου Έτους, όπως λέγαμε, 2026. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μεθοδίου Ιερομάρτυρος και του Αγίου Μάρτυρος Έκτορος.
1: Κάνουμε και το σταυρό μας, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε όμως σήμερα, έχουμε μια ειδική περίσταση και θέλουμε
0: θα αλλάξουμε τους κανόνες της εκπομπής.
1: Ούτε προμήνυμα, ούτε προήμιο, ούτε τίποτα. Θα πάμε κατευθείαν στην τηλεφωνική μας γραμμή που είχαμε κανονίσει για να βγούμε αργότερα, αλλά θα βγούμε τώρα. Θα έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο.
0: Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου.
1: Διεθνούς Δικαίου, κύριε καθηγητά. Κύριε Συρίγο, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα, κύριε Συρίγο.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για τη διευκόλυνση που μου κάνατε, γιατί είχαμε κανονίσει να βγω μετά τις 11.30.
1: Καμία διευκόλυνση, θέλω να το πω, γιατί ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου, ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, που η φωνή του, για όσους είναι μύστες του ραδιοφώνου, αγαπάνε πολύ το ραδιόφωνο, είναι πάρα πολύ γνωστή, με τη χαρακτηριστική χρειάστη φωνή του, κατάφερε να αποκτήσει ένα πολύ φανατικό, με την καλή έννοια φανατικό κοινό, και να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στα ελληνικά RGNA. Ο Ανδρέας Μαζαράκης έφυγε από την ζωή και ο καλός του φίλος, ο Άγγελος Συρίγος, θα είναι εκεί για να τον ξεπροβοδήσει, να πει λίγα και πολύ σωστά και λόγια για την παρουσία του, για την εμβέλειά του κλπ.
2: Μου δίνετε την ευκαιρία να πω δύο κουβέντες για τον Ανδρέα Μαζαράκη.
1: Έτσι.
2: Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που λες, αυτός δεν έζησε μία ζωή, έζησε τρεις-τέσσερις ζωές μέσα σε μία ζωή.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή ήταν ραδιοφωνατζής, όπως τα λέμε.
1: Mm-hmm.
2: Ήταν πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος, ήταν επιχειρηματίας.
1: Mm-hmm.
2: Ήτανε, λάτρευε τη μουσική και είχε βοηθήσει στην αναβίωση της Μαντολινάτας, της Αδίνας, της Μύρνης.
1: Mm-hmm.
2: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αφιερωμένος στο εμείς, όχι στο εγώ.
1: Mm-hmm.
2: Και ήταν και άνθρωπος ο οποίος, ξέρετε, το άρεσε να τονίζει το όνομά του στο ταφ. Λέγομαι Ανδρέας, έλεγε.
0: Και όχι Ανδρέας.
1: Ναι,
2: και
1: ναι.
2: Όχι Ανδρέας, Ανδρέας έλεγε.
1: Mm.
2: Και εγώ θα έλεγα όπως είναι και ο Ανδριωμένος.
1: Ο Ανδριωμένος.
2: Διότι ο Ανδρέας σε δύσκολους καιρούς μέσα στη Χούντα, όταν το να εναντιωθεί στο καθεστώς σήμαινε υψηλή διακινδύνευση, σύλληψη, βασανιστήρια,
1: mm-hmm.
2: ο Ανδρέας ήταν από τους πρώτους οι οποίοι εναντιώθηκαν παίρνοντας μέρος σε μια σειρά από οργανώσεις.
1: Και συνελήφθη.
2: Και συνελήφθη,
1: ναι.
2: Και στρατεύθηκε υποχρεωτικός.
1: Το Φεβρουάριο του 1973.
2: Ήταν από τους ανθρώπους εκείνους που δεν δίσταζαν να βγουν μπροστά όποτε χρειαζόταν.
1: Κύριε Συρίγο, μου κάνει εντύπωση ότι μου λέει εδώ το βιογραφικό του ότι υπήρξε πρόεδρος στην Επιτροπή Αποχουντοποίησης όσον αφορά καθηγητής του Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου και Οικονομικών Σχολών Αθηνών. Ήξερε πρόσωπα, ναι. Και πράγματα δηλαδή.
2: Ναι, όντως, έτσι mm-hmm. είναι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έπεφτε και έτρωγε με τα μούτρα τη ζωή. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος των άκρων, του πάθους.
1: Ναι.
2: Και θα πάμε να τον αποχαιρετήσουμε σήμερα. Μου έλεγε ο ίδιος ότι δεν μπόρεσα να αποκτήσω παιδιά. Υιοθέτησα όμως μια ολόκληρη γειτονιά, τα Εξάρχεια.
1: Ναι, γι' αυτό η εκπομπή του στα παραπολιτικά, που ήταν το τελευταίο αγκονάρι του ραδιοφωνικού στα παραπολιτικά FM, ο τίτλος της εκπομπής ήταν «Ο Εξαρχείων».
2: Έτσι λεγόταν η εκπομπή του.
1: Το όνομα της εκπομπής του, ναι, ναι, ναι. Είναι, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, αν μου επιτρέπετε κύριε Συρίγο, τα καλοκαίρια εκείνα, που είχαμε έντονες κοινωνικές συγκρούσεις, νομίζω με τους απεργούς των λεωφορείων κλπ. Ήταν εκπληκτικός. Δηλαδή ήμουνα σε ένα νησί

0: καθόμουν και άκουγα, νομίζω ότι ήταν ο Sky, και άκουγα, άκουγα τη φωνή, τη χρειά της φωνής που πάντρευε σχόλιο, κριτική, τραγούδι, αναφορές σε ρήμες. Ήταν εκπληκτικός, ήταν εκπληκτικός.
1: Ναι. Ήταν πολυσχηδής άνθρωπος. Στην μεταξύ εκπομπές του, οι ραδιοφωνικές, επειδή είχε βαθιά γνώση της μουσικής, βαθιά μουσική παιδεία, οι εκπομπές του δεν ήταν απλώς, δηλαδή τον άκουγα φέτος, την Καθαρά Δευτέρα είχε κάνει μια εκπομπή για τα τραγούδια της Καθαράς Δευτέρας. Ήταν απόλαυση. Ήταν απόλαυση. Τι λένε τα τραγούδια, τα υπονοούμενα που υπάρχουν μέσα τραγούδια της Καθαράς Δευτέρας, πώς αυτό συνδέεται με την αρχαία Ελλάδα. Ελληνολάτρης ο Ανδρέας, βαθιά Έλληνας, είναι κάποια από τα πολλά χαρακτηριστικά του.
2: Και κύριε Συρίγο,
1: δεν περιγράφεται σε μια λέξη. Σε
2: από ό,τι διάβασα, κύριε Συρίγο, ήταν και το πρόσωπο αυτό που κατάφερε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι δημοσιογράφους, πολιτικούς, διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων.
1: Όλους τους
2: πολιτικούς.
1: Από αναρχικούς
2: ακριβώς.
1: Και πιθανούς τρομοκράτες.
2: Επιχειρηματίες τα πάντα.
1: Ναι. Μεγάλη και κάθε δίπλα-δίπλα τους έβαζε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Καλό κατεβόδιο να έχει.
1: Ήταν φίλος με τον Άτιμο, ήταν φίλος με τον Παρθενό Γιάννη, τα είχε όλα.
2: Ναι, και κατάφερε να τους βάλει στο ίδιο τραπέζι όλους αυτούς. Ήταν φίλος με τον Σκυφτούλη, τον γνωστό αναρχικό των Εξαρχείων. Καλό κατεβόδιο να έχει, ελαφρύ να είναι το χώμα που θα του σκεπάσει και να δούμε λίγο τη άλλη πραγματικότητα της ζωής. Αυτή που μας καίει όλους και τι γίνεται με αυτή τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Θυμίζει λίγο όταν παίρναμε την ώρα στον ΟΤΕ που έλεγε «Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι τόσο». Θυμίζει ότι στον επόμενο τόνο έχουμε και κυρία, στον επόμενο τόνο άκυρια και κυρία.
0: Έτσι,
2: τι γίνεται τελικά.
0: Έτσι.
1: Ναι, εξαρτικό. Μάλιστα μερικές φορές σκέφτομαι.
0: Γελάς και να κλαις. Ναι.
1: Ναι, μερικές φορές σκέφτομαι ότι δεν έχω δει τις τελευταίες 2 ώρες τι έχει γίνει, οπότε δεν ξέρω πραγματικά τι έχει γίνει, γιατί μπορεί να έχει αλλάξει.
2: Ας δούμε λίγο γενικότερα τότε. Ας μείνουμε στο θέμα ότι υπάρχει συμφωνία.
0: Ναι, γιατί μας αφορά και όλα, γιατί αφορά την οικονομία και επηρεάζει την καθημερινότητα όλων μας.
1: Λοιπόν, ας θεωρήσουμε βέβαιο ότι υπάρχει συμφωνία. Θεωρώ επίσης πολύ πιθανό ότι η συμφωνία θα ψιλοπαραβιάζεται. Δηλαδή θα υπάρχουν κάποιες εχθροπραξίες, κάποιες αψιμαχίες, κάποια πράγματα, αλλά η συμφωνία καταρχήν θα είναι πάνω στο τραπέζι. Στόχος της συμφωνίας είναι να βρεθεί μία λύση με τα πυρηνικά και με την επόμενη μέρα για το Ιράν, γιατί αυτό αφορά η συμφωνία, και την επόμενη μέρα για το Ιράν. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχουμε τις 2 χώρες που χρειάζονται τη συμφωνία, την Αμερική και το Ιράν. Λέω ότι χρειάζονται, τι θέλουν, διότι σύρθηκαν προς τη συμφωνία για διαφορετικούς λόγους καθεμία. Αλλά σύρθηκαν προς τη συμφωνία, δεν είχαν άλλο περιθώριο. Έχουμε το Ισραήλ, το οποίο δεν θέλει τη συμφωνία. Έχουμε τη Χεσμολάχ, η οποία κατά τη γνώμη μου επίσης δεν είναι ενθουσιασμένη με τη συμφωνία. Δεν θα την ήθελε, διότι κυριαρχείται από ακραία και τρομοκρατικά στοιχεία. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα πώς θα προχωρήσει. Αγκάθι θα είναι ο Λίβανος, και τότε θα γίνει μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ. Αυτό θα είναι ένα διαρκές πρόβλημα.
2: Πάντως υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Είδα ένα βιντεάκι που κάνατε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ένας από τους στόχους ήταν η ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν, κάτι που δεν πέτυχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Απέναντίας έγινε η εγκατάσταση μιας ακόμη πιο σκληρής ηγεσίας. Γιατί απέτυχαν σε αυτό το.
1: Και μάλιστα έχουμε και το εξής ενδιαφέρον, ότι στη συμφωνία αυτή η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα, οι Αμερικανοί αναλαμβάνουν να βρουν ένα ποσό 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το οποίο θα μπορέσει να αναταχθεί η οικονομία του Ιράν. Δηλαδή όχι μόνο αποδέχονται το υπάρχον καθεστώς, αλλά υπόσχονται ότι θα το βοηθήσουν κιόλας
2: το
1: να πατήσει τα πόδια του. Ναι.
2: Το στηρίζουν. Δηλαδή η συμφωνία είναι εις βάρος των ΗΠΑ.
1: Η η συμφωνία προφανώς, δεν είναι μόνο καλή για τον Αμερικανό πρόεδρο. Ναι.
0: Ή μάλλον να το, να το ρωτήσω, εσείς που τα ξέρετε πολύ πολύ καλύτερα και στις λεπτομέρειες και στις αναφορές και στα, στα memorandum και στις παραπομπές, κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο, σε σχέση με τη συμφωνία του Ομπάμα του 2015, είναι καλύτερη ή χειρότερη?
1: Δεν μπορούμε να πούμε ακόμη, διότι η συμφωνία αυτή, ναι, όπως έχει προς το παρόν, είναι ένα περίγραμμα συμφωνία.
0: Περίγραμμα, σκελετός.
1: Του Ομπάμα ήταν, ναι, εξαιρετικά λεπτομερής σε απίστευτα πράγματα. Εδώ έχουμε ένα περίγραμμα συμφωνίας και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα πυρηνικά, διότι το κύριο θέμα της συμφωνίας του Ομπάμα ήταν τα πυρηνικά όπλα. Εδώ δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά σίγουρα βγήκε χθες μια ανάλυση ενός αμερικανικού οικονομικού οίκου, ο οποίος υπολόγισε ποιο είναι το ποσό που έχει στοιχήσει στην Αμερική ο πόλεμος, περιλαμβανομένων και των επιπτώσεων στην οικονομία. Και είπε ότι έχει στοιχήσει στην αμερικανική οικονομία 122 δισεκατομμύρια δολάρια αυτός ο πόλεμος. Επιπλέον, ο Αμερικανός
0: ξαναπέστε λίγο, το, ξαναπέστε λίγο, κύριε Γιατά, το ποσό.
2: Είναι τρομακτικό.
1: Είναι σχεδόν το χρέος μας, να το πω έτσι.
0: 122 δις. Δηλαδή ρίξαν όλο το οπλοστάσιο τους που παρήγαν για 10 χρόνια.
1: Όχι μόνο το οπλοστάσιο, αλλά και οι συνέπειες στην οικονομία. Τα ανατιμήσεις από των προϊόντων, από τον πληθωρισμό, από όλα αυτά τα πράγματα. Ο δε Αμερικανός Υπουργός Εθνικής Άμυνας βγήκε και είπε ότι θέλω 80 δισεκατομμύρια για να αναπληρώσω τα όπλα που χάθηκαν. Δηλαδή, από τα 122, 80 δισεκατομμύρια είναι τα όπλα τα οποία ρίχτηκαν και τα οπλικά συστήματα που καταστράφηκαν.
0: Ναι.
1: Σύν τις εγκαταστάσεις.
0: Πλάς 80, αυτά ήταν στα 200 τότε. 200.
2: Άρα, η Αμερική έχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία της.
1: Προσέξτε όμως, αυτά είναι μόνο για την Αμερική. Δεν είναι για το Κατάρ, για το Κουβέιτ, για τα Εμιράτα, για το ίδιο το Ιράν, για το Ισραήλ. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι το κόστος μπορεί να φτάνει γύρω στα 300 και 400 δισεκατομμύρια. Είναι ασύλληπτο το ποσό για να δούμε πού καταλήγουμε.
2: Άρα
1: διότι καταλήγουμε στο να έχουμε την κατάσταση που είχαμε πρώτου Φεβρουαρίου.
0: Έτσι.
1: Να είμαστε ευτυχείς γι' αυτό. Α, πετύχαμε ειρήνευση, πετύχαμε την κατάσταση 1 Ιανουαρίου. Και στο τέλος της ημέρας να μην έχουμε, να έχουμε εξοδέψει και όλα αυτά τα
0: δύο. Είναι το απίστευτο, κύριε καθηγητά, και σε λίγο πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί θα πρέπει 11.30 να είστε εκεί που πρέπει να είστε. Λοιπόν, είναι ότι τα κάνει ένας άνθρωπος και ένας πρόεδρος που υποσχέθηκε προεκλογικά ότι θα περιοριστεί στην Αμερική, να ξαναφτιάξει το American Dream, να δώσει θέσεις εργασίας, ότι ξεχνάει τις άλλες χώρες, και ο κύριος Τραμπ είναι κάθε μήνα και σε ένα πόλεμο, σε μια εισβολή, σε μια πολεμική επιχείρηση. Εντάξει, τι κακό είναι αυτό?
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι η μεγαλύτερη κρίση που πέρασε στην ιστορία του, αυτό που έγινε στις δύο θητείες. Με μεγάλη διαφορά είναι η μεγαλύτερη κρίση.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που ήταν ένας κυρίαρχος
1: στόχος. Δεν ξέρουμε
2: στόχος.
1: Τίποτα.
2: Δηλαδή, μέσα στις επόμενες 60 μέρες θα μάθουμε τι γίνεται, αν θα ανασταλεί.
1: Και περισσότερο, η συμφωνία λέει μέσα ότι πρέπει στις επόμενες 60 μέρες και αν χρειαστεί θα παραταθεί. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα παραταθεί.
0: Η Επιτροπή, η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις για να δει τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Όχι.
0: Αυτή τη στιγμή. Τελείως. Άμα δεν έχει αυτό, τι είναι στα, στα, μόνο είναι από δορυφόρους και από αυτό. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολλά, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, να σας δώσω τρία παραδείγματα. Λέει μέσα η συμφωνία, η Αμερική και οι σύμμαχοί της, το Ιράν και οι σύμμαχοί του, βλέπε Ισραήλ και Χεσμπολάχ αντιστοίχως, δεσμεύονται από συμφωνία. Προσέξτε, ούτε το Ισραήλ ούτε η Χεσμπολάχ έχουν πάρει μέρος στη συμφωνία,
0: στις
1: διαπραγματεύσεις. Ήταν μόνον το Ιράν και η Αμερική που διαπραγματεύονταν. Άρα προσπαθούν να δεσμεύσουν και αυτούς. Αρχίζουν τα προβλήματα. Λένε οι Ιρανοί, πρέπει οι Ισραηλοί να αποσυρθούν. Για ποιο λόγο δεν το γράφει η συμφωνία, λένε οι Ισραηλοί. Ναι, λέει, αλλά λέει η συμφωνία ότι θα σεβαστείτε την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου. Άρα πρέπει να φύγετε. Σας τα λέω, διότι σας λέω τα αγκάθια τα οποία θα δημιουργηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Καθημερινά. Όχι το πολύ μεγάλο να βρεθεί λύση για το πυρηνικό. Καθημερινά μικρά αγκαθάκια.
2: Κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, για να σας απελευθερώσουμε. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ισραήλ διαταράσσονται μετά τη συμφωνία αυτή και κατά πόσο.
1: Το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ είναι πολύ αρνητικό κατά της συμφωνίας και μέμφονται τον Αμερικανό πρόεδρο που τη δέχτηκε.
0: Άρα
1: τον
0: ενισχύεται...
1: Ισραηλινό πρόεδρο, πρωθυπουργό που τη δέχτηκε.
0: Ναι, άρα η θέση του Νετανιάχου στο εσωτερικό του ισχυροποιείται ή αποδυναμώνεται.
1: Έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ και έχει εκλογές.
0: Εκλογές πότε θα έχουν, αυτό θα ρωτήσω.
1: Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 έχει εκλογές. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό μετράει πάρα πολύ στις εκλογές.
0: Ναι. Επομένως να πάνε σε πιο ριζοσπαστική κατεύθυνση.
1: Δεν το ξέρουμε πώς θα αποφασιστούν. Εγώ μεταφέρω το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι πολύ αρνητικό.
0: Κύριε Συρίγο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σε αυτές τις συνθήκες δεχθήκατε να κάνουμε την επικοινωνία και νομίζω ήταν σημαντική. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: επιστροφή και πάμε κατευθείαν, Αλέξανδρε, στον
1: Τίμος.
0: Καλό συνάδελφο, τον Τίμο τον Φακαλή. Έχει πολλά να μας πει για τα ρεπορτάζ.
1: Τίμος Δορυφορική TV. Τίμο, πες τα όλα, αγόρι μου, πες τα.
0: Καλημέρα, Τίμο.
1: Πριν προλάβουν και σε βγάλουν αυτοί οι κακοί της Αθήνας.
2: Οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές και έχει αρκετή ζέστη.
0: Πήγες για μπάνιο?
2: Όχι, για μπάνιο δεν θα πάω. Γιατί εργάζομαι το Σαββατοκύριακο Δευτέρα.
1: Είδες το παλικάρι μας.
2: Τα μπάνια του λαού Δευτέρα θα γίνουν.
0: Μάλιστα. Του εργαζόμενου, γιατί του λαού γίνονται.
1: Ξεκινάμε το μετρό.
0: Πάμε το μετρό.
2: Επιστροφή στην κανονικότητα για μεγάλη μερίδα των Θεσσαλονικιών, τουλάχιστον όσοι διατρέχουν τη ζώνη, τη βασική γραμμή του μετρό και εξυπηρετούνται από αυτό. Από σήμερα το πρωί 5 και 10 το πρώτο δρομολόγιο, 11 το βράδυ το τελευταίο δρομολόγιο. Συνάντησα αρκετούς πιτσιρικάδες στις 5 το πρωί εκεί στο σταθμό Βενιζέλου. Επέστρεφαν από διασκέδαση από τα μπαράκια στα Λαδάδικα. Περίμεναν καρτερικά να ανοίξουν τα γεπέγγια στο μετρό για να μπουν μέσα και να επιστρέψουν στο σπίτι τους με το μετρό.
0: Το τελευταίο είναι στις 11, Τίμο, ή
2: 11.30. Είναι στις 11 το τελευταίο.
0: Καλά, μπορούσαν να το κάνουν και στις 9, δεν τρέχει λόγος. Δηλαδή 11 η ώρα Παρασκευή και Σάββατο που βγαίνει ο κόσμος να διασκεδάσει, που βγαίνει νεολαία έξω, το κάνουν από τις 11. Εντάξει, για ποιους το κάνουν, άγνωστον αυτό.
2: Έχει να κάνει με τις δοκιμαστικά δρομολόγια που γίνονται στην Καλαμαριά και όλο το βράδυ κάνουν δοκιμαστικά.
0: Καλά, τώρα μάθαμε την Καραμέλα, δοκιμαστικά δρομολόγια. Τρεις εβδομάδες ήταν κλειστό. Πάντως, για δοκιμαστικό. Μισή ώρα ή μία ώρα, άμα το παρατείνουν, τι θα γίνει? Θα χαλάσουν τα δοκιμαστικά δηλαδή, αν το πάνε μέχρι τις 12.
2: Δεν έχετε άδικο. Πάντως, το γεγονός ότι γίνονται έλεγχοι της τροχιάς για το αλκοτέστ στην το μετρό, γκρινιάζουν οι οδηγοί των ταξί, τονίζουν ότι έχουν χάσει αρκετή πελατεία και αν εφαρμοστεί και στη Θεσσαλονίκη αυτό το 24ωρο του Σαββάτου, το μεταμεσονύκτου που έχει η Αθήνα, εφαρμοστεί και στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ, ιδιαίτερα το νέο κόσμο, το φοιτητικό κίνημα που έχει ένα καθένα μεγάλο στη Θεσσαλονίκη που διασκεδάζει και θέλει να επιστρέψει στο σπίτι με ασφάλεια, να μην πάρει αυτοκίνητο. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει. Το περιμένουν πώς και πώς.
0: Αντί να σκεφτούν αυτά, σκέφτονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια για μία ώρα που θα κουτσουρευτούν.
2: Πάντως, έχουμε αντίστροφη μέτρηση για την Καλαμαριά.
0: Από πέρυσι τον Νοέμβρη έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
1: Είναι να γελάς και να κλαίσεις. Άστα να βάλεις.
2: Βέβαια, εντάξει. Κάνει αργά παρά ποτέ, λέμε.
0: Ακόμη αντίστροφη. Για το καλοκαίρι τώρα πάει η αντίστροφη μέτρηση.
1: Τίμο, αγόρι μου. Τίμο, αγόρι μου, συγγνώμη, αλλά είναι και προσωπικά δεδομένα. Πόσο χρόνο είσαι, αγόρι μου?
2: 42.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι 61 και από το 1989. 90, σε εκπομπή στην TV Μακεδονία τον Απρίλιο συζητούσαμε για το μετρό που έρχεται. 1990.
2: Θα το πω και εγώ κάτι. Ακριβώς. Έτσι. Είχα καθηγητή τον Γιάννη τον Καμίλαλη στον Αγγελιοφόρο και θυμάμαι ο Γιάννης μου έλεγε τότε στον Αγγελιοφόρο ότι το έκανε ρεπορτάζ όταν δούλευε ακόμη στο ραδιόφωνο.
1: Αρχίσουμε να λέμε για τις εκπομπές.
0: Ας μην μιλάμε για αντίστροφη μέτρηση.
1: Αφήστε τις αντίστροφες μετρήσεις.
0: Για πάμε σε άλλο θέμα που έκανε ρεπορτάζ για την ακρίβεια.
2: Ναι, σε ό,τι αφορά τώρα
1: τη
2: βενζίνη και το πετρέλαιο και το ντίζελ, εδώ η ειρήνη στην Αντλία θα αργήσει να τη δούμε.
1: Όχι, αφού έκανε το παρατηρητήριο τώρα, το πόσο κάνεις. Αφού έκανε το πόσο κάνεις.
2: Το θέμα είναι... είναι ότι το βαρέλι, το Brent, έχει πέσει στα 80 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή όσο ήταν και 1η Μαρτίου όταν ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες.
1: Το diesel πόσο έχει πες μας, το diesel.
2: Το θέμα είναι ότι το βαρέλι έχει ίδια τιμή σήμερα όσο είχε και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
1: Και?
2: Αλλά η τιμή της βενζίνης και του diesel δεν είναι η ίδια. Δηληστηριακά πουλούν τα δηληστήρια 20 λεπτά παραπάνω στα παρατήρια, ενώ το βαρέλι έχει την ίδια τιμή.
0: Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, Τίμο, υπάρχει μία μείωση γύρω στα 10 με 12 λεπτά στη τιμή της βενζίνης στα πρατήρια.
2: Υπάρχει μια καθοδική πορεία, αλλά θα αργήσουμε πολύ να τη δούμε αυτή τις σημαντικές μειώσεις και να πέσουν τιμές. Γιατί ακόμη και σήμερα η 95 είναι στα 2,05, ξεπερνάει τα 2 ευρώ. Το ντίζελ είναι στο 1,75, 1,78, 1,90 μέσω όρο η βενζίνη.
0: Πρατήρια στη Θεσσαλονίκη έχουν ρίξει τη τιμή κάτω από 1,9. Είναι δηλαδή στο 1,8,5, 1,85 και πάει λέγοντας. Κάπου και γύρω.
1: Εγώ για να είμαστε δίκαιοι. Είναι 1,68 το έχω.
0: Για βενζίνη μιλάω ότι.
1: Το
0: ντίζελ
1: που βάζω εγώ 1,68 έχει. Ναι, ναι, ναι.
2: Πάντως αυτό που μου έλεγε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
1: Υγρών
2: Καυσίμων, ο κύριος Κουρτζής, είναι ότι η κατανάλωση έχει πέσει ένα 10%. Οι μετακινήσεις έχουν μειωθεί αυτό το τρίμηνο, ιδιαίτερα την περίοδο που η βενζίνη και το ντίζελ τσιμπούσε πάνω από τα 2 ευρώ, ο κόσμος έκανε αναπροσαρμογές.
1: Και κάτι άλλο να πούμε, για να είμαστε δίκαιοι με τους βενζινοπόλες, έτσι, ότι ο συσχετισμός δεν είναι βαρέλι αντλία, ο συσχετισμός είναι δηληστήριο αντλία. Δηλαδή η αντλία, δηλαδή ο βενζινοπόλης, έχει την τιμή με βάση αυτό που παίρνει, παραγγέλνει από δεν το παίρνει από τον περσικό κόλπο το βαρέλι. Παίρνει αυτό που του δίνει τα δύο δηληστήρια, έτσι, τα δύο δηληστήρια. Δύο έχουμε όλα και όλα. Τώρα βέβαια πώς γίνεται στην Κύπρο η τιμή να είναι στο 1,30 και στο 1,20 και εδώ να είναι στα 2 ευρώ.
0: Εντάξει,
1: είναι μια άλλη ιστορία.
0: Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που...
1: Έχει είναι ιστορία. Μα εκεί είναι το πρόβλημα. Διαφορά. Που δεν μειώνεται ούτε τώρα. Τώρα δηλαδή που έχουν κάνει τα προϊόντα με φτερά, με την ακρίβεια και το ένα και το άλλο και στέγαση κλπ. Δεν μπαίνει η λογική και ο προβληματισμός ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κλπ. Πάμε σε ποιο ακόμη θέμα, Τίμω.
2: Έχουμε μία καροτσάδα στην παραλία από νέες μητέρες, οι οποίες κοινωνικοποιούνται μέσω του διαδικτύου και έχουν γεμίσει με καρότσια την παραλία.
1: Με καρότσια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Καρότσια, τι εννοείς, με μωρά μέσα.
2: Με μωρά.
1: Α,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Και όλο καρότσια, γιατί είναι το σούπερ μάρκετ.
2: Παταφίνω.
0: Έγινε Τίμω, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, γόρι μου, να είσαι καλά. Ναι, γιατί ο Τίμος είναι να βγει και στην Earth News. Ναι, στην Earth News, ναι. Δική μας είναι και αυτή, τι να κάνουμε.
0: Πάντως, μια που μιλάμε για οικονομία, να πούμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει βάλει προς ψήφιση το πολυνομιμοσχέδιο που περιλαμβάνει 6+1 μέτρα οικονομικής ενίσχυσης.
1: Άμα είναι 6+1 τώρα με κατετρόπωση.
0: Μεταξύ άλλων λοιπόν να αναφέρω ότι έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί μια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανατέκνο σε οικογένειες με εισοδηματικά κριτήρια.
1: Και πού θα τα βρουν τα λεφτά?
0: Χωρίς να απαιτείται υποβολή.
1: Από τα λεφτόδεντρα, από πού θα τα βρουν τα λεφτά?
0: Υπάρχει πλεώνασμα του προϋπολογισμού.
1: Έχει πλεώνασμα.
0: Πάντα.
1: Α, δεν είναι ο Τζάμπας εκεί? Γιατί νόμιζα ο Τζάμπας τα δίνει αυτά.
0: Λοιπόν, από 1η Ιουλίου επίσης αυξάνεται το ακατάσχετο όριο τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ από 1.200 που ήταν νομίζω. Και ξεκινάει η καταβολή επιδόματος εξομάλυσης μισθολογικών διαφορών. Επίσης,
1: αυτό δεν έπρεπε να το κάνουν σε βάρος των τραπεζών. Επίσης, κηρύσουμε αγώνα αλληλεγγύης στις βαλόμενες και πληττόμενες τράπεζες που αυξήσαν το ακατάσχετο.
0: Το νομοσχέδιο προβλέπει.
1: Πες ότι είναι καλό. Πες το, εντάξει, να σε ακούσω.
0: Έλα. Εσύ γίνεσαι νεοφιλελεύθερος δηλαδή με αυτά που λες.
1: Απολύτως. Με το στουρνάρα είμαι εγώ. Με το στουρνάρα.
0: Κολλητός του στουρνάρα.
1: Απολύτως. Λοιπόν, πώς λέγει ο Βενιζέλος, απολύτως.
0: Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης νέες ρυθμίσεις οφειλών έως 72 δόσεις προς την φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Και επίσης μετά το καλοκαίρι θα ενεργοποιηθούν επιπλέον παρεμβάσεις όπως η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης σε συνταξιούχους και η επιδότηση ενοικίου για εργαζόμενους στην περιφέρεια.
1: Μια χαρά. Νομίζω ότι μέσα από αυτές, Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου, την επιλογή της μουσικής, μας πλοηγεί σήμερα στην κονσόλα του ήχου και την ευχαριστούμε θερμότητα από την αρχή της εκπομπής. Και
0: να
1: Θωμά,
0: πούμε,
1: δεν ξέρω...
0: Σήμερα,
1: ότι... ναι, ναι, για πες.
0: Σήμερα έχουμε και μία, εμείς η Θεσσαλονική τουλάχιστον, έχουμε και μία θλιβερή επέτειο, έτσι. 20 Ιουνίου του 1978. Στις 11 το βράδυ, 11 και 4-5 πρώτα λεπτά, ήταν όταν ο Εγκέλαδος θυμήθηκε
1: αυτό
0: τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό λέω, κάνω και στο σταυρό μου, ναι.
0: Και τη χτύπησε με 6,5 ρίχτερ που συντάραξαν στη Θέμελα όλη την πόλη.
1: Τώρα θα με πεις προληπτικό, αλλά χθες άκουγα τα σκυλιά που πολλές φορές αληχτούν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, δεν καυγίζουν. είναι σαν να κλαίνε, ναι, και αυτό ότι ακούν κάποιους θορύβους κλπ. Και έκανα το σταυρό μου, δηλαδή είναι. Ναι. Και σκεφτόμουν αυτό. 20, ναι, ναι.
0: Τότε είχαμε φρενήσει συνολικά 49 νεκρούς. Οι περισσότεροι ήταν από την πολυκατοικία
1: στο υποδρόμιο.
0: Στην υποδρομίου, στην οδό, ναι, ναι, υποδρομίου, με 36 νεκρούς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και είχαμε συνολικά 220 τραυματίες και η Θεσσαλονίκη είχε γεμίσει με αντίσκηνα, καθώς ήταν κάτι πρωτόγνωρο για, όλους το, για όλο τον κόσμο και τους πολίτες και για εμάς που το ζήσαμε, έτσι, καθώς βλέπαμε στις πλατείες και στους ανοιχτούς χώρους να έχουν στηθεί αντίσκηνα όπου πρόλαβαν και φυσικά αντίσκηνα καθ' όλο το μήκος της παραλίας της Θεσσαλονίκης.
1: Και μόλις μέχρι πρόσφατα είχαμε τα σχολεία από τον αμίαντο που χτίστηκαν τότε τα λιώμενα. Εντάξει, με πρώτο αυτό εκεί που είναι απέναντι από τη Γενική Κλινική, ναι, απέναντι, το βλέπω κάθε φορά που περνάω, το σεισμό είναι που θυμάμαι. Λοιπόν, και 1002 ακόμη δεν είναι, ήταν μεγάλο σοκ για την πόλη και βέβαια πρέπει να πούμε ότι στο αρχείο της η τηλεόραση, η R3, που ήταν συνεχώς δίπλα και κινηματογραφούσε και τις αυτοσχέδιους καταβλισμούς που είχαν γίνει σε πλατείες εδώ εκεί και λοιπά. Εμείς ήταν πιτσιρίκα τότε, δεν μιλάμε.
0: Εσείς.
1: Για... και εσύ, τι ήσουν?
0: Εγώ τότε, 20 του μήνα, 20, ναι, του μήνα,
1: τι?
0: Έδινα το τελευταίο μάθημα, φυσική ήτανε, για να φύγω από το γυμνάσιο, να πάρω το απολυτήριο του εξαταξίου γυμνασίου και να έδινα εισαγωγικές στη συνέχεια για το
1: πανεπιστήμιο. Ναι, ναι, ναι, είναι... Τέσποντο, να πάνε και να μην έρθουν αυτές οι μέρες, οι πολύ δύσκολες και πολύ δυσάρεστες και πολύ οδυνηρές για την πόλη μας, για τη Θεσσαλονίκη.
0: Και φυσικά
1: μας.
0: Και τότε να υπενθυμίσουμε ότι υπήρχε παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και όσο να χτυπάω το κεφάλι,
0: την ώρα,
1: το ξύλο,
0: ναι, ναι, το αγώνα. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.
1: Ναι, ευτυχώς τώρα οι αγώνες είναι τα ξημερώματα και, και το πρωί και δεν τα βλέπει κανείς. Ελάχιστα βλέπει. Τα στιγμιότυπα βλέπουμε την επόμενη. Εγώ να μην δω Βραζιλία. Αλλά ήτανε στις...
0: Όχι.
1: Δεν πάνε η Βραζιλία. Βέβαια, εκεί την
0: είσαι
1: ώρα,
0: Βραζιλία. Και...
1: Βραζιλία, απόλυτα, σε απόλυτο να, βαθμό.
0: Δηλαδή
1: σε
0: τώρα απόλυτο... που είπε και εγώ Βραζιλία, τι γίνεται?
1: Δεν μαλώνουμε. είναι απλό. Θα μαλώσουμε για το Πάο Κάρις, λοιπόν, αλλά ούτε και εκεί θα μαλώσουμε, γιατί οι δύο μπασκετομάνες, η μπασκετομάνα της Θεσσαλονίκη με τις δύο βασικές εκδοχές, γιατί είναι και ο Ηρακλής, δεν το ξεχνάμε. Λοιπόν, πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο και όλα θα πάνε.
0: Και εμείς
1: θα
0: πάμε στη μουσική ανάσα.
1: Ναι, ναι, μουσική. You don't

0: Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο, Αλέξανδρε, και έχουμε μαζί μας αυτή τη φορά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον διεθνολόγο και ειδικό για την αμερικανική εξωτερική πολιτική, τον κύριο Πέτρο Τασιό, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Γεια σας, κύριε Τασιέ.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
1: Ουσιαστικά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση που ανοίξαμε με τον κύριο Άγγελο Συρίγο.
0: Ακριβώς.
1: Ο οποίος μας είπε αρκετά σημεία για να νιώθουμε απολύτως ανήσυχοι με αυτά που συμβαίνουν. Το πρωί συμφωνία, το μεσημέρι δήθεν, το βράδυ άκυρον.
0: Τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, κύριε Τασιέ.
2: Κοιτάξτε, εδώ αντικατοπίζει μια πραγματικότητα μιας πολύ εύθραστης κατάστασης και φυσικά ενός κειμένου το οποίο είναι ένα πλαίσιο για διαπραγμάτευση. Γιατί δεν είναι ούτε σύμφωνο, πόσο μάλλον και ένα προσύμφωνο το οποίο τα εμπλεκόμενα μέρη δεν το είχαν μελετήσει σωστά και κυρίως οι τρίτοι παράγοντες όπως είναι το Ισραήλ. Άρα λοιπόν αυτό φάνηκε και από το μακρόσυρτο χρόνο διαπραγμάτευσης μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την υπογραφή, η οποία περιλαμβάνει και το κομμάτι φυσικά του μετόπου του Λιβάνου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμική σημασία για το Ιράν και το Ισραήλ, το οποίο εκεί δεν έχει ξεκαθαρίσει στο ποιο θα είναι το καινούριο χρονικό σημείο από όπου τα εμπλεκόμενα μέρη θα πάνε σε μια διαδικασία βασικά παγώματος σύγκρουσης.
0: Ναι, αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, γιατί το Ισραήλ και ο Λίβανος αντάλλαξαν μεταξύ τους κάποια πυρά όταν ανακοινώθηκε αυτό το προσύμφωνο ή σύμφωνο.
1: Και να πούμε, συγγνώμη κύριε καθηγητά, ότι το Earth News λέει στο Λίβανο τουλάχιστον 4 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο νότο παρά την εκεχηρία. Και το Ιράν λέει ότι αν δεν σταματήσει το Ισραήλ τα χτυπήματα στην Χεσμπολά και στο Λίβανο, δεν ισχύει η συμφωνία.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι κάθετη η απέτηση βασικά του Ιράν να περιλάβει το διαμάντι των πρόξης, των αντιπροσώπων του Ιράν στο κομμάτι βασικά του Λιβάνου. Και αυτό φυσικά διότι η Χεσμπολάχ είναι αυτή η οποία απειλεί υπαρξιακά και δίνει ένα μεγάλο δίλημα ασφαλείας στο κομμάτι του Ισραήλ. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια μεγαλύτερη διάσταση και νομίζω ότι εκεί φαίνεται πια η κάθετη ρηγμάτωση. Αυτό είχε φανεί και προς το τέλος βασικά των πολεμικών επιχειρήσεων και στο κομμάτι της διαδικασίας της άτυπης βασικά ανακοχής. Το Ισραήλ έχει αυτονομηθεί πια. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Είναι μόνο
2: αυτή,
0: του δηλαδή.
2: Λοιπόν, η αυτονόμηση του Ισραήλ δημιουργεί και όλες αυτές τις εντάσεις. Είχαμε πει ότι το Ισραήλ είναι μια περιφερειακή δύναμη, η οποία εξελίχθηκε σε περιφερειακή δύναμη με ρόλο γεωστρατηγικής πρωτοκαθεδρίας μετά την 7η Οκτωβρίου 2023. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια παγκόσμια δύναμη, η οποία έχει συμφέροντα περιφερειακά, αλλά κυρίως βασικά συστημικά και κυρίως είναι το κομμάτι ότι προσδιορίζεται πια από το πώς θα πορευτεί με βάση εσωτερικούς παραμέτρους.
1: Κύριε Τασιέ, να ρωτήσω. Ναι, θέλεις να ρωτήσεις.
0: Όχι, συνέχισε μετά.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Θα μπορούσε το Ισραήλ να έχει αυτή τη στάση που έχει, αν δεν είχε την στήριξη επιχειρησιακά, στρατιωτικά, στα ηλεκτρονικά συστήματα, στη δορυφορική κάλυψη κλπ, αν δεν τα είχε όλα αυτά από την Αμερική?
2: Προφανώς όχι. Το ζήτημα είναι ότι το Ισραήλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια αναπτύσσει μια τεχνογνωσία παράλληλη που του δίνει τη δυνατότητα να αυτονομείται. Άλλωστε, θυμηθείτε και την δήλωση που έκανε πρόσφατα ο Νετανιάχου ότι δίνει για την επόμενη περίοδο ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό στο κομμάτι της αμυντικής τεχνολογίας για πλήρη ανεξαρτητοποίηση από το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας των ΗΠΑ. Αυτή η αυτονόμηση σημαίνει αυτονόμηση και ρόλων στην περιοχή. Είναι και εδώ και μια πολύ ιδιαίτερη συζήτηση τελικά πια, γιατί έχει ξεκινήσει από ένα άλλο μετερίζι, από μια άλλη εφετηρία, τελικά ποιος είναι ο ρόλος του Ισραήλ στη διαμόρφωση αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή και κατά πόσο η σχέση κόστος ωφέλους είναι τελικά ετεροβαρής.
0: Πάντως υπάρχει και κάτι άλλο. Η συμφωνία αυτή που υπεγράφει έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις στην ίδια την Ουάσιγκτον και έχει διχάσει σύμφωνα με μελετητές και αναλυτές και τους ρεπουμπλικάνους ακόμη. Καθώς, όπως υποστηρίζετε, ο Ντόναλντ Τραμπ αναθεώρησε τρεις βασικές κόκκινες γραμμές της πολιτικής του. Αφενός υποχώρησε στο ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου. Δεν είχαμε λύσει σε αυτό. Έτσι. Υποβάθμισε την απειλή του βαλιστικού προγράμματος, καθώς οι βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν συνέχισαν το τέτοιο και εμφανίστηκε πρόθυμος να επιστρέψει τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή, αυτό είναι μια ήττα της Αμερικής όταν υπογράφει έτσι μια τέτοια συμφωνία.
1: Αυτό που λέει ο Θωμάς ο Τσίμπας, ήττα, το λένε όλα τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, ακόμη και αυτά που πρόσκυνται στον κύριο Τραμπ.
2: Λοιπόν, εδώ δύο παρατηρήσεις, γιατί και εγώ έχω προσπαθήσει να δω πίσω από τις γραμμές αν κάτι άλλο υπάρχει. Αν υπάρχει κάτι άλλο, είναι μια συνεννόηση η οποία αφορά πράγματα τα οποία δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα. Mm-hmm. Δεύτερον, αν σκεφτούμε αντίστροφα, είναι μια συμφωνία που ο Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζει ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Άρα κρατάμε αυτό ως άμυνα σε όλα αυτά τα οποία δείχνει εκ πρώτης όψης η ανάγνωση ότι αποτελεί μια ήττα των ΗΠΑ και μια νίκη του Ιράν. Γιατί όμως ο Τραμπ έχει αυτή τη στιγμή συρθεί σε μια τέτοια είδους προσυμφώνου και μια προοπτική συμφωνίας. Ο Τραμπ πια πιέζεται εσωτερικά. Πιέζεται από το κομμάτι των ενδιάμεσων εκλογών, πιέζεται από τις υψηλές τιμές οποίες είχαν χτυπήσει τις ΗΠΑ στην ενέργεια, στα καύσιμα, πιέζεται από τον πληθωρισμό και καταλαβαίνει ότι και η κρίση η οποία έχει δημιουργηθεί στην παγκόσμια οικονομία είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να το διαχειριστεί σε βάθος χρόνου. Άρα λοιπόν οι εσωτερικοί παράμετροι είναι αυτοί που πια υπερίσχυσαν και έφτασαν το όριο στο πόσο ο Τραμπ θα μπορέσει να τραβήξει τη διαδικασία ως το τέλος.
0: Επειδή πολλοί καθηγητές και αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή, η ζημία που έχει προκληθεί, η οικονομική ζημία που έχει προκληθεί στις ΗΠΑ αγγίζει τα 130 δισεκατομμύρια. Και υπάρχει, όπως αναφέρατε και εσείς, μια ύφεση κατά κάποιο τρόπο στην Αμερική. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για την αμερικανική οικονομία?
2: Καταρχήν να πούμε ότι πραγματικά υπήρχε μία μόχλευση εσωτερικά στο κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών, δηλαδή σε θέματα πληθωρισμού που αφορούσαν κυρίως την ενέργεια αλλά και το κομμάτι βασικά προϊόντων. Από εκεί πέρα όμως να πούμε ότι ταυτόχρονα, και αυτό πρέπει πάντα να το βάζουμε στην εξίσωση όταν έχουμε να κάνουμε με πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ μακροχρόνιες σε μέρη υπερπόντια όπως είναι η περίπτωση του Ιράν, δύο μεγάλα μπλοκ, δύο μεγάλες ομάδες οποίες επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στις ΗΠΑ που δεν είναι θεσμικές, κερδίσανε τεράστια. Κέρδισε το στρατιομηχανικό σύμπλεγμα και κερδίζει και κέρδισε και το ενεργειακό λόμπι και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν και τα δύο πρέπει να τα βάλουμε στην εξίσωση, αλλά προφανώς επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα στην προηγούμενη ερώτηση, τα οικονομικά κίνητρα, οι οικονομικοί παράγοντες είναι αυτές που, και αυτό είναι ενδεικτικό που αναφέρεται για την απώλεια των 130 δισεκατομμυρίων ως χασούρα, τα οικονομικά κίνητρα είναι αυτά που έχουν αναγκάσει τον Τραμπ αυτή τη στιγμή ουσιαστικά να υπογράψει ένα προσύμφωνο το οποίο δεν δείχνει ακόμη και τεχνικά πώς θα καταφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη που είναι ο στόχος νούμερο ένα, να πάρει το κομμάτι βασικά του πυρηνικού προγράμματος και να μην αποτελέσει απειλή.
1: Να προσθέσουμε κύριε Δασιέ και το γεγονός ότι το Ιράν κέρδισε να εισπράττει διόδια στα στενά του Ορμούζ όποιο πλοίο μπαίνει και βγαίνει, που δεν υπήρχε πουθενά. Δηλαδή εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια υπεροχή στη συμφωνία από αυτά που είχαμε στο
0: status quo. Υπεροχή γκβο, υπέρ του Ιράν.
1: Του Ιράν στο status quo ante. Στο προηγούμενο έχουμε μια σαφέστατη υπεροχή από την πλευρά του Ιράν.
2: Μόνο ότι δεν κατάφερε βασικά η πλευρά των ΗΠΑ να ανοίξει τα στενά αποτελεί στρατηγική ήττα αυτή καταστροφή. Για δύο λόγους πρώτον. Δεύτερον, γιατί μια μεγάλη δύναμη, μια υπερδύναμη δεν μπόρεσε με τη στρατηγική της ισχύ να βγάλει το αποτέλεσμα του πεδίου. Και δεύτερον, μην ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ αποτελούν τη μεγαλύτερη ναυτική δύναμη. Άρα υπήρξε εδώ μια ήττα και σε επίπεδο συμβολισμού αλλά και ουσιαστικό. Θα πρέπει να περάσει λίγο χρόνος για να δούμε κατά πόσον όλα αυτά θα γίνουν πράξη. Σας λέω, εγώ κρατάω μια δεύτερη ανάγνωση ότι ο Τραμπ προκειμένου να κερδίσει χρόνο για τις ενδιάμεσες εκλογές, να μπορέσει η αγορά αυτή τη στιγμή να ομαλοποιηθεί, οπότε να γίνει θετική αντανάκληση στην στο εσωτερικό βασικά των ΗΠΑ, μήπως ακριβώς κερδίζει χρόνο γνωρίζοντας ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί και θα πάμε μετά σε ένα δεύτερο γύρο.
0: Πάντως ιστορικά, άμα δούμε πρόσφατη ιστορία, όχι πολύ μακριά, οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν πάνε και εισβάλλουν στην Ασία, το μόνο που γνωρίζουν είναι ήττα. Αν ξεκινήσουμε από Βιετνάμ, yes. πάμε Αφγανιστάν, πάμε Ιράκ και τώρα Ιράν.
2: Αν το δούμε ιστορικά, έχετε απόλυτο δίκιο. Κυρίως γίνεται για τρεις λόγους. Πρώτον είναι η μη δυνατότητα καθορισμού των στόχων και επίτευξη των μέσων για να πραγματοποιηθούν αυτοί οι στόχοι. Το δεύτερο σημείο βασικά έχει να κάνει με το λεγόμενο πολιτισμικό πολιτιστικό παράγοντα. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν λαμβάνουν υπόψη. Δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κοινών εκεί, οι οποίοι δουν πολλαπλασιαστικά και αντισταθμίζουν όλη αυτή βασικά την ισχύ. Και τρίτον, έχει να κάνει επίσης και μία σειρά από ζητήματα τα οποία είναι εσωτερικά, τα οποία τους επιτάσσουν να παραμένουν σε περιοχές που γνωρίζουν ότι δεν έχουν αδιέξοδο. Δεν έχουν διέξοδο. Αυτή είναι η κλασική περίπτωση και στο κομμάτι βασικά, θα έλεγα, κυρίως και του Ιράκ και του Αφγανιστάν.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω πού θα τελειώσει κατά την εκτίμησή σας αυτή η αντιπαράθεση, αυτός ο πόλεμος.
1: Και κάτι άλλο να διευκρινίσουμε. Είπε νομίζω, Θωμά, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, είπε κάτι σε σχέση με την συμμετοχή της Ελλάδος στη διαχείριση των στενών, ότι θα μπορούσε εκεί να συμβάλλει με την ναυτική της δύναμη. Εννοούσε μη στρατιωτική, έτσι, μιλάμε για την διαρρύθμιση εκεί των στενών και λοιπά. Εσείς πώς το είδατε αυτό, αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό, κύριε Τασχέ?
2: Νομίζω ότι εδώ έχει να κάνει βασικά με τους ρόλους που αναλαμβάνει η Ελλάδα στα πλαίσια βασικά της Ανατολικής Συμμαχίας, αλλά και μια ειδική στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το βλέπω καταρχήν θετικό, άλλωστε είναι και μια πρόταση ευρωπαϊκή, εφόσον βέβαια ομαλοποιηθούν οι διαδικασίες, έτσι δεν θα υπάρχει καμία είδους πολεμική αναμέτρηση ή κάτι γκρίζο. Αυτό, παρακαλώ.
1: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν μιλάμε στρατιωτικά, εδώ μιλάμε καθαρά για οικονομικά, για την ελεύθερη ναυσιπλοεία και την διαρρύθμιση της... Άλλωστε, εμείς έχουμε συμφέρον με την έννοια ότι έχουμε το πρώτο στόλο στον κόσμο. Η ελληνική ναυτιλία έχει το μεγαλύτερο στόλο. Προφανώς έχουμε συμφέρον, σύν την συμμετοχή που είχαμε με τα αντιεροπορικά συστήματα κλπ. Στις χώρες εκεί του Περσικού απέναντι από το Ιράν.
2: Ναι, δεν έχω διαβάσει τη δήλωση, να είμαι ειλικρινής. Οπότε
1: ναι.
2: Έκανα και μια θεώρηση λίγο.
1: Ναι. Δεν είστε μακριά.
0: Πώς βλέπετε το τέλος του πολέμου, κύριε Τασχέ?
2: Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει δεύτερος γύρος. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
0: Δεν φτάσαμε στο τέλος.
2: Άμεσα,
0: δηλαδή.
2: Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι και μη εφαρμόσιμο, αλλά πιστεύω ότι και το ίδιο το Ισραήλ είναι εκείνο το οποίο δεν θα αφήσει τη διαδικασία να εκπληρωθεί.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Τασχέ.
2: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Και να πούμε και κάτι πολύ ευχάριστο για τη Θεσσαλονίκη. Στο δείχνω κιόλα, Θωμά. Λοιπόν, έφυγε... Η επέκταση της Καλαμαριάς μπορεί να μην να αναμένει ακόμα στο ακουστικό, αλλά τα νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΤ έχουν σαλπάρει. Μη σας φαίνεται παράξενο, είναι τα καινούργια λεωφορεία του ΟΑΣΤ, τα οποία είναι ηλεκτρικά, 50 ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία επιβιβάστηκαν σε πλοίο και ξεκίνησαν το μακρύ τους ταξίδι για τη Θεσσαλονίκη.
0: Από την Κίνα, νομίζω.
1: Από την Κίνα, ακριβώς, από το λιμάνι Λιάν Γιουνγκάνγκ.
0: Σε λίγες μέρες θα είναι εδώ.
1: Μπράβο, στην επαρχία Τζιάνγκσου της Κίνας. Τα νέα μέλη του στόλου μας είναι ολοκένουργια, πανέμορφα, με σύγχρονη εισδική. Δεν ρυπαίνουν αφού είναι ηλεκτρικά. Από εκεί ξεκινάμε.
0: Και
1: αθόρυβα και δεν ρυπαίνουν και μεγάλα και καθαρά σχεδιασμένα για να προσφέρουν άνεση σε κάθε μετακίνηση με μηδενικούς ρήπους, σεβόμενα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Τα νέα λεωφορεία έρχονται για να αναβαθμίσουν ριζικά την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις όλων μας και χαιρόμαστε, ακόμη κι αν ακούγεται διαφημιστικό, Λοιπόν, χαιρόμαστε να λέμε τέτοιες ειδήσεις. Για τη Θεσσαλονίκη μας έρχονται αυτά τα 50 μεγάλα αρθρωτά που προφανώς θα μπουν στις.
0: Και επειδή μίλησες για κινητικότητα πριν, σχετικά με τα λεωφορεία, να πούμε ότι υπήρχε κινητικότητα και στα πλήκτρα. Έφυγε η Σοφία Σακαλή και ήρθε ο Χρήστος Σιδερίδης.
1: Γεια σου, Χρήστο Σιδερίδη.
0: Και να πούμε το Χρήστο να ετοιμάζεται να πάμε για δελτίο Χρήστο και βάλει όλα τα απαραίτητα σήματα.
1: Και είναι η Ειρήνη Γκέλη που θα είναι στο δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά συνεχίζουμε
0: με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και το Θωμά Τσίμπα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων κρίσιμων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, στο ελβετικό έδαφος βρίσκεται ήδη και ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κρούσνερ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε σήμερα για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, ΙΡΝΑ. Στη διάρκεια της επίσκεψής του, θα συζητήσει σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, σήμερα στο Νότιο Λίβανο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 5 άνθρωποι σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με drones, σύμφωνα με τα λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, λίγες ώρες μετά την ισχύ κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Στα δικά μας, στην Ανακρίτρια Ηρακλείου απολογούνται οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκτός από τους 7 άλλα 76 άτομα. 5 είναι συνεργοί του κυκλώματος και 71 άτομα είναι χρήστες. Στο Αγρίνιο εντοπίστηκε ο κεντρικός διακομιστής. Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, με τη συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Στα δικαστήρια οδηγείται σήμερα ο 43χρονος άνδρας από τη Βόρεια Μακεδονία που νίκιαζε το σπίτι της και συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών. Ωστόσο, θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση της εξαφάνισής της. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν ευρήματα μέσα στο σπίτι του που φέρονται να συνδέονται με την εξαφάνιση της 45χρονης. Δικογραφία σε βάρος 2 αδελφών από την Αλβανία ηλικίας 28 και 24 ετών σχημάτισαν αστυνομικοί του τμήματος Νεάπολης Οικαιών στη Θεσσαλονίκη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή και παράβαση του νόμου περιόπλων. Στα τέλη Μαΐου, οι δυο τους επιτέθηκαν σε βάρος 25χρονου ομοεθνήτους έξω από το σπίτι του στην περιοχή της Νεάπολης, με χρήση ξύλων και μαχαιριού, τραυματίζοντάς τον σε διάφορα σημεία του σώματός του. Μάλιστα, ο 25χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, καθώς έφερε κατάγματα, μόλοπες και εκδορές. Μία σοβαρή καταγγελία ερευνούν τις τελευταίες ώρες οι αρχές στην Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την οποία 4 άτομα φέρονται να προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και να κινητοποίησαν μία 32χρονη γυναίκα στην Τούμπα, την οποία μάλιστα απείλησαν και με όπλο, ρωτώντας την που κρύβει ναρκωτικές ουσίες. Σύμφωνα με τα όσα έχουν περιέλθει σε γνώση των αρχών, το περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ, ενώ η γυναίκα σε κατάσταση σοκ διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Εκτός συνόρων, νέο κύμα καύσων απλήττει ήδη τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία μέχρι και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο ακραία ζέστης που καταγράφεται σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, με τις αρχές σε Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία και Ισπανία να έχουν αυξήσει τα επίπεδα συναγερμού. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, ιδίως στη Γαλλία. Νεκρή εντοπίστηκε η Ιταλίδα τουρίστρια μετά από μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε παραθαλάσσιο θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία. Πάνω από 1.700 τουρίστες έχουν απομακρυνθεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Και να κλείσουμε τα δικά μας, πλώροι για Θεσσαλονίκη έβαλαν τα 50 άρθρωτα λεωφορεία του ΑΣΤΑ, οποία σύμφωνα με ανάρτηση του οργανισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησαν το ταξίδι τους από λιμάνι στην επαρχία Τσιανξούν της Κίνας, με τα νέα μέλη του στόλου να εκπέμπουν μηδενικούς ρήπους. Και να κλείσουμε τον καιρό, γενικά έθριος σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους στους 31 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται να φτάσει στους 31. Ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
4: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
5: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.
0: Επιστροφή στο στούντιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής Πανόραμα Επικαιρότητας. Και αφού, Αλέξανδρε, στο πρώτο μέρος είδαμε τα πολιτικά και τι γίνεται με τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αν υπάρχει, τη μια μέρα υπάρχει, την επόμενη το ίδιο βράδυ δεν υπάρχει και πάει λέγοντας, ας δούμε λίγο τις οικονομικές επιπτώσεις, τις παγκόσμιες οικονομικές

0: Για πόλεμο, για τη δεύτερη φάση του πολέμου. Δηλαδή είναι απίστευτο από αυτό που συμβαίνει.
1: Και θα το ζήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί νομίζω ότι τώρα αρχίζει η ιστορία.
0: Ναι, οι τώρα αρχίζει το μάτς. Ναι.
1: Οι οποίες διαπραγματεύσεων νομίζω ότι είναι πολύ απρόβλεπτοι. Τα απρόβλεπτα περιστατικά μπορεί να είναι πάρα πολλά. Και εκεί που το παιχνίδι θα αρχίσει για τα καλά, θα είναι μετά τους δύο μήνες. Είτε, ναι, ειδικά στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία.
2: Άρα μέσα στο καλοκαίρι δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας και αβεβαιότητας.
2: Από οικονομικής πλευράς τώρα, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει συμφωνία. Τι πρέπει να περιμένουμε?
1: Καταρχάς να πούμε το εξής. Δεν ξέρω αν πρόκειται για για συμφωνία ή για ένα πλαίσιο διαχείρισης της διαφωνίας.
2: Εκεχηρία, ας το πούμε, για να μιλήσουμε, να συμφωνήσουμε.
0: Άκουσες πως το είπε? Πλαίσιο διαχείρισης της διαφωνίας.
2: Σωστά, σωστά το είπε. Πολύ. Εγώ καλά. Απλά το εκλαΐκευσα λίγα.
0: Ναι, ναι.
1: Okay. Ωραία. Κοιτάξτε, καταρχάς εκείνο το οποίο το είπαμε είναι ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνουν. Βλέπετε με τα καινούργια στοιχεία της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας, είμαστε στο μεγαλύτερο ποσοστό πληθωρισμού από το 2023. Μάλιστα. Το Μάιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν στο 4,9%, κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη από αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έκλεισε στο 3,2%. Μάλιστα. Και η γενική αρχή είναι οι τιμές ανεβαίνουν σαν ρουκέτες, πέφτουν σαν τα φτερά. Δηλαδή ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα, πέφτουν πάρα πολύ αργά. Mm-hmm. Πάντοτε δεν θα πέσουν όσο θα ανέβουν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι διαπλανητικά οι τιμές πάντοτε αυξάνουν. Έχουν μια αύξουσα τάση. Τώρα το θέμα είναι πόσο αύξουσα θα είναι αυτή η τάση για την Ευρώπη και κυρίως για την Ελλάδα και τον Έλληνα καταναλωτή. Τα νέα είναι μάλλον κακά.
2: Όλα αυτά όμως, Ευρώπη και Ελλάδα, εξαρτώνται από το και πόσο άσχημη θα είναι η κατάσταση στην οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί εκεί δεν θα μας συμπαρασύρουν και εμάς.
1: Εγώ μιλάω για το καλύτερο σενάριο, όπου το σενάριο της συμφωνίας. Δεν μιλάω για το σενάριο της διαφωνίας, γιατί εκεί τα πράγματα πραγματικά είναι απρόβλεπτα. Το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην αμερικανική οικονομία, η οποία είναι βεβαρημένη δημοσιονομικά, με πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος, το οποίο ανεβαίνει συνέχεια, και βλέπουμε ότι και στις ΗΠΑ της Αμερικής έχουμε μια αύξηση των τιμών, μια μεγάλη δυσαρέσκεια του αμερικανικού καταναλωτικού κοινού. Αυτά, να το πω έτσι, διάλειμμα δύο μηνών και ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μιλάω εγώ τώρα για το σενάριο στο οποίο υπάρχει, αν θέλετε, σύγκληση, υπάρχει μια συμφωνία και η εκεχηρία συνεχίζεται και μετά τους 60 μήνες. Μετά τους δύο μήνες.
2: Αισιόδοξος είστε?
1: Το αισιόδοξο σενάριο. Και πάλι σε αυτό το αισιόδοξο σενάριο θα δείτε ότι οι τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα και κατ' επέκταση του πληθωρισμού στην Ελλάδα δεν θα είναι έτσι οι τιμές τις οποίες είχαμε πριν.
0: Δεν πρόκειται να αποκλιμακωθούν σύντομα. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν πρόκειται να αποκλιμακωθούν σύντομα. Κύριε Παπαναγό, κύριε καθηγητά, να ρωτήσω
1: τώρα. Το μεγάλο ερώτημα, γιατί στην Ελλάδα δεν θα αποκλιμακωθούν οι τιμές? Και νομίζω ότι εκεί πέρα είναι και το κύριο σημείο της συζήτησης.
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω και να σας ακούσουμε να μας δώσετε μια πλήρη απάντηση με βάση τα δεδομένα κλπ. Γιατί, τι γίνεται στην Ευρώπη, τι κάνουν οι υπόλοιπες χώρες? Και για ποιο λόγο η ελληνική κυβέρνηση δεν σκέπτεται να μειώσει το ΦΠΑ και να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Γιατί δηλαδή να ακούμε ότι στην Κύπρο η βενζίνη είναι στο 1,30 και 1,20 και εδώ να είναι ακόμη στο 2,5 και 2,10.
1: Ωραία. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία. Κοιτάξτε, ένα κύριο κομμάτι είναι

0: το γεγονός ότι οι τιμές μπορεί να αποκλιμακωθούν. Βλέπετε, ας πούμε, και ακούμε κάθε μέρα ότι η τιμή του πετρελαίου, το βαρέλι, ας πούμε, Brent, έπεσε, ας πούμε, στα 85 δολάρια. Αυτό όμως το πράγμα δεν σημαίνει ότι έχει πέσει όταν το πετρέλαιο αυτό βγαίνει από το δηληστήριο. Και δεν σημαίνει ότι έχει αποκλιμακωθεί όταν βγαίνει από την αντλία της βενζίνης και μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητό μας. Και θα το εξηγήσω αυτό λέγοντάς σας το εξής, ότι το κυριότερο κομμάτι είναι το κομμάτι ότι η αγορά της ενέργειας στην Ελλάδα είναι μία πολύ ολιγοπωλιακή αγορά. Δεν είναι μία ανταγωνιστική αγορά όπου η προσφορά και η ζήτηση θα κάνει τη διόρθωση των τιμών και την αποκλιμάκωση. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα έχουμε μόνο 4 δηληστήρια. Να προσθέσω ότι δεν είναι 4 δηληστήρια, είναι 2 εταιρείες. Η μία είναι η Hellenic Energy με 3 δηληστήρια στον Ασπρόπυργο και η άλλη εταιρεία είναι η Motor Oil με ένα δηληστήριο στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Επομένως πρόκειται για μία διοπωλιακή αγορά.
1: Ολιγοπωλιακό. Ναι, ναι.
0: Να το ξέρετε λοιπόν αυτό το πράγμα ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποκλιμακωθεί, να αποκλιμακωθούν πάρα πολύ οι τιμές. Διότι υπάρχει εκ των πραγμάτων, υπάρχει και το λέω ανοιχτά, δεν το κρύβω, υπάρχει κερδοσκοπία. Στο κομμάτι ακριβώς.
1: Υπάρχει κερδοσκοπία.
0: Και υπάρχει κερδοσκοπία λόγω του ότι είναι διοπόλιον.
1: Ναι, αλλά κύριε καθηγητά, και εκεί προέρχεται το ερώτημα. Αντίθετα. Αυτοί που μας ακούν, οι Έλληνες ακροατές, οι Έλληνες πολίτες, και ακούνε έναν άνθρωπο μετρημένο, συγκροτημένο, που δεν ανήκει ούτε από εδώ, ούτε από εκεί, ούτε από πέρα, που υπηρετεί την επιστήμη της οικονομίας εδώ και χρόνια, δεκαετίες κλπ. Ναι, η ελληνική κυβέρνηση τι κάνει?
0: Έχει,
1: γιατί εσείς, ο ρόλος σας είναι της διάγνωσης. Λέτε, παιδιά, έχουμε αυτό. Και εκεί έρχεται μετά η πολιτική και λέει, αφού είναι αυτό, θα κάνω αυτό. Δεν είναι λογικό? Και η ερώτηση είναι, τι κάνει ακριβώς η ελληνική κυβέρνηση?
0: Εδώ η κυβέρνηση κάνει δύο μεγάλα λάθη. Το πρώτο λάθος το οποίο κάνει είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια εθνική αρχή ανταγωνισμού η οποία στην ουσία δεν λειτουργεί σωστά και δεν κάνει τον ρόλο της, δεν παίζει τον ρόλο τον οποίο πρέπει να παίξει σωστά. Όταν λοιπόν η Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού βλέπει ότι υπάρχουν χαρακτηριστικά καρτελοποίησης, δηλαδή ότι υπάρχει συμφωνία κάτω από το τραπέζι, πρέπει να επέμβει δυναμικά και να επιβάλλει πολύ μεγάλα πρόστιμα, έτσι ώστε αυτό το πράγμα να έχει λιγότερες πιθανότητες να ξαναγίνει στο μέλλον.
2: Συγγνώμη, αλλά πρόστιμα πέφτουν, κύριε καθηγητά, ναι, και πάνε στα οικονομικά δικαστήρια και καθυστερούν χρόνια για να βγει η απόφαση.
1: Ναι, μπαίνουν πρόστιμα, αλλά δεν εισπράττονται.
0: Ωραία. Ακούτε εσείς ότι μπήκε πρόστιμο 500.000 ευρώ.
2: Ναι.
0: Ωραία. Okay. Και λέτε πω φοβερό πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Όταν το κέρδος από τη μία αποκλιμάκωση έρχεται στα εκατομμύρια ευρώ, 10 εκατομμύρια
1: ευρώ. Δεν πάει να πληρώσει και ένα αυτό.
0: Το πρόστιμο των 500.000 είναι τίποτα.
1: Αυτό που περιγράψατε, κύριε καθηγητά, λέγεται, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, εναρμονισμένες πρακτικές. Τα βρίσκουν δηλαδή κάτω από το τραπέζι. Αυτό θυμάμαι ένα ρεπορτάζ εκπληκτικό της Καθημερινής, του ένθετου της Καθημερινής, περί την οικονομία, που έλεγε κάτι αντίστοιχο, εναρμονισμένες πρακτικές στα σούπερ μάρκετ. Ότι τα βρίσκαν κάτω από το τραπέζι για συγκεκριμένες, για βασικά αγαθά. Δεν λέω ότι συμβαίνει τώρα. Μιλάω για ρεπορτάζ πριν από χρόνια. Αυτό.
0: Εγώ θα το διακινδυνεύσω και θα σας πω το εξής, κύριε Τρανταφυλλίδη.
1: Πέστε το.
0: Γιατί όταν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το 85% των τροφίμων των οποίων προμηθεύονται τα ελληνικά νοικοκυριά είναι από τέσσερα συστημικά σούπερ μάρκετ, το 85%. Και αυτά τα τέσσερα σούπερ μάρκετ παίρνουν τα τρόφιμά τους από 5 μεγαλοπρομηθευτές.
1: Μάλιστα.
0: Η αγορά είναι ισχυρά ολιγοπωλιακή και το λέω με δυνατή φωνή, το γεγονός ότι τα τρόφιμα, οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ υψηλές και δεν αποκλιμακώνονται, από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, είναι λόγω αυτής της ολιγοπολιακής αγοράς και των χαρακτηριστικών καρτελοποίησης των οποίων έχουν.
2: Τι θα μπορούσε να γίνει για να αντιστραφεί? Τι θα μπορούσε να γίνει για να αντιστραφεί το παιχνίδι?
0: Κοιτάξτε, εδώ είναι το κύριο σημείο. Το ένα που σας είπα προηγουμένως είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία πρέπει να αναλάβει τον ρόλο της, τον πραγματικό ρόλο, και να φτάσει και μέχρι το σημείο να κλείσει εταιρείες.
1: Ναι, λέει ο κύριος καθηγητής να μην πετάει χαρταετό η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία παίξει το θεσμικό λειτουργικό της ρόλο. Να παρέμβει και να βάλει τα πράγματα στη θέση. Να λειτουργεί ως καπιταλιστική οικονομία. Εμείς δεν ζητάμε να κάνουν κομμουνισμό, ούτε σοσιαλισμό. Θέλουμε να λειτουργήσει η καπιταλιστική οικονομία με κανόνες.
2: Πριν απαντήσετε, θα ήθελα και το σχόλιο σας για τη πλατφόρμα Πόσο Κάνει, επειδή φτάσαμε στα σούπερ μάρκετ.
1: Πόσο Κάνει, ναι.
0: Όταν λέτε η πλατφόρμα, συγγνώμη που δεν
2: το... Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πριν δύο μέρες μια πλατφόρμα στο ίντερνετ για το πόσο κάνουν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ.
1: Μπορεί να μπει ο κάθε πολίτης.
2: Μπορεί να μπει ο κάθε πολίτης σε αυτή την πλατφόρμα και να δει ότι το ένα προϊόν είναι τόσο σε αυτό και τόσο σε άλλο.
0: Δεν ξέρω πόσο στοιχίζει η πλατφόρμα. Το μέτρο πάντως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά έχετε υπόψη σας ότι ένα τέτοιο μέτρο δεν λειτουργεί αν οι τιμές μεταξύ των σούπερ μάρκετ και οι προσφορές είναι προσυμφωνημένες.
1: Ναι. Δηλαδή, αν η τιμή, ας πούμε, ενός Χ, να μην πούμε και ονόματα, στη Νέα Πολιτεία του Ευόσμου, να σηκωθώ να φύγω από την Καλαμαριά, να πάω στη Νέα Πολιτεία του Ευόσμου, τώρα που έχει και flyover και έχει και έργα, ας πούμε. Λοιπόν, για να πάω να πάρω το... εδώ, κύριε καθηγητά, το πρωί άκουσα και ήταν σημαντικό. Λέει, θα ήταν λειτουργικό αν έλεγε ότι ένα πακέτο προϊόντων, ο καθένας μας πάει και ψωνίζει 6, 7, 8, 10 προϊόντα, τα οποία τελειώνουν, τα ξαναπρομηθεύεται. Να πει ότι στο ένα σούπερ μάρκετ κάνουν 92 ευρώ, στο άλλο κάνουν 97 και στο τρίτο κάνουν 115. Για να έχεις να επιλέξεις. Έτσι θα ήταν λειτουργικό το πόσο κάνει. Έτσι δεν είναι?
0: Εγώ έχω την αίσθηση, δεν ξέρω, μπορεί να μην είμαι καλά πληροφορημένος, αλλά ο απότερος σκοπός της πλατφόρμας είναι αυτός. Να μπορέσεις να έχεις την τιμή του καλαθιού που παίρνει η οικογένειά σου στα τέσσερα σούπερ μάρκετ. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα, για να μπορέσεις να μιλήσεις για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην χώρα μας, είναι να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Δηλαδή, παίρνω την περίπτωση, παράδειγμα, που λέγαμε για το θέμα της ενέργειας. Δεν μπορεί να υπάρχουν μόνο δύο εταιρείες στην διήλυση πετρελαίου. Δηλίζουμε 550.000 βαρέλια την ημέρα και το κάνουν μόνο δύο εταιρείες.
1: Ναι, και να πούμε, ότι η Κύπρος...
0: Η πιο ολιγοπωλιακή αγορά σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Να πούμε ότι η Κύπρος...
0: Άρα η κυβέρνηση, εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει, είναι να μπορέσει να δημιουργήσει τις συνθήκες αυτές ώστε να μπουν μέσα στην αγορά περισσότερες εταιρείες. Οι περισσότερες εταιρείες.
2: Αυτό το είδαμε όμως, αυτό το είδαμε, κύριε καθηγητά, κύριε Παπαπανάγο, το είδαμε στην ενέργεια την ηλεκτρική.
0: Βεβαίως.
2: Αλλά και εκεί
1: λοιπόν
2: υπάρχει.
1: Λυπονεμένη ιστορία εκεί.
2: Λέει ο
1: λυπονεμένη ιστορία με τα φωτοβολταϊκά και με την ηλιακή ενέργεια κλπ.
2: Μείωση των τιμών.
1: Αυτό πρέπει να το κάνουμε θέμα.
0: Να πω πάλι το εξής, ότι σε όλο το φάσμα της η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα είναι ολιγοπωλιακή. Έχουμε δηλαδή πάρα πολύ λίγους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε πάρα πολύ λίγους παρόχους παροχής τηλεπικοινωνιών. Έχουμε γενικώς, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Πάτε ίσως τον κομβικότερο τομέα της οικονομίας. Τον τομέα που χρηματοδοτεί ολόκληρη την οικονομία. Οι τράπεζες. Όλη η χρηματοδότηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, να το πω έτσι, γίνεται από τέσσερις συστημικές τράπεζες. Είναι δυνατόν? Και γι' αυτό βλέπετε ότι τα επιτόκια καταθέσεων αυτή τη στιγμή είναι μηδέν.
1: Εμείς κηρύξαμε αυτό αγώνα αλληλεγγύη στις βαλόμενες και πληττόμενες τράπεζες κύριε Παπανάγο, γιατί τι είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ποια ήταν αυτό που χτυπιούνται αλίπητα, χτυπάνε αλίπητα τις τράπεζες, ας πούμε, και εμείς κηρύξαμε αγώνα αλληλεγγύης στις βαλόμενες και πληττόμενες τράπεζες, κύριε Παπανάγο.
0: Πάντως, για να σας δούμε, καταλάβετε, υπάρχουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τις οποίες βλέπετε ο αντιστοίχου μεγέθους με την Ελλάδα, που βλέπετε ότι ο αριθμός των τραπεζών είναι 100, 120, 150. Εμείς έχουμε 4.
1: Εδώ δεν έχει
2: να πάμε σε κάτι άλλο και να ολοκληρώσουμε αυτό. Στη μεγάλη κρίση που βίωσε και η Ελλάδα, στην Ιρλανδία φυλάκισαν τους τραπεζίτες, κλείσαν όλες τις τράπεζες, ανοίξαν καινούργιες, και εμείς εδώ μείναμε με τις 4 συστημικές τράπεζες.
1: Όχι, μισό λεπτό, τι φυλάκισαν? Εδώ ψηφίστηκε την επομένη των εκλογών του 19 συγκεκριμένη ρύθμιση, τροπολογία απαλλαγής των τραπεζών, των τραπεζιτών, από συγκεκριμένες αποφάσεις που είχαν λάβει. Υπάρχει, είναι στο απειρόβλητο
2: το
1: τραπεζικό κατεστημένο.
2: Δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε αυτό και να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι...
2: Ναι.
1: Δεν σας ακούμε.
0: Στην Ελλάδα. Ναι. Ένα από τα μεγαλύτερα, θα σας έλεγα, εγώ θα σας έλεγα το περιθμόν, ένα πρόβλημά μας είναι ότι η ελληνική αγορά δεν είναι ανταγωνιστική. Παρουσιάζει έντονα μονοπωλιακά και ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά και σε πάρα πολλές κέρες για την οικονομία περιπτώσεις χαρακτηριστικά καρτελοποίησης.
1: Ο περαισθήμι θερμινευόμενον, στο conclusion, συμπερασματικά δηλαδή, κύριε καθηγητά, είναι ότι ζητούμε και διεκδικούμε η ελληνική αγορά να λειτουργήσει με βάση τους κανόνες και τις νόρμες της καπιταλιστικής οικονομίας. Καπιταλιστική οικονομία θέλουμε. Δεν θέλουμε ούτε κομμουνιστική, ούτε σοσιαλιστική, αλλά να λειτουργήσει με κανόνες και με νόρμες.
2: Κύριε καθηγητά,
0: θέλουμε μια αγορά η οποία να λειτουργεί με βάση τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Όταν λειτουργεί με βάση τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα προϊόντος, τη χαμηλότερη δυνατή τιμή, στην καλύτερη δυνατή ποιότητα.
1: Έτσι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Να είστε γεροί και δυνατοί.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Και όση ώρα μιλούσαμε, Θωμά, το Earth News έχει δώσει live ότι η Τεχεράνη ζητά από τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Σε τεντωμένο σκηνή οι συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή. Η είδηση αναρτήθηκε από το Earth News στις 11:59, πριν από περίπου μισή ώρα. Έτσι, η Τεχεράνη ζητά από τις ΗΠΑ να σταματήσουν, γιατί είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα. 4 νεκρούς είχαμε από τις Ισραηλινές ροκέτες και είναι όλα στον αέρα ουσιαστικά. Πήγε και ο Στίβ Γουίτκοφ στην Ελβετία για να βγάλει μια άκρη, αλλά δεν νομίζω ότι θα βγει άκρη. Έσπατο. Λοιπόν, θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα.
1: Όχι, όχι, να ξεκουράσουμε λίγο τους ακροατές μας. Τους έχουμε πάρει στο μπλα μπλα τους εδώ.
0: Οκ, οκ.

0: Λοιπόν, για να κλείσουμε τον προηγούμενο κύκλο, να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό δήλωση του Μπαράκ Ομπάμα κατά Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν. Βρισκόμαστε, λέει, σχεδόν στο ίδιο σημείο, ίσως και χειρότερα. Δρυμία κριτική συμφωνία της κυβέρνησης άσκησε ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος δεν οδήγησε στα αποτελέσματα που επεδίωκε η Ουάσιγκτον. Είναι στη διάρκεια συνέντευξης στο NBC. Ο Ομπάμα δήλωσε ότι μετά από μήνες συγκρούσεων, τεράστιο οικονομικό κόστος και ανθρώπινες απώλειες, η κατάσταση φαίνεται να έχει επιστρέψει σχεδόν στο σημείο που βρισκόταν πριν από την έναρξη του πολέμου.
1: Και χειρότερα, μάλιστα.
0: Και χειρότερα. Λέει, εξοδέψα, λέει πολλά, πολλά, λέει ο Μπαράκ Ομπάμα στο
1: Γιατί
0: NBC.
1: Και ο κύριος Συρίγος, ο καθηγητής,
0: ακριβώς τα ίδια.
1: Είχε πει ότι έχει εξοδευτεί, έχει κοστίσει μέχρι τώρα 130 δις ο πόλεμος.
0: Ναι, έτσι. Σημείωσε ότι η αποχώρηση των ΗΠΑ από εκείνη τη συμφωνία που έφτιαξε ο ίδιος συνέβαλε στην περαιτέρω ανάπτυξη των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν. Δηλαδή, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ήθελαν οι Αμερικάνοι.
1: Ακριβώς. Και να πάμε στα αθλητικά μας.
0: Τέλος με τα διεθνή. Εντάξει. Ναι, γιατί έχουμε και παγκόσμιο κύπελο.
1: Είναι παγκόσμιο κύπελο.
0: Α, διεθνή, ναι, εντάξει. Αλλά
1: Τάσο Πακλατζή στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική
0: γραμμή.
1: Τάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Από τότε που είχαμε να τον ακούσουμε, μεσολάβησε ένα καταλυτικό γεγονός.
1: Τι?
0: Δεν το ξέρεις τώρα, μην κάνεις το ανήξερο τώρα.
1: Ποιο είναι, κάτσε να ακούσεις.
0: Η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε τον προπονητή της εθνικής ομάδας, που είναι ο νέος προπονητής του Άριος, έτσι, ο Βασίλης Πανούλης.
1: Έγινε... Κάτσε να ακούσεις και νούμε.
0: Λέω
1: τώρα.
0: από τότε που είχαμε να τον ακούσουμε. Σε παρακαλώ πολύ, αγαπητέ μου κύριε Πακλατζή, ανακαλέστε το στην τάξη, ας πούμε, γιατί εμείς μιλούσαμε τα τρία Σαββατοκύριακα που έλειπε, αλλά τούτος ήταν αλλού, δεν υπάρχει.
2: Ναι, ήταν σε αναμονή αυτή
0: ναι, έτσι, έτσι.
2: Τώρα όντως, επειδή έχουν γίνει και διάφορες κινήσεις και τρέχουν οι ομάδες.
0: Για πες.
2: Τρέχουν και όλες οι ομάδες.
0: Ναι.
2: Κυρίως οι δύο της Θεσσαλονίκης.
0: Αυτό εκείνη γιατί... ιστορία.
2: Θέλουν να χτίσουν την επόμενη χρονιά.
0: Έτσι.
2: Και καταλαβαίνετε ότι το γεγονός ότι και οι δύο θα μετέχουν στο EuroCup ανεβάζει πολύ τον πύχη. Ο Άρης μετέχει τα τελευταία χρόνια, αλλά ο στόχος του είναι φέτος να κατακτήσει. Να
0: αυτό
2: πάει
0: εξήγησε
2: τελικό,
0: όμως
2: να
0: το λίγο.
2: Στο EuroCup.
0: Ναι, τι...
2: Και ο ΠΑΟΚ που κάνει και αυτός κινήσεις, θα δούμε καλά πράγματα την επόμενη χρονιά. Πριν από λίγη ώρα. Αναγκαστικά
1: πούμε...
2: και οι συνεργάτες του Βασίλη Πανούλη, το τεχνικό team, δηλαδή οι συνεργάτες του και το ιατρικό επιτελείο. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ τρέχουν.
1: Να πούμε γιατί τρέχουν, Τάσο, ο Αλέξανδρος αυτό ρωτάει με τον EuroCup. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι οι δύο πρώτες θέσεις στο EuroCup θα οδηγήσουν στην Ευρωλίγκα, έτσι δεν είναι?
2: Κάτω από προϋποθέσεις, ναι, αυτός που θα το πάρει με την Ευρωλίγκα, επειδή είναι συγκοινωνούντα δοχεία, έτσι, στην Ευρωλίγκα ανήκει το EuroCup, είναι το δεύτερο τάξη ευρωπαϊκό κύπελο.
0: Άρα δηλαδή θα παίξουν οι δικές μας ομάδες, δηλαδή ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα παίξουν εκεί που παίζει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
2: Όχι,
0: περάσει στην Ευρωλίγκα, λέω.
1: Ναι.
0: Αν περάσει, θα παίζουν μεταξύ τους. Άρα μπορεί να δούμε και αγώνες Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με Παναθηναϊκός Άρης κλπ.
2: Ναι, αυτό έτσι. Έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει μόνο με την κατάκτηση, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες βασικές νόρμες από την Ευρωλίγκα. Που ουσιαστικά τι είναι η Ευρωλίγκα, ένα κλειστό πρωτάθλημα είναι. Mm-hmm. Με ομάδες που είναι ανταγωνιστικές, με ομάδες που έχουν budget, με ομάδες που έχουν γήπεδα. Έτσι, δεν θέλουν να το απαξιώσουν το προϊόν τους. Γι' αυτό βλέπουμε ότι δίνουν συμβόλαια και με τα συμβόλαια αυτά οι ομάδες συνεχίζουν. Βλέπουμε δεν πέφτει κανείς, δηλαδή η τελευταία ομάδα δεν πέφτει. Απλώς υπάρχουν μέσα στη διάρκεια της χρονιάς ή των τελευταίων χρόνων δημιουργούνται διάφορα θέματα. Μην ξεχάμε την Βαλένθια που παίζει στο EuroCup, έτσι.
0: Ναι.
2: Πήρε τη θέση, δεν θυμάμαι ποιας ομάδας, και ανέβηκε το σκαλί και έφτασε και στο Final Four.
1: Η Μονακό όμως δεν απευλήθη από την Ευρωλίγκα.
2: Η Μονακό, ναι, η Μονακό. Ναι. Η Μονακό.
0: Γιατί απευλήθη?
1: Για οικονομικούς λόγους.
2: Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που δημιουργούν μια καινούργια τάξη πραγμάτων στη διάρκεια της χρονιάς με τους ηθήνοντες της Ευρωλίγκας να κάνουν αυτές τις ανακατατάξεις. Εδώ που τα λέμε πρέπει να μπαίνει και νέο αίμα.
0: Έτσι.
2: Τώρα, για παράδειγμα, οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το budget τους, με τους πολύ ισχυρούς ιδιοκτήτες που έχουν, και είναι λογικό να ανακυκλώνεται και η Ευρωλίγκα για ευνόητους λόγους. Η Ιταλία, η Ισπανία και ναι, αυτές και η Γαλλία έχουν τρεις ομάδες.
0: Ναι.
2: Έτσι. Η Ελλάδα έχει δύο ομάδες. Θα μου πείτε, είναι και, είναι και ο πληθυσμιακός παράγοντας. Αλλά έτσι όπως εξελίσσεται το μπάσκετ, το συζητούσαμε και με συναδέλφους στο γραφείο, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι δύο σταθερές αξίες στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα δεν το συζητάμε, ειδικά τώρα που θα γίνει και το νέο Ειρήνης και Φιλίας με τις πολύ σοβαρές παρεμβάσεις εκεί, θα έχουμε ένα δεύτερο κρυφτό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων που είναι στο λίδι πραγματικά. Πλέον με Άρη και ΠΑΟΚ να είναι πάρα πολύ δυνατοί και η ΑΕΚ δεν μένει πίσω και εκεί θα βγουν κάποια χρήματα. Και βλέπουμε ότι και οι μικρομεσαίες ομάδες στην Ελλάδα είναι ομάδες που έχουν δύναμη. Παίζουν στην Ευρώπη, δεν είναι αμελητές ποσότητες.
0: Και μόνο και οι επιλογές των προπονητών, δηλαδή Σπανούλη και Τριγκέρι, δείχνουν το επίπεδο που έχει ανέβει, έχουν ανεβάσει και οι δύο ομάδες μας, Τάσο. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Είναι σημαντικό. Άμα αρχίζουν και παίρνουν και τους παίχτες, εκεί να δεις τώρα και αυτόματα και αναβαθμιστεί και το παλέ που πρέπει να ανακαινιστεί, να ισχυροποιηθεί κλπ. Εκτός και αν ο Άρης δει το ενδεχόμενο να φτιάξει ένα ξεχωριστό δικό του γήπεδο. Δικό του είναι και το παλέντε σπορ, δικό του είναι.
1: Δεν, δικό του,
2: και παραχωρηθεί.
0: Όχι, δεν είναι δικό του, αλλά είναι ιονή ιστορικά. Αυτό είναι η έδρα του Άρη.
2: Είναι η γραφειοκρατία στη μέση. Ναι, ναι. Θα γίνουν κάποιες σημαντικές κινήσεις. Το είπαν και στη συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα οι άνθρωποι του Άρη. Θα μεγαλώσει λίγο. Δεν μπορεί να μεγαλώσει πάρα πολύ. Θα βγουν τα διαρκείας, θα γίνουν ανάρπαστα. Σίγουρα χρειάζεται μεγαλύτερο γήπεδο, αλλά αυτή
1: έχουν βγει τα διαρκείας του Άρη, νομίζω. Στο
2: έχουν βγει τα διαρκείας για αυτούς που ήταν κάτοχοι την περσινή χρονιά. Για τον υπόλοιπο κόσμο θα δοθούν από τη μία του επόμενου μήνα, 1 Ιουλίου, για αυτούς που δεν είχαν. Δηλαδή δίνεται μια προτεραιότητα στους φίλους της ομάδας που είχαν ήδη από πέρσι διαρκείας.
1: Ναι, και λογικό είναι.
0: Τάσο, πάμε στις μεταγραφές στο μπάσκετ Άρης, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης και μετά. Αν έχουμε κάποια ονόματα, αν κρίνεις εσύ αυτό να το
2: αναλάβεις. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα από τη στιγμή που και ο Σπανούλης και ο Τριγκέρι είναι δύο πολύ χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες στο χώρο του μπάσκετ, του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Υπάρχουν δημοσιεύματα, ασχολούνται πολύ με τις δύο ομάδες σε όλη την Ευρώπη. Αλλά θα δούμε πού θα καταλήξει η μπίλια, γιατί είναι και οι καραβόλες που θα γίνουν. Το πόσο διατεθειμένοι είναι να ανεβάσουν το budget οι δύο σύλλογοι, αλλά και με θέματα που έχουν να κάνουν με παίκτες οι οποίοι μένουν ελεύθεροι. Για παράδειγμα, ο Τανούλης έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ήταν δανεικός στον Άρη. Αυτό το παιδί είχε πάθει μια πολύ κοντρή ζημιά. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα τεσάρι. Ο Έλληνας παίκτης είναι χρυσός πλέον, έτσι. Γιατί ναι, μεν υπάρχουν οι ξένοι.
0: Πώς τον είπες, Τάσο?
2: Ο Τανούλης.
0: Τανούλης.
2: Όλη τη χρονιά έμεινε έξω, έπαιζε και στην Εθνική. Είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, την έχασε τη χρονιά.
0: Ο ΠΑΟΚ έκανε ήδη μία μεταγραφή, τον Καλάθι, έτσι, ναι.
2: Ναι, έχει κάνει τον Καλάθι.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει κάνει τον Καλάθι και έχει προχωρήσει και σε άλλες κινήσεις. Είναι έτοιμος να κάνει και άλλες κινήσεις, όπως και ο Άρης. Αλλά το μυστικό, θα έλεγα, σε αυτή την περίπτωση, γιατί ξένους παίκτες με τον ΑΒ τρόπο θα βρουν. Και οι παίκτες που θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη θα είναι παίκτες Ευρωλίγκα. Οι περισσότεροι είναι παίκτες Ευρωλίγκα, έτσι. Αλλά ο Έλληνας παίκτης αυτή τη στιγμή είναι χρυσός. Γιατί βοηθάει πάρα πολύ στο ρόστερ. Δεν πιάνει θέση ξένου. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για τον προπονητή, για να δώσει το μεγάλο συμβόλαιο και να πάρει καλούς ξένους και πολλούς ξένους.
0: Καλούς ξένους, όπως το λες. Καλούς ξένους, γιατί θυμάμαι ένα παλιό παράγοντα του μπάσκετ, λέει, έλεγε για τις μεταγραφές και έλεγε από πού είναι, λέει, από το Τζόρτζιο Πανέρι. Λοιπόν, ναι, Τζόρτζιο Πανέρι και είχαμε σκάσει τα γέλια, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε να μην είναι, να είναι διαβαθμισμένα ψηλά, ήδη οι γνωρίζοντες γνωρίζουν. Αν είναι μια σοβαρή μεταγραφή, είναι άστα να...
2: Τώρα όταν το budget είναι πάνω από 10 εκατομμύρια, ναι, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγα χρόνια το budget του Άρη και του ΠΑΟΚ ήταν κάτω από 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε.
2: 750.000.
0: Β' εθνική και βάλε και πιο κάτω. Δεν,
2: πάω και ναι. Άρης με 750.000 μπάτζε τη χρονιά. Έτσι. Κατάφερναν και παίζανε και στην Ευρώπη, κρατούσαν.
0: Εγώ έβαζα, έβλεπα.
2: Τώρα μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Αυτό που θα δούμε δεν θα θυμίζει τίποτα τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για να γίνει.
0: Παιδί μου, έβλεπα στιγμιότυπα και δεν με έκανε αυτό, στεναχωριόμουν και το γύριζα και έψαχνα να βρω στο YouTube κανένα αγώνα που παίζει ο Πρέλεβιτς για να δούμε, και να δούμε τον Γκάλι. Εντάξει, να δούμε το...
2: Είμαστε τυχεροί που το ζήσαμε αυτό. Τα νέα παιδιά δεν το έχουν ζήσει. Οπότε καλό είναι να το ζήσουν και αυτά. Τώρα πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Παρελθόν ο Ρασβάνο Λουτσέσκου είναι γνωστό εδώ και κάμποσες ώρες. Αλέσιο Λύση, Ιταλός, 40χρονος. Ένας προπονητής με πολύ μεγάλο κίνητρο θα είναι ο εκλεκτός. Θα δούμε τις επόμενες ώρες πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη αυτή η τελική συμφωνία για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Γιατί καλό το μπάσκετ, ναι, έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά.
0: Πώς τον είπες τον προπονητή?
2: Λύση.
0: Λύση. Πού έπαιξε αυτός ο Λύση?
2: Αυτός ήταν στο
0: μάτι.
2: Ήταν σε ομάδες της Ισπανίας. Είναι μια περίπτωση. Ναι.
1: Πάντως σου άρεσε το θέμα του προπονητή στο ποδόσφαιρο, το έχει λύσει εδώ και μέρες.
0: Ναι, ποιος θα είναι, για φέστα.
1: Ο Γρηγορίου.
0: Ναι, αγαρά είναι ο Γρηγορίου. Ναι, μην γελάς καθόλου. Ναι, αγαρά είναι και οι Έλληνες προπονητές.
1: Είπα ότι τόλισε, δεν γελάω.
0: Αυτός του Λεβαδιακού ο προπονητής, πού έχει καταλήξει?
2: Ο Παπαδόπουλος.
0: Ναι, παλιά που ήταν στον Άρη. Ο πιο πετυχημένος προπονητής χρονιάς δεν είναι, θεωρείται? Τάσο μου, ή κάνω λάθος, διόρθωσέ με σε παρακαλώ.
2: Είναι αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής.
0: Ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής. Και παραμένει στο
2: Λεβαδιακό. Γιατί είναι και ο Βόνης στο Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε.
0: Καλά, ναι, αυτό ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Το είδα και αισθάνθηκα πραγματικά περηφάνεια. Μπράβο στο Δόνη. Και ο γιος του δεν παίζει ποδόσφαιρο?
1: Στον Άρη.
2: Στον Άρη παίζει.
0: Στον Άρη, μάλιστα,
1: ναι. Τρεις αγώνες έχει παίξει.
0: Ναι, ναι.
2: Το παίζει είναι σχήμα λόγου. Γιατί
1: τρεις αγώνες δεν έχει παίξει και τους υπόλοιπους ήταν τραυματίες.
2: Έχει παίξει ελάχιστα και μάλιστα τώρα γίνεται και μια προσπάθεια, επειδή αν πιάσουμε λίγο τον Άρη, γιατί στον ΠΑΟΚ αργά ή γρήγορα μπαίνουν στις ράγες και οι μεταγραφές και γενικότερα ο προγραμματισμός για την ερχόμενη περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η Ευρώπη. Ο Άρης έχει μια στασιμότητα ανησυχητική, αλλά επειδή κλείνει και το θέμα Διαντή, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπουν λεφτά στο ταμείο του Άρη, ο Άρης πρέπει να κινηθεί και να αφήσει στην άκρη τις αστοχίες των προηγούμενων ετών. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά το θέμα το πόσο γρήγορα θα γίνουν μεταγραφές, αυτό έχει να κάνει και με τον τεχνικό διευθυντή, αλλά και με τη διοίκηση, με τον ίδιο τον Θεόδωρο Καρυπίδη. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τρέξουν, όπως και στον Ηρακλή. Μην ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής είναι στην Super League και αυτός προσπαθεί να κάνει κινήσεις οι οποίες θα τον ενισχύσουν και να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, ή εν πάση περιπτώσει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Τρεις ομάδες της πόλης, θα έχει και εδώ ενδιαφέρον μεγάλο. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει και το Μουντιάλ.
0: Μισό λεπτό, πριν πάμε στο Μουντιάλ, να πούμε κάτι. Ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε με ένα βίντεο τον Ρασβάν Λουτσέσκου, γιατί ο συγκεκριμένος προπονητής επί 7 χρόνια έγραψε ιστορία. Έτσι, και τα πρωταθλήματα που πήρε και τα κύπελα που πήρε κλπ. Ναι, που οι άλλοι τα βλέπουμε το ματογιάλι δηλαδή. Ναι, λέω για τον παρακαθήμενό μου εδώ πέρα που γελάει. Ναι, ναι. Θα θέλατε να είχατε τώρα σπαμπάνω.
1: Καθόλου.
0: Α, ναι, καθόλου, ναι. Σωστά, σωστά. Όχι, απλά να θυμίσω ότι μέσα στο Χαριλάο σας πήρε το πρωτάθλημα, σας κέρδισε 2-1 και σας πήρε και το πρωτάθλημα μέσα στο Χαριλάο.
2: Κοίταξε, δεν το πήρε από τον Άρη το πρωτάθλημα.
0: Μην αντιδράσεις, παιδί μου. Εσύ πρέπει να είσαι αμερόληπτος, αντικειμενικός.
1: Εγώ είμαι αμερόληπτο. Τα λέει. Δεν πήρε από τον Άρη.
0: Ναι, ναι, αντικειμενικά τα λέει. Ναι. Ο Τάσος Μπακλατζής. Για πες, Τάσο.
2: Λοιπόν, στο Μουντιάλ εχθές.
0: Α, το γύρισα στο Μουντιάλ.
2: Τι να πω.
0: Όχι, αγόρι μου. Ναι. Καμάρι μου, εσύ. Πες.
2: Λοιπόν, ναι. Σκωτία, Μαρόκο 0-1 πριν από λίγες ώρες. Δυστυχώς είναι ανάποδες οι ώρες στην Αμερική. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε αυτό το Μουντιάλ.
0: Τίποτα, ρε παιδί μου. Αυτό, δεν μπορούμε να δούμε τη Βραζιλία, ρε Σιστράντο.
2: Οι ομάδες είναι πάρα πολλές. Ναι. Είναι πάρα πολλές. Δηλαδή βλέπουμε παιχνίδια τα οποία οι ομάδες μεταξύ τους έχουν μεγάλη διαφορά.
0: Έτσι.
2: Εδώ λένε να τις αυξήσουν και όλα. Σε πάση περιπτώσει είναι το μεγαλύτερο μουντιάλ σε.
0: Ας μην έχουν προκριματικά, να παίζουν όλες. Και οι 178 χώρες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
2: Και 3-0 την Αϊτή. Η Τουρκία ιτήθηκε από την Παραγουάη. Εδώ έγινε η έκπληξη. Μάλιστα σε αυτό το παιχνίδι η Παραγουάη έμεινε με 10 παίκτες. Γιατί και η Τουρκία μένει στους 0 βαθμούς, έτσι.
0: Έχασε και στον πρώτο αγώνα η Τουρκία.
2: Έχασε και στον πρώτο αγώνα.
0: Ναι.
2: Είναι με το ένα πόδι εκτός. Έχει αποκλειστεί. Γιατί από τις 48 ομάδες προκρίνονται οι δύο πρώτες από τους 12 ομίλους.
0: Και...
2: Άρα πηγαίνουν στις 24
0: ναι.
2: και οι 8 καλύτερες τρίτες. Ομάδες. Για να γίνει ένας όμιλος των 32 για να πάμε μετά σε νοκάουτ παιχνίδια. Και δείχνει να μην προλαβαίνει σε καμία περίπτωση η Τουρκία που έχει αυτές τις δύο ήττες. Εχθές έμεινε με 10 παίκτες, αποβλήθηκε με τους νέους κανονισμούς ποδοσφαιριστής της αντιπάλου, της Παραγουάης, γιατί μίλησε σε κάποιον συμπαίκτη βάζοντας το χέρι στο στόμα. Αυτό απαγορεύεται από την FIFA.
0: Άλλο
2: και ο διαιτητής τον απέβαλε στο ημίχρονο. Και επίσης είδαμε και κάτι άλλο το οποίο έχει να κάνει με τους νέους κανονισμούς. Πέρα από τα 8 δευτερόλεπτα που πρέπει να διώξει την μπάλα, αν ο τερματοφύλακας καθυστερήσει δίνεται corner, έτσι. Αυτό αφορά τους νέους κανονισμούς και η FIFA προσπαθεί με κάθε τρόπο να έχει το κάθε παιχνίδι περισσότερο αγώνα, καθαρό παιχνίδι και να εκλείψουν οι καθυστερήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο συγκεκριμένος διαιτητής του παιχνιδιού αυτού έλαβε τέτοιες αποφάσεις δείχνοντας ξεκάθαρα ότι αυτοί οι κανονισμοί ήρθαν για να μείνουν και θα πρέπει ανά πάσα στιγμή οι διαιτητές να ακολουθούν το γράμμα του νόμου. Παρά το γεγονός ότι έμεινε με 10 παίκτες η Παραγουάη, έπαιξε ένα ολόκληρο μίχνονο ταμπούρι. Η Τουρκία δεν μπόρεσε να πετύχει ένα γκολ έστω για να έχει ελπίδες και παρά το γεγονός ότι ήταν φαβορείς αυτό το όμιλο, βγαίνει πολύ νωρίς νοκάουτ. Και είναι ένα θέμα συζήτηση. Τώρα θα δούμε και τις καραμπόλες που γίνονται, γιατί είπαμε ότι κάποιες ομάδες έχουν αποκλειστεί, ναι, γιατί όταν κάνεις δύο ήττες, αλλά πρέπει να δούμε και τις τελευταίες αγωνιστικές των ομίλων, για να δούμε το συν-πλήν, το goal average, τις ισοβαθμίες, τριπλές, εφόσον προκύψουν κτλ. Για να δούμε ποιες καλύτερες τρίτες μπορούν να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Τι έχει σήμερα το μενού. Το μενού έχει 8 η ώρα Ελλάδος, Ολλανδία-Σουηδία, καλό παιχνίδι. Εδώ θα πω ότι μέχρι στιγμής το πιο...
0: Τι ώρα είναι αυτό, Τάσο?
2: 8. Η Ολλανδία, η οποία έφερε ισοπαλία 2-2 με την Ιαπωνία, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που είδαμε μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ, με τους Ιάπωνες να ισοπαρίζουν στο τέλος. Οι Σαμουράι δεν τα παρατάνε και με αυτή την ισοπαλία πλέον η Ολλανδία, για να θέλει να εξασφαλίσει και να είναι σίγουρα στην επόμενη φάση, έχει το εμπόδιο της Σουηδίας. Γερμανία
1: ακτή ελεφαντοστού
2: με τους Ιμποριάνους. Και Εκουαδόρ
0: 10-0
2: τώρα, ναι. Εντάξει, 3 η ώρα αυτό το παιχνίδι, ξημερώματα. Στις 3 το παιχνίδι της Γερμανίας με τους Ιμποριάνους. Εντάξει, οι Γερμανοί δείχνουν να είναι το φαβορί και έχουν και καλή ομάδα. Πάντως εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η Αγγλία, που κάτω από τις οδηγίες ενός Γερμανού δείχνει να μπαίνει σε άλλες βάσεις και να έχει άλλη νοοτροπία.
0: Τούχελ.
2: Παιχνίδι με την Κροατία, εκείνο το 4-2. Και πλέον, αν με ρωτούσατε, θα έλεγα ότι είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση.
0: Έτσι. Είναι γιατί έχουν δημιουργήσει και ένα στάτους ότι είναι πολλά τα χρόνια που έχει να πάρει παγκόσμιο κύπελο η Αγγλία, που είναι και η μάνα του ποδοσφαίρου και το πρωτάθλημά της θεωρείται ότι είναι το καλύτερο, σε όλο τον
2: κόσμο. Καλύτερο, μακράν.
0: Μακράν το καλύτερο.
2: Marketing,
0: μα ο Τούχελ, αν δεν κάνω λάθος, που είναι ο προπονητής, ήταν στην Τζέλσι, δεν ήταν?
2: Ναι, ήταν στην
1: Τζέλσι. Και έφυγε πετυχημένος όμως.
0: Ναι, καλά, και είναι πετυχημένος τώρα μετά. Κάτσε να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο.
2: Θα σου πω αν είναι πετυχημένος. Αυτή τη γερμανική ξεκίνησε από την Dortmund, πήγε σε διάφορες ομάδες. Εν πάση περιπτώσει και νωρίτερα ήταν προπονητής, ο οποίος ξεκίνησε από μικρός αυτή τη δουλειά, αλλά έχει μεταφέρει την ψυχολογία και την αγωνιστικότητα των Γερμανών, δηλαδή την ψυχολογία,
0: ναι, την έχει εφητεύσει στους
2: Άγγλους. Ναι.
0: Έτσι, ναι,
2: και, παίζουν, και παίζουν και ένα εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο από αυτό που τόσα χρόνια τους βλέπαμε να παίζουν.
0: Το ίδιο είχε κάνει και ο συνάδελφός του με τον οποίο χαιρετήθηκαν στην Λίβερπουλ, ο Κρόπ. Πώς το λες,
1: Κλόπ.
0: Κλόπ. Λοιπόν, ο οποίος...
2: Ήταν βοηθός του Κλόπ. Στην...
0: μα γι' αυτό λέμε. Είναι ίδια σχολή σκέψης και λειτουργίας. Στα
2: είναι
0: βασικά.
2: Αυτό που λέμε το γερμανικό ποδόσφαιρο που έχει άλλη φιλοσοφία. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει η Bundesliga γιατί παίζουν πάρα πολύ ελεύθερα. Δεν υπάρχει στρατηγική σε τόσο μεγάλο βαθμό. Δηλαδή δεν προσέχουν τις αμυνές τους, τους ενδιαφέρει να σκοράρουν. Αυτό ναι, μεν είναι καλό. Πολλές φορές ίσως είναι και εντάξει, θέλει να βλέπεις και ένα ντέρμπι. Μπορεί να δεις ένα 0-0 και να σε γεμίσει.
0: Έτσι.
2: Αλλά δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με το αγγλικό πρωτάθλημα. Αλλά από αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής, νομίζω ότι έχει δημιουργήσει μια υπεραξία στα δικά μας μάτια, στα μάτια του κόσμου, αυτή η ομάδα, η Αγγλία, που δείχνει ότι είναι ικανή για όλα.
0: Έτσι.
2: Και φυσικά η μεγάλη απουσία της Ιταλίας που θα μπορούσε να δώσει, αλλά το πίπερο να πούμε σε αυτό το μουντιάλ. Θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, επειδή ακούω και πολλούς συναδέλφους να λένε για τις μεγάλες ομάδες κτλ., μην ξεχνάμε ότι όλες οι μεγάλες ομάδες αυτού του πλανήτη έχουν ποδοσφαιριστές που παίζουν όλη τη χρονιά αμέτρητα παιχνίδια σε ευρωπαϊκές και ομάδες Λατινικής Αμερικής. Έτσι. Υπάρχει και αυτή η κούραση, ειδικά στην πρώτη φάση του Μουντιάλ, που εύκολα ή δύσκολα ξεπερνούν τα εμπόδια και τα φαβορεί κερδίζουν.
0: Τάσο, είναι αυτό που είπες, ότι έχει η Αγγλία, δεν ξέρω, αλλά εμφανίζεται πιο φρέσκια, πιο ξεκούραστη, πιο... Αυτό φαίνεται ότι είναι σε καλύτερο.
2: Με πρόγραμμα, είναι μια ομάδα με πρόγραμμα.
0: Αλλά δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται η εκπλήξη.
2: Για να πάρει την πρώτη μπάλα. Από την άμυνα με τον build-up να μην πηγαίνει καμία μπάλα στο πουθενά, να μην γίνεται καμία διεκδικήσιμη, αυτό κάτι λέει, έτσι.
0: Έτσι.
2: Και γενικότερα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Αγγλία σε αυτό το παιχνίδι που ήταν καταγωνιστικό απέναντι στην Κροατία, γιατί οι Κροάτες, μην ξεχνάμε, έτσι, ότι είναι top ομάδα, δεν είναι ομάδα της σειράς. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε και στη συνέχεια, μόλις τελειώσει η πρώτη φάση και γίνουν τα παιχνίδια νοκάουτ και θα έχουμε πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια, νομίζω ότι θα ξενυχτάμε περισσότερο. Γιατί τώρα να ξυπνήσει κάποιος 3 η ώρα ή να μείνει 4 η ώρα για να δει ένα παιχνίδι του Κουρασάου.
0: Σήμερα και με αυτό να κλείσουμε. Το Κουρασάου, ειδικά, ναι. Δεν πίνω ένα Κουρασάου, ένα λικεράκι, αντί να το δω. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Σήμερα ο πιο κοντινός αγώνας είναι 8 η ώρα, είπες, έτσι, Ολλανδία-Σουηδία.
2: Ολλανδία-Σουηδία, ναι.
0: Ολλανδία-Σουηδία και μετά τις 8 έχει κανένα στις 11. Αντέχουμε.
2: 11
0: αντέχουμε.
2: Γερμανία, πράσινο ακροτήρι.
0: Πράσινο ακροτήρι. Κάπο Βερντέ, πράσινο ακροτήρι.
2: Συγγνώμη, ναι.
0: Όχι.
2: Ακτή Ελεφαντοστού.
0: Ακτή Ελεφαντοστού, ναι. Δεν έχει τη σχολή που έχει το Κάπο Βερντέ. Είναι πάλι 10-0, θα δούμε πάλι. Οι Γερμανοί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Τον ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Τάσος
0: Πακλατζής. Τον ευχαριστούμε θερμότατα για την πλήρη, πληρέστατη, έτσι, ενημέρωση αυτή την πανδεσία.
2: Όχι, μπορούμε να μιλάμε για ώρες.
0: Όχι, να μην μιλάμε για ώρες. Ναι, μόλις είπα για το Ρασμαλτζέσκ, έκανε streaming για το Αραβόνος. Πήγαμε στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Δεν πειράζει,
0: εγώ πάντα κατανοητό.
2: Αλεξάνδρε,
0: άσε να σε πειράξω λίγο, ρε. Άσε να σε πειράξω λίγο.
2: Κανένα πρόβλημα.
1: Αύριο θα μιλήσουμε για το Λουτσέσκο, εντάξει.
0: Τα είπαμε, ό,τι είχαμε να πούμε, τα είπαμε. Αύριο θα πούμε για τους αυριανούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε πολύ, τον Τάσο Παγκλατζή. Καλή σου ημέρα, Τάσο μου.
2: Καλή, καλά,
0: Τάσο. Καλή συνέχεια στην δουλειά. Λοιπόν, στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Α, να πούμε.
1: Τι έχουμε, μια ανάσα να
0: πάρουμε. Μισό λεπτό, τι ανάσα, κλείσαμε την εκπομπή τώρα.
1: Εντάξει, σταμάτα. Να την κλείσουμε.
0: Ανάσα θα πάρουμε και ανάσα θα πάρουμε. Σταμάτα με τις ανάσες.
1: Γλώσσα δεν,
0: λοιπόν, εσύ, προσπαθώ να σε διευκολύνω για να μην μιλάς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Λίγη τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Τι λίγη τη Δευτέρα.
1: Πού να ξέρω.
0: Δεν πρέπει να το πούμε. Λίγη τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Στις 610.000 είναι οι δηλώσεις και από την Τρίτη ξεκινάνε οι έλεγχοι. Λοιπόν, όσοι το αμελήσατε, όσοι το καθυστερήσατε, Τελευταία προθεσμία Δευτέρα 22.
1: Τρεχάτε ποδαράκια μου.
0: Τρεχάτε να τα καθαρίσετε και να τα δηλώσετε, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης, να πούμε και μια είδηση από το πολιτιστικό τομέα, γιατί για πολιτισμό θα λέγαμε τώρα. Λοιπόν, είναι οι Τροάδες του Ευρυπίδη, συναντούν τον Δημήτρη Λάγιο, πρεμιέρα στο Θέατρο Γης της Θεσσαλονίκης. Η επίσημη πρεμιέρα λοιπόν θα πραγματοποιηθεί, είναι αργότερα, αλλά ανακοινώθηκε τώρα, 29 Ιουλίου του 2026 στο Θέατρο Γης. Από όπου θα ξεκινήσει η πανελλαδική περιοδία της παράστασης σε θεατρικούς και πολιτιστικούς χώρους της χώρας. Είναι σκηνοθέτης Στέλιος Βραχνής, φέρνει σε διάλογο τον Άγιο Λαό με τις Τροάδες του Ευρυπίδη, συνθέτοντας ένα σύγχρονο μουσικοθεατρικό ρέγκβιεμ για την ήττα ενός λαού, τους ανθρώπους που έχουν χαθεί, για όσους μένουν πίσω, για τη μνήμη που επιμένει να επιβιώνει μέσα στα ερείπια της ιστορίας. Η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, η Γιώτα Φέστα, επιστρέφει 6 χρόνια μετά στο ρόλο της Εκάβης. Θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα όταν πλησιάζει η ημερομηνία της συγκεκριμένης παράστασης, που είπαμε θα είναι 29 Ιουλίου. Για πες, έχεις κάτι άλλο?
1: Όχι, να χαιρετήσουμε.
0: Χαιρέτα μας, που λέει χαιρέτα μας τον Πλάτανο.
1: Ωραία. Από το Χρήστο Σιδερίδη που ήταν στη ρυθμός του.
0: Από το Θωμά Τσίμπα.
1: Και τον Αλέξανδρο
0: τον επανακάμψαντα. Τον άξιο. Τον δυνατό.
1: Γεια σας, ραντεβού αύριο.
0: Αύριο πρώτα Θεός. Στις 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων κρίσιμων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, το ελβετικό έδαφος βρίσκεται ήδη και ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κρούσνερ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε σήμερα για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους. Θα συζητηθεί η πρόοδος των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν στην διάρκεια επίσκεψής του. Δρύμει μια κριτική στη συμφωνία της Αμερικανικής κυβέρνησης με το Ιράν άσκησε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα. Σε συνέντευξή του στο NBC δήλωσε ότι μετά από μήνες συγκρούσεων, τεράστιο οικονομικό κόστος και ανθρώπινες απώλειες, η κατάσταση φαίνεται να έχει επιστρέψει σχεδόν στο σημείο που βρισκόταν πριν από την έναρξη του πολέμου. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιθέσεις κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, απαντώντας σε επιθέσεις κατά των Ισραηλινών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή αυτή του Λιβάνου, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Στο μεταξύ, ο ανάτοτος βουλευτής της Χεζμπολάχ στο Λιβανικό Κοινοβούλιο, Αλή Φαγιάτ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική εκεχηρία με το Ισραήλ, όσο οι Ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν σε Λιβανικό έδαφος, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει απάντηση. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλιά Κρυβόλη, στον Δήμο Μαρονία Σαφών, στη Ροδόπη. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με ομάδες πεζοπόρων και 5 αεροσκάφη. Ισχυροί σεισμοί μεγέθους 4,7 και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Γάβδου. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο πρώτος σεισμός καταγράφηκε 5 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Γάβδου και λίγα λεπτά αργότερα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στην ίδια περιοχή. Στα δικαστήρια Ηρακλείου, προκειμένου να απολογηθούν, βρίσκονται από το πρωί 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Κρήτη, με την υπόθεση ωστόσο να εκτείνεται σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό. Το κύκλωμα που χρησιμοποιούσε εξελιγμένα συστήματα τεχνολογίας φέρεται να είχε πελατολόγιο που ξεπερνούσε τα 86.000 άτομα, ενώ το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, με τη συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, 3 από τους συλληφθέντες έχουν λάβει προθεσμία από την ανακρίτρια Ηρακλείου για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Στα δικαστήρια οδηγείται σήμερα ο 43χρονος άνδρας από τη Βόρεια Μακεδονία που νίκιαζε το σπίτι της και συνελήφθη όμως για κατοχή ναρκωτικών. Ωστόσο, θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση της εξαφάνισής της. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν ευρήματα μέσα στο σπίτι του αλλά και στο αυτοκίνητό του που φαίνεται να συνδέονται με την εξαφάνιση της 45χρονης. Μία σοβαρή καταγγελία ερευνούν τις τελευταίες ώρες οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την οποία 4 άτομα φέρονται να προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και να κινητοποίησαν μία 32χρονη γυναίκα, την οποία μάλιστα απείλησαν και με όπλο, ρωτώντας την πού κρύβει ναρκωτικές ουσίες. Σύμφωνα με τα όσα έχουν περιέλθει σε γνώση των αρχών, το περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή της Τούμπας, ενώ η γυναίκα σε κατάσταση σοκ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Την εφαρμογή πιλωτικής δράσης στοχευμένης εξαλίευσης του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλής με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες που επεξεργάζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παράλληλα, εξετάζει αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Κύπρου, όπου εφαρμόστηκε πρόγραμμα ελεγχόμενης αλίας και συγκέντρωσης λαγοκέφαλων. Η πιλωτική δράση πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Αλία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα, με το σχετικό σχέδιο να έχει ήδη αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Διαπραγμάτευση και Έγκριση. Νέο κύμα καύσων απλήττει ήδη τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία μέχρι και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο ακραίας ζέστης που καταγράφεται σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, με τις αρχές σε Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία και Ισπανία να έχουν αυξήσει τα επίπεδα συναγερμού. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, ιδίως στη Γαλλία. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για τη Μακεδονία και τη Θράκη για σήμερα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός προβλέπεται και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύρυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Βουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πόλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Γιατί?
6: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
7: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
6: Θα πούμε τα δικά μας.
7: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
6: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Μεσημέριασε.
7: Με την Άννα Γιαννακίδου.
6: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Θα πούμε τα δικά μας, θα πούμε τα δικά σας, γενικώς θα πούμε πολλά.
7: Έχουμε, ναι, 2 ώρες θα μας φτάσουν, θα μας φτάσουν. Βεβαίως, θα τα συμπτύξουμε.
6: Και θα ακούσουμε βεβαίως και μουσική από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.
7: Πώς αλλιώς χωρίς μουσική δεν περνάει η ζωή.
6: Σωστά.
7: Φάνη Ζηλιάκο στη ρύθμιση του ήχου και όλες εσείς μαζί μας εδώ στον 102 FM.
6: Έχεις κάτι χαρούμενο να μας πεις για
7: ένα. Ναι, γιατί την πήρα και εγώ τη χαρά πρωί.
6: Γιατί αγαπάς το μετρό.
7: Ήρθα με το μετρό, παιδιά, στη δουλειά, ήταν τόσο ωραία. Δεν είχε πολύ κόσμο. Εντάξει, επειδή άνοιξε το μετρό ξανά, δεν θα τρέχαν όλοι να
6: κάποιοι
7: μπουν στο μετρό.
6: Δεν ξέραν okay. Και ακριβώς πότε θα ανοίξει.
7: Ναι, όχι όλα κανονικά. Τι κανονικά δηλαδή, μπαίνω και στην Παπάφη. Η μία μεριά στις σκάλες δεν λειτουργούσε.
6: Α, πολύ κανονικά. Ωραία, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία, ναι.
7: Αλλά κατά τα άλλα, εντάξει. Κόσμο πολύ δεν είχε. Εδώ κάτι γίνεται με τις κάρτες.
6: Ναι, να πούμε πως οι επιβάτες που είχαν ενεργές κάρτες απεριορίστων διαδρομών από 29 Μαΐου έως 19 Ιουνίου σήμερα θα μπορούν να απευθύνονται στα εκδοτήρια συγκεκριμένων σταθμών για να πάρουν το αντίστοιχο υπόλοιπο των ημερών κατά τις οποίες δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την καρτούλα τους. Να μην γίνει να χάσουν
7: να μην
6: χρήματα
7: αυτές οι μέρες,
6: στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Κατά τις οποίες δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την καρτούλα τους. Να μην γίνει να χάσουν
7: να μην
6: χρήματα
7: αυτές οι μέρες,
6: στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Είναι τόσο πολλά τα άσχημα νέα, θα τα πούμε σε σχεδόν επικεφαλίδες, γιατί δεν γίνεται. Είναι, θα πρέπει να κάνουμε όλη την εκπομπή αφιέρωμα.
2: Έτσι, και δεν είναι ότι διαλέγουμε ποια κάνουν περισσότερη εντύπωση για να τα πούμε.
1: Όχι.
2: Απλά κάποια που...
1: Λες πώς είναι δυνατόν.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν,
2: πολύ ωραία τοποθετήθηκε.
1: Έτσι, εκβίαζαν 50 μέρες έναν 13χρονο για να του πάρουν 370.000 ευρώ. Το παιδί φοβόταν για τη ζωή τη δική του και των γονιών του. Το κατήγγειλε. Αυτά όλα τα όμορφα μέσα σε εισαγωγικά συμβαίνουν στο Βόλο. Ένας 34χρονος, ο οποίος ήταν στη συμμορία που εκβίαζαν το παιδί, προδόθηκε από την αγορά 5 οχημάτων. Παραπέμφθηκε, αναβαθμίστηκε και η κατηγορία και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
2: Μάλιστα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. 21 μέρες αγνοείται η γυναίκα. Και ο ενοικιαστής της, που συνελήφθη χθες για ναρκωτικά, και στο σπίτι του εντοπίστηκαν

0: κοιλίδες αίματος, ισχυρίζεται πως δέχεται απειλές για τη ζωή του. Είναι μια περίεργη υπόθεση.
1: Είναι μια περίεργη υπόθεση.
0: Να δούμε τι θα γίνει.
1: Δεν θα κάνουμε την Αγκάθα Κρίστη, αλλά το πράγμα είναι. Λίγο μιλάει από μόνο του. Λοιπόν, πάμε και σε ένα ακόμα. Προκάλεσε αποτροπιασμό το ότι σημειώθηκαν έξω από τα δικαστήρια σκηνές έντασης λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την υπόθεση, θυμάστε, του 11χρονου Μάριου που έχασε τη ζωούλα του από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη. Μετά από 9 χρόνια αποδόθηκε δικαιοσύνη. Ο πρώτος κατηγορούμενος ισόβια πήρε, αλλά παρόλα αυτά η κατάσταση ξέφυγε και προκάλεσε αποτροπιασμό όταν στις φασαρίες που γινόντουσαν από ομάδες Ρωμά ακούστηκε «Τον σκοτώσαμε και καλά κάναμε». Το μωρό, τον πιτσιρικά Μάριο.
0: Πόση ντροπή να αισθανθείς που είσαι άνθρωπος.
1: Πάμε στο καλό νέο για να...
0: υπάρχουν και αυτές οι ειδήσεις.
1: Έτσι, για να γιάνει η καρδιά μας.
0: Κάτι πάρα πολύ άσχημο. Έχουμε να πούμε μια ευχάριστη είδηση. Θα μιλήσουμε για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων εδώ στη Θεσσαλονίκη την περασμένη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Κάηκε το συνεργείο αυτοκινήτων. Όμως, στον κινηματογράφο, στο θερινό κινηματογράφο Απόλλων, αποφάσισε να κάνουν μια προβολή για να στηρίξουν τους ανθρώπους του συνεργείου. Όπως ανέφερε το... Όπως είδαμε σε ανακοίνωση του θερινού κινηματογράφου Απόλλων, σε σχετική του ανάρτηση, έχουμε ένα στον άλλον. Όταν ένας άνθρωπος πέφτει, υπάρχουν εκατοντάδες να τον σηκώσουν. Είναι πολύ μεγαλύτερο από όσα μπορούμε να χωρέσουμε σε μια οθόνη. Είχε λοιπόν το βράδυ της Πέμπτης μια έκτακτη προβολή με τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν να δοθούν στο συνεργείο αυτοκινήτων που κάηκε.
1: Και συγκεντρώθηκαν αρκετά, Μαριάννα.
0: Συγκεντρώθηκαν 7.699 ευρώ.
1: Και βέβαια αυτό το πράγμα το στήριξαν και άλλες επιχειρήσεις της γειτονιάς που στάθηκαν δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία και στην ανάρτησή του στο θερινός κινηματογράφος λένε πως δεν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψουμε αυτό που ζήσαμε χθες.
0: Μια μικρή βοήθεια θέλησα να δώσουν για αρχή. Μια τεράστια αγκαλιά έγινε τελικά από εκατοντάδες ανθρώπους που ήθελαν να βοηθήσουν για να ορθοποδήσει ξανά αυτός
1: το
0: ο άνθρωπος.
1: Συνεργείο.
0: Υπήρξαν πάρα πολλοί που πέρασαν από τον κινηματογράφο Απόλλωνα και ακόμα και αν δεν βρέθηκαν στην προβολή έβαλαν το κατητής τους στο κουτί της ενίσχυσης.
1: Λοιπόν, τα παιδιά που εργάζονται στον Απόλλων εξυπηρέτησαν πάρα πολύ δυναμικά τον κόσμο, δεν κάτσαν λέει ούτε 5 λεπτά. Και το κουτί οικονομικής ενίσχυσης για λίγες ακόμα μέρες θα παραμείνει στο χώρο κινηματογράφου και όπως καταλήγει η ανακοίνωση, χθες αποδείξαμε ότι αυτό που είπες και πριν, όταν ένας άνθρωπος πέφτει υπάρχουν εκατοντάδες να τον σηκώσουν και ευχαρίστησαν όλο τον κόσμο για αυτή τους την αλληλεγγύη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Συνέντευξη. Μπορεί να είμαστε δύο στο στούντιο και να μην νιώθουμε ποτέ μοναξιά, αλλά όταν η παρέα μεγαλώνει νιώθουμε ακόμα καλύτερα. Έτσι, δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Και γι' αυτό το λόγο σήμερα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κωνσταντίνο Τσιμπίδα, για τον οποίο θα μας πει δύο λόγια η Μαριάννα.
1: Με αφορμή το νέο του τραγούδι «Και σε πήρα από το χέρι», για το οποίο θα ακούσουμε κάποια πράγματα μετά, να γνωρίσουμε τον Κώστα Τσιμπίδα και τι να πρωτοπούμε για αυτόν τον άνθρωπο που...
0: Αφού τον καλησπέρισουμε, ναι, γιατί είναι στη γραμμή.
1: Α, μάλιστα. Καλησπέρα σας, κύριε Τσιμπίδα.
2: Καλησπέρα σας, κυρίες μου. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας, είμαι στην εκπομπή σας, την οποία παρακολουθώ όταν είμαι εδώ.
0: Ωραία.
2: Όταν δεν είμαι κάπου σε κάποια υποχρέωση.
0: Εξαιρετικά.
1: Πολύ χαιρόμαστε
2: γιατί
1: γι' αυτό.
2: Είναι μία από τις πιο όμορφες εκπομπές του ραδιοφώνου που τέτοια ώρα, Σάββατο και Κυριακή, έτσι κρατάνε τις πολύ όμορφες συντροφιά.
1: Άστε καλά, πολύ χαιρόμαστε.
0: Πολύ χαιρόμαστε, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ακούσουμε τη Μαριάννα Καλέτζη.
1: Έτσι, λίγα πράγματα για εσάς, περισσότερα θα μας πείτε εσείς. Πτυχιούχος κλασικής κιθάρας, διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής, έχετε εργαστεί ως καθηγητής μουσικής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας. Από το 2011 διατελείτε καθηγητής μουσικής στο Ειδικό Γυμνάσιο Ηλίου.
0: Και βέβαια πάμε στη μουσική σας. Από το 1996 εμφανίζεστε σε πολλές μουσικές σκηνές ως τραγουδιστής και κιθαρίστας με πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες. Και να πούμε πως η πρώτη σας δισκογραφική δουλειά ήταν το 2005 με τον τίτλο «Μη με ξεχάσεις», σε μουσική Γιάννη Τεντρινού και στίχους Σώτιας Τσότου. Και ερχόμαστε στο σήμερα.
1: Θέλουμε βεβαίως να μας μιλήσετε και για το μουσικό συγκρότημα «Δασκαλαϊκή Μούσα» που ιδρύσατε το 2014 μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς. Θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα και γι' αυτό. Λοιπόν, από τον Ιανουάριο του 2025 είστε συνεργάτης της Μουσικής Σχολής Αλήπιος ως διδάσκων του Συστήματος Ευρωπαϊκής και Βυζαντινής Μουσικογραφίας Μπράιλ.
0: Μεγάλο και ωραίο βιογραφικό, κύριε Τσιμπίδα.
1: Και πώς ακόμα που δεν είπαμε, κύριε
2: Τσιμπίδα. Το παλεύουμε. Προσπαθούμε.
0: Για να μας γνωρίσετε τώρα, λοιπόν, εσείς περισσότερο εσάς τον ίδιο, τον εαυτό σας και το έργο σας, το μουσικό.
2: Λοιπόν, ωραία. Οι σπουδές μου είναι αυτές που είπατε, πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πτυχιούχος κλασικής κιθάρας, διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής και από χθες πτυχιούχος εγγρών τραγουδιού.
0: Α, υπέροχα.
1: Πάρα πολύ όμορφα.
0: Τέλεια. Ωραία. Πολύ ωραία.
2: Έχουμε και φρέσκα, ναι. Η δουλειά, η εργασία τώρα που αυτή την εποχή κάνουμε είναι ότι είμαστε στο Φάρο Τυφλών της Ελλάδος. Έχουμε το τμήμα κιθάρας και την διεύθυνση της χοροδίας του Φορέα, η οποία εδώ και 4 χρόνια δίνει συναυλίες σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Mm-hmm. Βρισκόμαστε στη Μουσική Σχολή Αλήπιος, όπως πολύ σωστά είπατε, στο τμήμα της εκμάθησης της σημειογραφίας Μπρέιλ του Συστήματος Ευρωπαϊκής και Βυζαντινής Μουσικής. Η σημειογραφία Μπρέιλ είναι η γραφή των ατόμων με προβλήματα όρασης, ναι, με την οποία διαβάζουν και μουσική στην προκειμένη περίπτωση.
1: Κύριε Τσιμπίδα, είστε άτομο με πρόβλημα όρασης.
2: Βεβαίως.
1: Οπότε γνωρίζετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε καλύτερα από τον καθένα.
2: Προσπαθούμε να το γνωρίζουμε.
1: Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε?
2: Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ γνωστές. Είναι η μετακίνηση, είναι το ότι μπορεί να περπατάς σε έναν δρόμο και ξάφνου σε έναν οδηγό όδευσης, αν υπάρχει απάνω να βρεις κάποιο αυτοκίνητο ή κάποιο εμπόδιο.
0: Ναι.
2: Το μπορεί να θες να κατέβεις από μια ράμπα και να βρεις ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο. Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει ο κόσμος και έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Να ευαισθητοποιηθεί λίγο περισσότερο.
1: Θα περιμέναμε πια να έχει γίνει.
0: Να έχει
1: δηλαδή
0: τελειώσει
1: στην
0: αυτή
1: εποχή
0: ιστορία,
1: μας πια να είναι τόσο γνωστά τα προβλήματα που να έχουν λυθεί σε ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον.
2: Ναι, λογικά έπρεπε έτσι να γίνει. Βέβαια, για να μην είμαστε απεσιόδοξοι, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει αρχίσει να ευαισθητοποιείται και προσπαθούμε για να ευαισθητοποιήσουμε και τους υπόλοιπους.
0: Εσείς σαν καλλιτέχνης δεν μπορεί παρά να είστε αισιόδοξος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
2: Το έχουμε.
0: Η μουσική πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στη ζωή σας, κύριε Τσιμπίδα?
2: Παίζει το βασικό ρόλο. Ούτως ή άλλως αυτό είναι και το επάγγελμά μας. Είναι αυτό που ακολουθούμε και αυτό που κάνουμε και σαν χόμπι, από χόμπι μάλλον, το πήγαμε στο επαγγελματικό, mm-hmm. Είναι αυτό που μας αρέσει και το αγαπάμε και προσπαθούμε τέλος πάντων να δώσουμε και στους μαθητές μας, αλλά και στη δική μας την προσωπική πορεία, τα καλύτερα ώστε να προχωρήσουμε κι εμείς και να εξελιχθούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Είναι μια διαρκής εξέλιξη η μουσική ούτως ή άλλως.
0: Αυτό
2: και
0: είναι
2: η καλλιτεχνία ποτέ δεν πρέπει να εφησυχάζει κανείς. Ποτέ δεν πρέπει να σταματάει.
1: Και εσείς αυτό κάνετε άλλωστε.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Από το 2005 στην δισκογραφία.
2: Είμαι από το 2005, η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά ήταν μια συνεργασία με την ξεχαστή Σότια Τσότου, mm-hmm. μια πολύ μεγάλη στοιχουργό. Το 2014 ίδρυσα το συγκρότημα Δασκαλαϊκή Μούσα με άλλους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ήταν ένας τρόπος να ξεφύγουμε λίγο από από τη μιζέρια των μνημονίων παίζοντας ναι. μουσική. Mm-hmm. Αυτό έχει φέρει δύο άλμπουμς και βέβαια σκόρπια κομμάτια τα οποία το τελευταίο κυκλοφόρησε μάλιστα και το 2026, mm-hmm. το Αντίο. Και προχωράμε, έχουμε κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις σε
0: μουσικές. Η εμπειρία των live εμφανίσεων πώς είναι?
2: Α, είναι φοβερά.
0: Είναι έτσι.
2: Νομίζω ότι και από άλλους συναδέλφους.
0: Όλοι οι καλλιτέχνες.
1: Ναι, είναι αλλιώς να αισθάνεσαι το κοινό.
2: Έχει τις αντιδράσεις. Είναι κάτι ξεχωριστό και είναι και μεγάλο σχολείο, έτσι. Γιατί
0: βεβαίως και
2: κοινό,
0: είναι.
2: Αναμετρώνται οι δυνάμεις σου.
1: Βέβαια.
2: Αναμετράνται οι γνώσεις σου.
0: Επιλέγετε συγκεκριμένους χώρους, έτσι πιο μικρούς, πιο. Που
2: ναι,
0: είστε σε περισσότερη
2: ναι.
0: επαφή με τον κόσμο.
2: Ναι, τους προτιμάμε mm-hmm, πλέον. Mm-hmm, mm-hmm. Μα νομίζω ότι πλέον και οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν πάρα πολλά χρόνια στο χώρο ναι. προτιμούν έτσι μικρούς χώρους γιατί τα πράγματα έχουν στενέψει πάρα πολύ, ιδίως μετά τον κορονοϊό.
0: Σωστό.
2: Ο οποίος έκανε πάρα πολύ κακό και στη μουσική και στη.
1: Εννοείται. Παντού μας απομάκρυνε πάρα πολύ και έχουμε την ανάγκη να έρθουμε και πάλι κοντά.
2: Ναι, νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Και σε μια χώρα η οποία είναι μέτρα στη διασκέδαση, θα έλεγα εγώ. Έτσι,
0: σωστό.
2: Μεσογειακή που είμαστε.
0: Σωστό.
2: Δεν είναι καλό το να βλέπεις, ας πούμε, μέρες καλοκαιριού και 10:30, ας πούμε, οι δρόμοι της Αθήνας να είναι άδειοι.
0: Να είναι άδειοι, έχετε δίκιο. Το τραγούδι που έχουμε επιλέξει, το τελευταίο σας και σε πήρε από το χέρι, τη μουσική έγραψε ο Χρήστος Παπαδόπουλος και τους στίχους η Γιούλη Ηλιοπούλου, έχει μια. Ένα παραδοσιακό ύφος θα έλεγα που τώρα τελευταία βλέπουμε πάρα πολλά τραγούδια να αγγίζουν την παράδοση και η νεολαία να τα αγαπάει πάρα πολύ.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι ενθαρρυντικό.
0: Ναι,
2: γιατί η παράδοσή μας είναι το α και το μέγα, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Είναι η τέταρτη συνεργασία μου με τον Χρήστο. Έχουν προηγηθεί άλλα τρία κομμάτια σε στίχους της Αγγελικής της Κοτσά και του Κώστα του Μπαλαχούτη και είναι η τέταρτη μου συνεργασία εδώ σε στίχους της Γιούλης Τσιλιοπούλου, η οποία μου έχει σκηνοθετήσει και το βίντεο κλιπ.
0: Το βίντεο κλιπ. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Είναι ένα κομμάτι με θαλασσινές έτσι, θαλασσινή άβρα
0: ναι,
2: σε καμαστίχων και μουσικής.
1: Έτσι, θα το ακούμε το καλοκαίρι σίγουρα. Εμάς μας άρεσε πολύ Κώστα Τσιμπίδα.
0: Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να το αφιερώσουμε σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε.
1: Βεβαίως.
2: Και σε όλους τους ακροατές. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον 102 FM, γιατί σε όλες μου τις δουλειές έχει σταθεί αργός και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η ΕΡΤ γενικότερα. Να τα αφιερώσουμε και στη Σοφία την Μπακαλίδη.
1: Βεβαίως.
0: Την αγαπημένη μας.
2: Είναι η αφορμή να γνωριστούμε και με τα κορίτσια.
1: Και σε αυτή την εκπομπή θα έχετε πάντα βήμα, το ξέρετε.
0: Ακριβώς.
2: Βέβαια το ξέρω, το γνωρίζω.
0: Τώρα
2: και
0: κάναμε μια ωραία αρχή. Κάναμε μια ωραία αρχή και θα περιμένουμε οτιδήποτε καινούριο να το παρουσιάζουμε εδώ από την εκπομπή Τράβα τις Κουρτίνες μεσημέριασε.
2: Βεβαίως. Γι' αυτό να τραβήξουμε τις κουρτίνες και να απολαύσουμε το κομμάτι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.
1: Κώστας
2: και
1: Τσιμπίδας,
2: ένα υπέροχο καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά. Και σε πήρα από το χέρι.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Πριν κάνουμε το ταξίδι στο παρελθόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Κάλιστο.
2: Χρόνια σου πολλά.
1: Γιορτάζει σήμερα.
2: Είναι 20 Ιουνίου, έτσι. Καλά βλέπουν τα ματάκια μου.
1: Βεβαίως.
2: Είναι η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων.
1: 1824, σαν σήμερα οι Τούρκοι καταστρέφουν τα ψαρά.
2: Σαν σήμερα το 1837, η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα Βικτόρια στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας ως Βικτόρια. Γιατί σας το λέμε αυτό? Γιατί αυτό σηματοδότησε την εποχή που ονομάστηκε Βικτοριανή.
1: Και γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να πάτε να παίξετε στον εκατομμυριούχο και να έχει μια τέτοια ερώτηση.
2: Σωστό και αυτό.
1: Τι ήταν η εποχή,
2: σιγά μην το θυμάμαι,
1: από πού ονομάστηκε η εποχή Βικτοριανή. 1940 η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με τη Λυρική Σκηνή.
2: Τέσσερα χρόνια μετά, δηλαδή το 1944, σαν σήμερα, ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η CIA.
1: 1978 έχουμε τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ εδώ στη Θεσσαλονίκη. 35 νεκροί ο απολογισμός. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο.
2: Το 1889, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος, αστρονόμος με καριέρα στη Νότια Αφρική, και μάλιστα ένας κρατήρας της Σελήνης φέρει το όνομά του.
1: 1967 γεννιέται η Αυστραλή ηθοποιός Νικόλ Κίτμαν.
2: Το 1929, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο έμπορος, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης Εμμανουήλ Μπενάκης.
1: Και τέλος, το 2011 φεύγει από τη ζωή η Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου, Κύπρια αθλήτρια του στίβου, η οποία το 1936, και αυτό έχει τη σημασία του, έγινε η πρώτη Ελληνίδα που πήρε μέρος στο στίβο σε Ολυμπιακούς αγώνες.
2: Και πώς θα το επενδύσουμε όλο αυτό? Μουσικά, με Something Stupid από Nicole Kidman και Robbie Williams.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Για πες.
2: Το 2006 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο συνιδρυτής και βασικός κιθαρίστας των Cool and the Gang, ο Clades Charles Smith. Ως κιθαρίστας συνέβαλε στη διαμόρφωση του ήχου του συγκροτήματος, συμμετείχε στις ηχογραφήσεις πολλών από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, όπως και το Celebration που θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο, με την κιθάρα του να αποτελεί σταθερό στοιχείο στον ήχο του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια των πιο δημιουργικών και εμπορικά επιτυχημένων του χρόνων.
1: Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας ήταν προσιλωμένος στο συγκρότημα, έπαιρνε μέρος στις ηχογραφήσεις, στις περιοδίες, στην εξέλιξη του συγκροτήματος από τα πρώτα funk χρόνια, μέχρι που έκανε τη στροφή του σε ένα πιο χορευτικό ήχο και pop τη δεκαετία του 80. Βεβαίως προβλήματα υγείας τον οδήγησαν να περιορίσει τη συμμετοχή του στις ζωντανές εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια της ζωής του και όπως είπαμε έφυγε πολύ νωρίς, 57.
2: Clade Charles Smith, μέλος του βασικού πυρούνα των Cool and the Gang, από την ίδρυσή του, συμμετείχε στη δημιουργία ενός ήχου που επηρέασε τη funk, τη soul και την pop μουσική για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Η συμβολή του συνδέεται με την παρουσία του σε ένα συγκρότημα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη διεθνή μουσική σκηνή.

0: Σήμερα να θυμίσουμε πως κορυφώνεται το Θεσσαλονίκη Pride που επέστρεψε για 14η χρονιά στην πόλη μας και ολοκληρώνεται με τη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας που θα ξεκινήσει 6.30 έως τις 9 το βράδυ στους δρόμους της πόλης και βέβαια θα έχει και συναυλία μετά.
1: Κεντρικό μήνυμα: σπάσε τον κώδικα. Και με αυτό το μήνυμα η φετινή διοργάνωση εστιάζει στους κοινωνικούς κανόνες και τις αντιλήψεις που συχνά περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας, καλώντας το κοινό να τους επανεξετάσει και να τους αμφισβητήσει.
0: Θα κλείσουμε με δύο καλλιτέχνες αγαπημένους, με Μανώλη Φάμελο και Νατάσα Αποφίλιου, που αν θέλετε σήμερα και αύριο μπορείτε να τους απολαύσετε σε δύο συναυλίες έντεχνης μουσικής σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Επταπύργιο. Ο τίτλος της μουσικής αυτής συνάντησης είναι «Δεν είδα μάτια».
1: Ακούμε Μανώλη Φάμελο, ακούμε Νατάσα Αποφίλιο, ακούμε και Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ είμαστε πάλι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αναστάτωση προκλήθηκε στα Χανιά από τις δύο σεισμικές δονήσεις, οι οποίες σημειώθηκαν με διαφορά 6 λεπτών στη θαλάσσια περιοχή της Γάβδου. Συγκεκριμένα στις 12 και 31 λεπτά καταγράφηκε η πρώτη σεισμική δόνηση που ήταν μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και η δεύτερη σημειώθηκε λίγα λεπτά αργότερα στις 12 και 37 πρώτα λεπτά μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 7 χιλιόμετρα ανατολικά. Βορειοανατολικά της Γάβδου. Σύμφωνα με ενημέρωση, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές στα Χανιά. Η δεύτερη δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ήταν ισχυρότερη και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει προληπτικός έλεγχος στις παλιές οικίες της Γάβδου, των Σφακίων και των περιοχών του Νοτίου Ρεθύμνου, δήλωσε μιλώντας στο Earth News ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, Στίβ Βίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων κρίσιμων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ειδησιογραφικός στο τόπος Άξιος, στο ελβετικό έδαφος βρίσκεται ήδη και ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κρούσνερ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε σήμερα για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους. Θα συζητηθεί η πρόοδος των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Στους 16 στο μεταξύ ανέρχονται οι νεκροί και στους 12 οι τραυματίες μετά από τις Ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή της Ναμπάντιε στο νότιο Λίβανο, την επομένη της ανακοίνωσης της εφαρμογής εκεχηρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Νωρίτερα, ο ανώτατος βουλευτής της Χεσμπολάχ στο Λιβανικό Κοινοβούλιο, Αλι Φαγιάτ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική εκεχηρία με το Ισραήλ, όσο οι Ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν σε λιβανικό έδαφος, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει απάντηση. Ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του και 89 επιβάτες τραυματίστηκαν, αρκετοί από τους οποίους σοβαρά, από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Βρετανία, στα βόρεια του Λονδίνου, όπως μεταδίδει η Daily Mail. Επιστροφή στα δικά μας. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλιά Κροβόλη, στον Δήμο Μαρονία Σαφώς, στην Ροδόπη. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 αεροσκάφη. Στα δικαστήρια Ηρακλείου, προκειμένου να απολογηθούν, βρίσκονται από το πρωί οι 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Κρήτη, με την υπόθεση ωστόσο να εκτείνεται σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό. Το κύκλωμα, που χρησιμοποιούσε εξελιγμένα συστήματα τεχνολογίας, φέρεται να έχει πελατολόγιο που ξεπερνούσε τα 86.000 άτομα, ενώ το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, με τη συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, 3 από τους συλληφθέντες έχουν λάβει προθεσμία από την ανακρίτρια Ηρακλείου και θα απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών βρίσκεται η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Στο γραφείο του εισαγγελέα αυτή την ώρα ο 43χρονος άνδρας από τη Βόρεια Μακεδονία που νίκιαζε το σπίτι της και συνελήφθη όμως για κατοχή ναρκωτικών, ωστόσο θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση της εξαφάνισής της. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν ευρήματα μέσα στο σπίτι του αλλά και στο αυτοκίνητό του που φαίνεται να συνδέονται με την εξαφάνιση της 45χρονης. Μία σοβαρή καταγγελία ερευνούν τις τελευταίες ώρες οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την οποία 4 άτομα φέρονται να προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και να κινητοποίησαν μία 32χρονη γυναίκα στην Τούμπα. Οι άνδρες, που φέρεται να φορούσαν κράνη τύπου full face και διακριτικά της αστυνομίας, απείλησαν τη γυναίκα με όπλο, ρωτώντας την που κρύβει ναρκωτικές ουσίες. Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί από περίοικους και τράπηκαν σε φυγή. Σε κατάσταση σοκ, η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Με την παρέλαση υπερηφάνειας ολοκληρώνεται σήμερα το Θεσσαλονίκη Pride 2026. Στις 5.30 στην πλατεία του Λευκού Πύργου θα γίνουν ομιλίες από τους φορείς που συμμετέχουν στη διοργάνωση και μία ώρα μετά, στις 6.30, θα ξεκινήσει η παρέλαση. Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν μέσω των κεντρικών δρόμων της πόλης και θα επιστρέψουν στο Λευκό Πύργο. Σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική και το αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει στους 31. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το Φεστιβάλ Επταπηδγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Η μουσική έχει μία μοναδική δύναμη, να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μία παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Γιατί?
6: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
7: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
6: Θα πούμε τα δικά μας.
7: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
6: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Μεσημέριασε.
7: Με την Άννα Γιαννακίδου.
6: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Και βεβαίως το Φάνη Λιάκο στην τεχνική επιμέλεια. Ωραίο το Σάββατο σήμερα για όσους θα ξεκινήσουν ή έχουν ήδη πάει στη θαλασσίτσα. Μην το δένετε κόμπο όμως, ανά πάσα ώρα και στιγμή ο καιρός στραβομουτσουνιάζει, ρίχνει 5 στάλες βροχής, 10 και μετά ξανά τα ίδια.
7: Είναι ήλιος. Άστατος πολύ. Εγώ αυτό. Δεν έχω ενημέρωση ακόμα. Η θάλασσα έχει ζεστάνει, είναι ακόμα κρύα.
6: Για σένα αποκλείεται. Εγώ κατά τον Αύγουστο, okay. Ξέρω.
7: Αν θέλετε να μας ενημερώσετε, στείλτε μήνυμα στο Viber 693-007-8228. Και επειδή θέλουμε να περάσουμε καλά, θα ξεκινήσουμε με fan από τους Beach Boys. Και αυτό γιατί σαν σήμερα, το 1942, γεννήθηκε ο Brian Wilson, πιανίστας, μπασίστας, τραγουδιστής των Beach Boys.

0: Σε ποια οδό μένετε?
1: Θα μείνουμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα πάμε στην οδό Μιχαήλ Καλού, mm-hmm. που πήρε το όνομά της από τον Μακεδονομάχο Μιχαήλ Καλό. Ο Μιχαήλ Καλός διατηρούσε βιοτεχνία έξω από τα τείχη της πόλης, στην περιοχή του Βαρδαρίου, κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα. Μέσω της επιχείρησης, ο ίδιος έκρυβε και διακινούσε όπλα για να υποστηρίξει τους Έλληνες που ήταν στις μάχες. Αχα. Ο εγγονός του, που είχε επίσης το ίδιο ονοματεπώνυμο, τιμάται σήμερα, καθώς η συγκεκριμένη οδός κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό φέρει το όνομα του προγόνου του.
2: Θα πάμε και πλατεία. Συγκεκριμένα, πλατεία Τυρολόη, στην περιοχή του Αγίου Παύλου, στην Ευαγγελίστρια. Το όνομά της το έχει πάρει από την ιστορική επαρχία της Τυρολόης στην Ανατολική Θράκη και δόθηκε προς τιμήν των Ελλήνων προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μετά την Μικρασιατική καταστροφή και το 1922 μεταφέροντας το τοπονύμιο της πατρίδας τους. Το όνομα είναι επίσης συνδεδεμένο με ένα από τα διασημότερα κτίρια της πόλης, το Μέγαρο Τυρολόη, το διατηρηταίο κτίριο που βρίσκεται στη γωνία της Λεωφόρου Νίκης και Αγίας Σοφίας, ονομάστηκε έτσι από τον ιδιοκτήτη του, τον Ιωάννη Δημητριάδη, ο οποίος καταγόταν από την περιοχή της Τυρολόης.
1: Πολύ ωραία.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Σήμερα η μικρή ιστορία μας αφορά έναν διάσημο ξένο καλλιτέχνη, ο οποίος σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2024, και μιλάμε για τον εξαιρετικό ηθοποιό Donald Sutherland. Ο οποίος πριν πει στην ιστορία, Μαρία, συγγνώμη Μαριάννα, Μαρία, αλλά λοιπόν,
2: Φάνη, το καφέ μας παρακαλώ.
1: Είναι ο πατέρας του Κίφερ Σάτερλαντ. Και όταν τον πρωτοείδαμε τον Κίφερ, ήταν ένας φίλος στην παρέα και λέει: αυτός είναι ο μόνος άνθρωπος που δεν έχει καμία αμφιβολία αν ο γιος του είναι ο γιος του.
2: Ίδιος, ναι.
1: Ίδιοι. Πάμε στην ιστορία.
2: Είχε πει λοιπόν ο Ντόναλντ Σάδερλαντ ένα περασμά από την ταινία και οι 12 ήταν καθάρματα, τα άλλαξε όλα. Στα γυρίσματα, ένας από τους ηθοποιούς δήλωσε στο σκηνοθέτη Ρόμπερτ Όλντριτς ότι είχε πρόβλημα με μια σκηνή. Εκείνος γύρισε προς το μέρος μου και μου είπε: εσύ ο αυτιάς θα παίξεις τη σκηνή στη θέση του. Έγινα ένας από τους 12 του τίτλους και ο σκηνοθέτης δεν γνώριζε καν το όνομά μου. Μέχρι τότε ήμουν ένας ηθοποιός που έκανε θέατρο και τηλεόραση στην Αγγλία. Ο Φεντερίκο Φελίνη με επέλεξε για να υποδηθώ τον Καζανόβα του.
1: Είχαμε μια υπέροχη και τίμια σχέση αγάπης. Τον πρώτο μήνα που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε δεν ήταν έτσι, αλλά οι υπόλοιποι 11 μήνες γυρισμάτων ήταν ευλογία. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 αρνήθηκα να παίξω το ρόλο του Ντάστι Χόφμαν στην ταινία Δέσποτα Σκυλιά. Και το ρόλο του Γιον Βόιτ στο φιλμ Όταν ξέσπασε η βία. Μιλάμε για δύο υπέροχες ταινίες, έτσι. Εκείνη την εποχή πίστευα φανατικά ότι δεν πρέπει να υπάρχει βία στον κινηματογράφο. Γι' αυτό το έκανε.
2: Τα καλά νέα, είχε πει, είναι πως αν γύριζα αυτές τις δύο ταινίες δεν θα γνώριζα τη γυναίκα μου Φρανσίν, με την οποία είμαστε ακόμη παντρεμένοι. Ήταν τότε.
1: Ναι.
2: Τι έχω να πω που ο γιος μου Κίφερ και η εγγονή μου Σάρα είναι αφιερωμένη στον κινηματογράφο και την τηλεόραση? Ότι αυτό είναι ανταγωνισμός. Θα ακούσουμε, Άννα, το τραγούδι Cloud Busting με την Kate Bush, και αυτό γιατί το βίντεο κλιπ του τραγουδιού ήταν σαν ταινία μικρού μήκους, στο οποίο πρωταγωνιστούν η Kate Bush και ο Donald Sutherland.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Κάποιοι το ζήσατε, κάποιοι είχαμε εικόνες μόνο από την τηλεόραση γιατί ήμασταν μακριά, κάποιοι άλλοι έχετε ακούσει γι' αυτό.
1: Γι' αυτό το σεισμό, γι' αυτό το φοβερό.
0: Για το πολύ νεκρό σεισμό, 11 και 5 και 4 το βράδυ, 20 Ιουνίου του 1978, επίκεντρο μεταξύ των λιμνών Αγίου Βασιλείου και Βόλβης. 6,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, ένταση 8-9 βαθμοί της κλίμακας Μερκάλ. Ήταν ο πρώτος μεγάλος σεισμός που χτύπησε μια σύγχρονη ελληνική πόλη με οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες πάρα πολύ μεγάλες. Εκτός από τη Θεσσαλονίκη, ζημιές προκλήθηκαν και σε Κιλκή, Σέρες και Χαλκιδική.
1: Το έζησα, ήταν πραγματικά ασύλληπτο, έλεγες δεν θα σταματήσει ποτέ. Και βέβαια έζησα προσωπικά και τον κατέβει όλος ο κόσμος τότε εκεί που ακούστηκε ότι έπεσε η πολυκατοικία στην Υποδρομίου και να δω αυτή την εικόνα που τώρα τη βλέπω και πάλι σοκάρομαι σε περιοχές που γίνεται μια ολόκληρη πολυκατοικία σαν τραπουλόχαρτο και να προσπαθούν και τα σωστικά συνεργεία, το είδα. Να προσπαθούν τα σωστικά συνεργεία βγάζοντας πέτρα πετρούλα να βγάλουν τους ανθρώπους.
0: Και να θέλεις να βοηθήσεις και να μην υπάρχει τρόπος να το κάνεις.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο δύσκολο.
1: Πανικός, χάος, ο κόσμος έτρεχε να φύγει για μήνες, για δύο μήνες τουλάχιστον. Όλοι οι άνθρωποι είχαν στηθεί σκηνές στα πανεπιστήμια, στην Αριστοτέλους και κοιμόντουσαν έξω. Δεν υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία, δεν υπήρχε ηλεκτροδότηση. Ήταν μια νύχτα που τα είχε παίξει, να το πούμε έτσι απλά, η κρατική μηχανή. Η οκταόροφη πολυκατοικία που κατέρευσε στην Υποδρομίου, βρήκαν 29 από τους ενίκους της θάνατο. Άλλοι 20 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και συνέπεια ήταν να μεγαλώσει ο αριθμός των θυμάτων. Οι δε υλικές ζημιές ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ με τις σημερινές τιμές.
0: Σημαντικές φθορές είχαν και τα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης που είχαν να συντηρηθούν από την απελευθέρωση της πόλης το 1912. Δεν έγινε αισθητός μόνο σε Ελλάδα ο σεισμός. Έγινε και στη Βουλγαρία, στη Νότια Ιουγκοσλαβία και την Αλβανία. Είχαν προηγηθεί προσεισμοί, φυσικά υπήρξαν και μετασεισμοί.
1: Οι μετασεισμοί ήταν κάτι το ασύλληπτο. Θυμάμαι καθόμουν στην Αριστοτέλους κάτω στο Γρασίδι, δίπλα είχαν στηθεί οι σκηνές και τα λοιπά. Και έλεγες, καλά τώρα αφού έκανε, πώς ξανακάνει. Δηλαδή γινόταν με ταχύτητα φοβερά κοντά η μία σεισμική δόνηση στην άλλη και ήταν φοβερό. Είχαμε
0: έτσι,
1: μάθει
0: και οι παλμοί σε κάθε μετασεισμό να ανεβαίνουν.
1: Με αφορμή βέβαια αυτό το σεισμό ιδρύθηκε το 1983 και ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας που είναι ο αρμόδιος φορέας για να σχεδιάζει την αντισεισμική πολιτική της χώρας μας.

0: Λέγαμε πριν για το μεγάλο σεισμό του 78 στη Θεσσαλονίκη και έχουμε βεβαίως ενημερωθεί ότι τώρα σήμερα στις 12.30 είχαμε δύο σεισμούς μεγέθους 4,7 και 5,3 ρίχτερ στη Γάβδο.
1: Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος με ανάρτησή του τόνισε πως είναι νωρίς ακόμα να υποθεί αν μιλάμε για τον κύριο σεισμό.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα σε κάτι πιο χαρούμενο. Πάμε σε έναν σημαντικό καλοκαιρινό πολιτιστικό θεσμό της πόλης μας. Το Φεστιβάλ Βιβλίου. Το πρωί που ερχόμουν είχε καταρχήν μια υπέροχη ορατότητα. Mm-hmm. Έβλεπα απέναντι Περαία Μπαξιά για 35 κάθαρα.
1: Ήταν την πόλη σου την είδες? Την πατρίδα σου?
0: Βλέπω, την πόλη μου, όχι, την Κατερίνη δεν την είδα.
1: Δεν φαινόταν τόσο καθαρά.
0: Αλλά όταν πλησίασα στο Λευκό Πύργο είδα τα λευκά κιόσκια. Και λέω, εδώ είμαστε. Βιβλίο, έκθεση, Φεστιβάλ
1: Πέρασα
0: Βιβλίου.
1: Πέρασα χθες αργά το απόγευμα και τα είδα και πραγματικά είναι ωραία. Είναι μια ωραία γιορτή της Θεσσαλονίκης.
0: Απλά κάθε φορά τρέμει η ψυχή μας γιατί στο φεστιβάλ πέφτει ένας αέρας δυνατός. Μια βροχή είναι πια έθιμο.
1: Δεν θα φύγεις έτσι, χωρίς μια ομπρέλα, χωρίς κάτι να σε προστατέψει.
0: Από χθες λοιπόν επέστρεψε και θα είναι έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα στις 11 το βράδυ. Ένας ανοιχτός χώρος πολιτισμού, συνάντησης, ανάγνωσης με πάρα πολλούς εκδότες και χιλιάδες βιβλία.
1: Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως την Κυριακή 5 Ιουλίου με είσοδο βεβαίως ελεύθερη. Να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Lionel Richie, το αγαπημένο Endless Love, μαζί με την Diana Ross. Ο Lionel Richie γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά.

0: 20 Ιουνίου είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 4 Δεκεμβρίου του 2000 με αφορμή την υπογραφή της Σύμβασης της Γενέβης για το καθεστώς των προσφύγων το 1951. Η σύμβαση προέβλεπε μεταξύ άλλων τη σύσταση της ύπατης αρμοστίας του ΟΗΕ, η οποία ήταν επιφορτισμένη να βοηθήσει στη μετεγκατάσταση των 1,2 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που είχαν μείνει άστεγοι εξαιτίας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Στα 54 χρόνια ύπαρξής της, η ύπατη αρμοστία είχε βοηθήσει πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους και για τις προσπάθειες αυτές έχει τιμηθεί 2 φορές με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.
1: Το παρακάτω πρέπει να το ακούσουν καλά αυτοί που λένε και φωνάζουν να φύγουν οι πρόσφυγες. Το Διεθνές Δίκαιο ορίζει ότι οι πρόσφυγες είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να επιστρέψουν στις χώρες τους εξαιτίας βάσιμου φόβου δίωξης με βάση τη φυλή, το θρήσκευμα, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την εθνικότητα ή και τη συμμετοχή τους σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα. 5.000 είναι τα στελέχη της ύπατης αρμοστίας. Πολλά αντιμετωπίζουν και αυτά κινδύνους κατά της προσωπικής τους ασφάλειας όταν βοηθούν εκατομμύρια ανθρώπων. Τώρα, αυτός ο αριθμός των ανθρώπων που διαφεύγουν από τους πολέμους και τις διώξεις ξεπέρασε το 2025 τα 122 εκατομμύρια.
0: Απίστευτος αριθμός.
1: Νομίζω πως στα 74 χρόνια λειτουργίας της ύπατης αρμοστίας δεν υπήρξε ποτέ αυτός ο αριθμός.

θα πληρώσω. Έχω σημάδια προσφυγιάς και το γλυκό φιλί γιαγιάς. Στο μέτωπό μου έχω τον πόνο αδελφό και ένα όνειρο κρυφό. Διαφυλακτό μου κάτω από τον ήλιο χωρίς φως, για μένα γκρίζος ουρανός. Κι όμως υπάρχω, τον οκουράγιο τραγουδό για όλα αυτά που αγαπώ χωρίς να τα έχω.

να είναι ο Θεός. Λες να είναι πρόσφυγας κι αυτός. Έχω σημάδια προσφυγιάς και το γλυκό φιλί γιαγιάς. Στο μέτωπό μου έχω τον πόνο αδελφό και ένα όνειρο κρυφό. Για φυλακτό μου, κάτω από τον ήλιο χωρίς φως, για μένα γκρίζος ουρανός. Κι όμως υπάρχω, παίρνω κουράγιο, τραγουδό για όλα αυτά που αγαπώ, χωρίς να τα έχω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Στις 20 Ιουνίου του 1948 γεννήθηκε ο Alan Longmuir. Ήταν ιδρυτικό μέλος των Bay City Rollers, ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70. Γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στη Βρετανία και αργότερα διεθνώς, με πολύ αγαπημένα τραγούδια. Θα ακούσουμε εμείς το Bye Bye Baby. Οι Bay City Rollers απέκτησαν φανατικό νεανικό κοινό και έγιναν ένα από τα πιο γνωστά pop φαινόμενα της εποχής.
2: 1976 όμως αποχώρησε από το συγκρότημα λόγω της πίεσης που συνόδευε τη μεγάλη δημοσιότητα.
1: Δεν το αντέχουν όλοι.
2: Βέβαια. Τα επόμενα χρόνια εργάστηκε σε διάφορους τομείς εκτός μουσικής πριν επιστρέψει κατά καιρούς σε επανενώσεις και εμφανίσεις των Bay City Rollers. Παρέμεινε συνδεδεμένος με την ιστορία του συγκροτήματος ως το τέλος της ζωής του.
1: Bye bye baby.

0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε για τη γιορτή αλληλεγγύης, συμμετοχής και συλλογικής διεκδίκησης που διοργανώνουν σήμερα, με συγχωρείτε, στις 6.30 το απόγευμα στην Πλάζα Ρετσούς, στην Καλαμαριά, η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Καλαμαριάς και το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Γονέων και Κηδεμόνων Ηλιάτορα. Σε ένα κάλεσμα για όλους, σε έναν χώρο όπου κυριαρχούν κυρίαρχες αξίες, είναι η αλληλεγγύη, η φιλία, η ειρήνη και η συλλογικότητα.
1: Οι διοργανωτές επισημαίνουν πως σε μια περίοδο που εντείνονται οι κοινωνικές ανισότητες, οι αποκλεισμοί και οι πολεμικές συγκρούσεις, η ανάγκη για υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και των οικογενειών τους γίνεται ακόμη πιο επιτακτική.
0: Βέβαια, σε αυτή την εκδήλωση θα υπάρχει μουσική, τραγούδι, ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις, τα πάντα όλα.
1: Διότι το όνειρο όλων των παιδιών είναι η ειρήνη και αξίζει να το κάνουμε πραγματικότητα, τονίζουν οι διοργανωτές.
0: Πάμε και στο Λαγκαδά, κάτι ωραίο θα γίνει και εκεί με χρώματα και αρώματα.
1: Βεβαίως, και συγκεκριμένα στα Λουτρά του Λαγκαδά, σήμερα στις 6 το απόγευμα, ο Δήμος Λαγκαδά και η Αντιδημαρχία Παιδείας και Διαβίου Μάθησης προσκαλούν παιδιά, μαθητές, γονείς και νέους κάθε ηλικίας. Θα πάμε, Άννα, στο Color Day School Festival, μια μοναδική καλοκαιρινή διοργάνωση που θα γεμίσει τον ουρανό με χρώματα και τα πρόσωπα όλων με χαμόγελα.
0: Ένα φεστιβάλ σημαντικό, γιατί είναι συνάντηση δημιουργικότητας, συμμετοχής, εξωστρέφειας. 6 ώρα είπαμε.
1: 6 το απόγευμα.
0: Ο Λαγκαδάς είναι πολύ κοντά. Αν θέλετε, πάρετε τα παιδιά σας και πάτε για πολλή διασκέδαση.
1: Ωραία, κλείνουμε λοιπόν την εκπομπή για να πάμε να ετοιμαστούμε. Αύριο 1 το μεσημέρι θα είμαστε πάλι μαζί στον 102 FM. Φάνης Λιάκος ρύθμισε τον ήχο.
0: Γεια σας.

πάω για τσιγάρα, παιδιά. Στα λάθη και τις αποτυχίες ας πιούμε το επόμενο ποτό. Στις κάφες και σ' όλες τις βλακίες ας αφιερώσουμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

at the bottom of the ocean, under the water.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Προληπτικούς ελέγχους στις παλιές οικίες της Γάβδου, των Σφακίων και του Νοτιού Ρεθύμνου συνέστησε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθανάσιος Γκανάς μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,7 και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Γάβδου. Όπως ανέφερε, οι δύο σεισμοί εκδηλώθηκαν στο ίδιο ρήγμα και στο ίδιο επίκεντρο με εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιόμετρων. Χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές. Παράλληλα τόνισε ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί αν τα 5,3 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι ανάλογες δονήσεις είναι συνηθισμένες για την περιοχή. Να σημειωθεί ότι για προληπτικούς λόγους εκενώθηκε το φαράγγι της Σαμαριάς. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι ανάμεσα τους δύο παιδιά σκοτώθηκαν και ακόμα 7 αγνοούνται από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο παρά τις προσπάθειες για εφαρμογή εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν λίγες ώρες μετά τις αναφορές για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις. Οι εξέλιξεις απειλούν να υπονομεύσουν τη συμφωνία πλαίσιο ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς οι συνομιλίες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας έχουν ήδη καθυστερήσει. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα διατηρήσει τις δυνάμεις του στο Νότιο Λίβανο όσο υφίσταται απειλή για την ασφάλειά του, ενώ η Χεσμπολάχ ζητά Ισραηλινή αποχώρηση από το λιβανικό έδαφος. Την ίδια ώρα η Ελβετία ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να παρέχει στο Μπούργκενστοκ ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο για τις επαφές σχετικά με την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και μάλιστα δηλώνει ότι οι διπλωματικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται υποκαθεστώς εμπιστευτικότητας. Την εξωτερική τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος έχασε για 20η φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι επαναλαμβανόμενες διακοπές ηλεκτροδότησης συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την πυρηνική ασφάλεια, καθώς η λειτουργία των συστημάτων ψύξης εξαρτάται από εφεδρικές γεννήτριες όταν διακόπτεται η σύνδεση με το δίκτυο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της νέας διακοπής. Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο 43χρονος ενοικιαστής της που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Χανίων. Η σύλληψή του αφορά κατηγορίες για καλλιέργεια και κατοχή κάναβης και όχι την υπόθεση της εξαφάνισης. Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη, ενώ οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζονται. Μία σοβαρή καταγγελία ερευνούν τις τελευταίες ώρες οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την οποία 4 άτομα φέρονται να προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και να κινητοποίησαν μία 32χρονη γυναίκα στην Τούμπα. Οι άνδρες που φέρεται να φορούσαν κράνη τύπου full face και διακριτικά της αστυνομίας απείλησαν τη γυναίκα με όπλο, ρωτώντας την που κρύβει ναρκωτικές ουσίες. Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί από περίοικους και τράπηκαν σε φυγή. Σε κατάσταση σοκ, η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση σε ρεματιά στην παλαιά Κρομβίλη στο Δήμο Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη. Εξάλλου υπό έλεγχο τέθηκε και πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στη 12.30 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Κουμαριάς στο Δήμο Βέρεια στην Ημαθία. Με την παρέλαση υπερηφάνειας ολοκληρώνεται σήμερα το Θεσσαλονίκη Pride 2026. Στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία του Λευκού Πύργου θα γίνουν ομιλίες από τους φορείς που συμμετέχουν στη διοργάνωση και μία ώρα αργότερα και κατά τις 6.30 θα ξεκινήσει η παρέλαση. Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν μέσω των κεντρικών δρόμων της πόλης και θα επιστρέψουν στο Λευκό Πύργο. Σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά, ανατολική, βορειοανατολική, τοπικά, στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα πυρκαγιά σε εξέλιξη βρίσκεται σε δασική έκταση στον αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ αναμένονται και εναέρια μέσα. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Καλύτερη είναι η εικόνα στην Άνω Αλμυρή Κορινθίας, ενώ η πυρκαγιά που ξέσπασε σε Ρεματιά στην Παλαιά Κρομβίλη στην Μαρονία Σεπόνα στην Ροδόπη οριοθετήθηκε, ενώ υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουμαριάς στο Δήμο Βέρεια στην Ημαθία. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούς για την αυσιπλοεία ανακοίνωσε το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν, κατηγορώντας τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ για παραβίαση του μνημονίου Εκεχηρίας. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, όπου τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, υπονομεύουν τη συμφωνία και προειδοποιεί με περαιτέρω μέτρα εάν συνεχιστούν οι επιχειρήσεις. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις του και ζητεί από τη ΣΥΠΑ να υποχρεώσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Εκενώθηκε προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς μετά τις 2 σεισμικές δονήσεις 4,7 και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Γάβδου. Ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, συνέστησε προληπτικούς ελέγχους στις παλιές οικίες της Γάβδου, των Σφακίων και του Νότιου Ρεθύμνου και σημείωσε ότι οι 2 σεισμοί εκδηλώθηκαν στο ίδιο ρήγμα και στο ίδιο επίκεντρο με εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιόμετρων. Παράλληλα τόνισε ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί αν τα 5,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι ανάλογες δονήσεις είναι συνηθισμένες για την περιοχή. Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο 43χρονος ενοικιαστής της, που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Χανίων. Η σύλληψή του αφορά κατηγορίες για καλλιέργεια και κατοχή κάναβης και όχι την υπόθεση της εξαφάνισης. Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη, ενώ οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζονται. Πιλωτικό πρόγραμμα στοχευμένης αλίευσης λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο για επαγγελματίες αλίης εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Το σχέδιο περιλαμβάνει επιστημονική παρακολούθηση και καταγραφή των αλιευμάτων, ενώ εφόσον εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Αλία Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 21-27. Με την παρέλαση υπερηφάνειας ολοκληρώνεται σήμερα το Θεσσαλονίκη Pride 2026. Στις 5:30 στην πλατεία του Λευκού Πύργου θα γίνουν ομιλίες από τους φορείς που συμμετέχουν στη διοργάνωση και στη συνέχεια και κατά τις 6:30 θα ξεκινήσει η παρέλαση. Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν μέσω των κεντρικών δρόμων της πόλης και θα επιστρέψουν στο Λευκό Πύργο. Σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στο περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αιθρίως προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική, τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στον αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει θάμνους και πουρνάρια σε δάσος στην περιοχή του αλμυροποτάμου, ενώ η φωτιά δεν καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, λίγο μετά τις 5 και 4, εστάλει μήνυμα από το 112 προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπτέη. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Τις προσπάθειες συνδράμουν υδροφόρες στον ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Οριοθετήθηκαν εντωμεταξύ φωτιές σε Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή Κορινθίας, καθώς και στην Παλαιά Κροβίλη στο Δήμο Μαρονίας Απών στη Ροδόπη, ενώ υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουμαριάς στο Δήμο Βέρειας στην Ημαθία. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ για την αυσιπλοεία ανακοίνωσε το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν, κατηγορώντας τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου Εκεχηρίας. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, όπου τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, υπονομεύουν τη συμφωνία και προειδοποιεί με περαιτέρω μέτρα εάν συνεχιστούν οι επιχειρήσεις. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις του και ζητεί από τη ΣΥΠΑ να υποχρεώσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι εάν δεν υπάρξουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Εκενώθηκε προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις 4,7 και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Γάβδου. Ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, συνέστησε προληπτικούς ελέγχους στις παλιές οικίες της Γάβδου, των Σφακίων και του Νότιου Ρεθύμνου και σημείωσε ότι οι δύο σεισμοί εκδηλώθηκαν στο ίδιο ρήγμα και στο ίδιο επίκεντρο με εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιόμετρων. Παράλληλα τόνισε ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί αν τα 5,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι ανάλογες δονήσεις είναι συνηθισμένες για την περιοχή. Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο 43χρονος ενοικιαστής της που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Χανίων. Η σύλληψη του αφορά κατηγορίες για καλλιέργεια και κατοχή κάναβης και όχι την υπόθεση της εξαφάνισης. Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη ενώ οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζονται. Πιλωτικό πρόγραμμα στοχευμένης αλίευσης λαγοκεφάλων και με οικονομικό κίνητρο για επαγγελματίες αλίης εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Το σχέδιο περιλαμβάνει επιστημονική παρακολούθηση και καταγραφή των αλιευμάτων, ενώ εφόσον εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Αλία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 21-27. Με την παρέλαση υπερηφάνειας ολοκληρώνεται σήμερα το Θεσσαλονίκη Pride 2026. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η παρέλαση από το Λευκό Πύργο. Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν μέσω των κεντρικών δρόμων της πόλης. Σήμερα στις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στο περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έφριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 στα ανατολικά, ανατολική, βορειοανατολική, τοπικά στα θαλάσσια μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα και από μένα. Η ζωή όπως μας αρέσει ξεκινά στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ με την Εύα Κουσιοπούλου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όσων θα ακούσετε. Τη ζωή μου σχου στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ, erteco.gr. Απόγευμα Σαββάτου, Ιούνιος και ξεκινάμε όπως συνηθίζουμε με μουσική χωρίς πολλά λόγια.

ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Η χαρακτηριστική ερμηνεία του Πάνου Μουζουράκη συναντά τη δημιουργική ματιά του Μανώλη Φάμελου σε μια εκτέλεση που διατηρεί τον αυθεντικό χαρακτήρα του τραγουδιού, προσεγγίζοντάς το μέσα από μια νέα μουσική οπτική.

0: Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς, από τους απαράδεκτους και τις σημαντικές θεατρικές του συνεργασίες, μέχρι και τις κινηματογραφικές του εμφανίσεις και τις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες, σε συνεργασία και με την ΕΡΤ ως παρουσιαστής, παραμένει ένας καλλιτέχνης που αγαπάμε όσο λίγοι. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος έχει διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, κερδίζοντας την εκτίμηση του κοινού με το χιούμορ και την αυθεντικότητά του. Επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι λοιπόν με την τρυφερή κωμωδία Sexy Laundry, έχοντας στο πλευρό του την Ρένια Λουιζίδου και τον αναζήτησα λίγο πριν ξεκινήσουν την καλοκαιρινή τους περιοδία. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλη, καλώς ήρθατε στη Ζωή Όπως Μας Αρέσει και στον 102 FM.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Το έργο μιλά για ένα ζευγάρι που μετά από 25 χρόνια γάμου προσπαθεί να ξαναβρει τη σπίθα του, που έχει χαθεί μάλλον μέσα από την οικειότητα και τον χρόνο που περνά. Πόσο εύκολο θα λέγατε ότι είναι να ταυτιστεί κανείς με αυτή την ιστορία?
1: Το μόνο εύκολο. Γι' αυτό και αρέσει τόσο πολύ στον κόσμο, γιατί ταυτίζεσαι, νομίζω ότι βλέπεις κάποιες πτυχές δικές σου, όχι τη ζωή σου και τη καθημερινότητά σου ακόμη. Και όντας τόσο οικείο, σε πιάνει και ένα βρικό γέλιο. Ότι δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς. Είναι και ανακούφιση, δηλαδή. Ότι να, και αλλού συμβαίνει αυτό.
0: Υπάρχουν στιγμές, δηλαδή, που λέτε αυτό το έχουν ζήσει πολλά ζευγάρια και σας το λένε και οι
1: θεατές. Ναι, σε όλο το έργο συμβαίνει αυτό. Σε όλο το έργο και μας το λένε και μετά όταν έρχονται. Ότι πότε τη σκούντα εγώ τη γυναίκα μου, πότε μου σκούντα και εκείνη.
0: Η Άλις και ο Μπάρτ είναι παντρεμένοι και μετά από 25 χρόνια κοινής ζωής προσπαθούν να θερμάνουν τη σχέση τους μέσα σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Ο άντρας που υποδίεστε, ο Μπάρτ, είναι λίγο αμήχανος. Τι είναι αυτό που σας γοητεύει σε αυτό το χαρακτήρα?
1: Απλώς είναι όπως συνήθως είμαστε οι άντρες, δηλαδή... Πραγματικά έχει πιάσει πολύ τον άντρα ή συγγραφέας. Λίγο στον κόσμο του, επειδή δουλεύει πολύ, επειδή όλα τα πράγματα, γιατί είχε την ευφυΐα η συγγραφέας να βάλει ένα ζευγάρι το οποίο δεν έχει προβλήματα. Ούτε οικονομικά, ούτε απιστίας, ούτε υγείας. Είναι όλα τέλεια. Και αυτός πιστεύει ότι περνούν πάρα πολύ καλά, είναι πολύ ευτυχισμένοι. Και εκείνη του δίνει σήματα κάθε τόσο ότι εμένα δεν μου φτάνει αυτό. Δηλαδή δεν είναι αυτό. Απλά περνάμε τη ζωή, θέλω κάτι παραπάνω. Και ως γνωστόν, ο άντρας δεν το καταλαβαίνει. Λέει, μα τι άλλο θέλεις? Και πρέπει να το κάνει για να το τι θέλει. Και έτσι νοικιάζει αυτό το ξενοδοχείο και τον πάει εκεί μπας και τον γνήσει λίγο.
0: Και τι συμβαίνει στη συνέχεια?

0: Χωρίς να κάνουμε spoiler, πώς θα το λέγατε εσείς από την αντρική πλευρά?
1: Ένα ακριβό ξενοδοχείο και το πηγαίνει και για τις μέρες, έχοντας μαζί της ένα εγχειρίδιο σεξι γερχαρίγους. Και προσπαθώντας να κάνουμε εκεί ασκήσεις, αυτός δεν γίνεται να μην εκτελέσει, γιατί όταν θέλει η γυναίκα, κάτι που θέλει το κάνει. Εκτελεί λοιπόν αυτός και εκεί αρχίζει το γέλιο το πολύ. Στην προσπάθειά τους γίνονται αστείοι. Αυτός το κάνει λίγο με το ζόρι, εκείνη επίσης λίγο με το ζόρι, αλλά δεν έχει τι άλλο να κάνει. Και εκεί αρχίζει το πολύ γέλιο. Στο τέλος, αυτό που ας πούμε κερδίζει είναι το βαθύ αίσθημα που δένει αυτούς τους δύο ανθρώπους, που αν δεν ήταν τόσο βαθύ, μάλλον θα το είχαν σχολάσει. Αλλά με ένα αίσθημα τόσο βαθύ, κάποια πράγματα αναπληρώνονται. Μπορεί να μην γίνονται όπως γινόταν, που λέει χαρακτηριστικά, λέω, πριν 30 χρόνια. Αλλά αν υπάρχει τόσο αγάπη, πολλά αναπληρώνονται και βρίσκεις τον τρόπο να είσαι ζεστός και να θαυμάσεις τον άλλον και να τον έχεις σαν είσαι, ας πούμε, ερωτευμένη.
0: Υπάρχει μια έκφραση που χρησιμοποιούν οι Βρετανοί που λέει «happy wife, happy life». Η ευτυχισμένη σύζυγος δηλαδή σημαίνει και ευτυχισμένη ζωή. Θα λέγατε ότι αυτός είναι ο ρόλος της άλλης που υποδύεται η Ρένια Λουιζίδου? Δηλαδή ακολουθεί ο Μπαρτ ουσιαστικά τα βήματά της, έτσι όπως μας το λέτε?
1: Δείχνει το διαφορετικό λογισμικό, θα έλεγα, του άντρα με της γυναίκας. Η γυναίκα όλο κάτι, οι κεραίες της απλώνονται έξω και όλο κάτι παραπάνω ψάχνει. Συν το ότι μεγαλώνει και όπως έχει στηθεί το πράγμα με τη γυναίκα στην κοινωνία, υφίσταται πιέσεις, γιατί μεγαλώνει, αλλάζει το σώμα, γίνεται λιγότερο ελκυστική και αυτά δεν μπορεί να τα διαχειριστείς εύκολα. Και πριν απ' όλα έχει την απέτηση στον άντρα της αυτά τα πράγματα να μην τα προσέχει. Γενικώς είναι πιο πολύπλοκος μηχανισμός, ας πούμε, θα έλεγα, η γυναίκα. Ο άντρας είναι, έλα μωρό, όλο καλά, δεν είμαστε, τι ωραία περνάμε.
0: Κατά αυτό γενική βασικά, ομολογία, να, είναι ακριβώς, πιο απλή. Ακριβώς.
1: Αυτό λοιπόν ουσιαστικά πραγματεύεται το έργο και αυτό δείχνει. Αλλά το δείχνει με πολύ αστείο τρόπο και πολύ τρυφερό.
0: Το έργο μιλά και για την αγάπη που αλλάζει μορφές με τα χρόνια. Θεωρείτε ότι οι άνθρωποι σήμερα δυσκολεύονται να διατηρήσουν μια μακροχρόνια σχέση?
1: Εντάξει, όσο περνάνε τα χρόνια, ναι, όλο και πιο δύσκολο γίνεται, γιατί και παλιά που τη διατηρούσαν δεν ήταν μια, πώς να πει κανείς, μια αληθινή σχέση. Ήταν εκ των πραγμάτων, δεν γινόταν αλλιώς μάλλον. Ειδικά οι γυναίκες δεν ήταν καθόλου εύκολο. Μην σας πω, ήταν αδύνατο να χωρίσει μια γυναίκα. Mm-hmm. Καταρχάς το χρεωνόταν όλο η γυναίκα, ότι όλος ο περίγυρος έλεγε δεν ήσουν ικανή να κρατήσει τον άντρα σου. Mm-hmm. Άσχετα αν αυτός ήταν βλάκας ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Συν ότι όλα αυτά που ξέρουμε, ότι η γυναίκα δεν ήταν στην παραγωγή τόσο πολύ κτλ. Αναγκαστικά λοιπόν έτσι είχαν συνηθίσει να είναι σπάνια τα διαζύγια, να μην χωρίζουν οι άνθρωποι. Όταν αρχίσαν να, όταν δεν γινόταν άλλο πια, αφορτώναν αυτό που λέγαμε στη γυναίκα. Mm-hmm. Τώρα πια δεν είναι έτσι φυσικά. Τα νέες γυναίκες είναι τελείως αλλιώς. Δεν μ' αρέσει, χαίρεται. Μία, δύο, τρεις, σου δίνω τρεις ευκαιρίες. Στο καλό. Και το θεωρώ και πολύ φυσιολογικό εγώ. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι ταιριάζουν ή σε κάποια πράγματα ταιριάζουν. Η καθημερινότητα τους δείχνει ότι σε κάποια άλλα δεν πάει το πράγμα. Δεν έχω κανένα λόγο να χαλάει ο ένας τη ζωή του άλλου. Κανέναν.

0: Πιστεύετε ότι τελικά οι άνθρωποι αλλάζουν ή απλώς αλλάζει ο τρόπος που μιλούν για την αγάπη?
1: Εγώ πιστεύω ότι οφείλουν να αλλάζουν οι άνθρωποι στο διάβολο του χρόνου. Δηλαδή δεν μπορεί να αποκτά συνέχεια εμπειρίες, γνώσεις, ειδικά αν ασχολείσαι, αν διαβάζεις, αν κάνεις, αν ασχολείσαι με τις τέχνες, αν έχεις φίλους, αν ζεις τη ζωή. Δεν μπορεί να μένεις ο ίδιος. Είναι περίεργο. Πώς έχουμε συνηθίσει από μικρή να λέμε ότι είναι ένας μεγάλος άνθρωπος, είναι ένας σοφός άνθρωπος. Mm. Δεν είναι τυχαίο που το λέγαμε έτσι. Οφείλει ο άνθρωπος λοιπόν, περνώντας τα χρόνια και αποκτώντας εμπειρίες, να πετάει σκάρτα πράγματα από μέσα του και από πάνω του.
0: Και να εξελίσσεται με κάποιο τρόπο, να είναι πιο κοντά σε αυτό που είναι αληθινά. Σας έχουμε μαζί μας και δεν έχουμε μιλήσει ξανά, οπότε δεν γίνεται να μην αναφερθώ στους απαράδεκτους. Εξακολουθούν να αγαπιούνται πάρα πολύ, όσο λίγες ελληνικές σειρές.
1: Ναι.
0: Ένα all-star team με Δήμητρα Παπαδοπούλου, Γιάννη Μπέζο, Βλάση Μπονάτσο, Χαλακατεβάκη και φυσικά τη Ρένια ως Αστροπελέκη. Για μένα είναι η πιο αγαπημένη μου ελληνική σειρά, πραγματικά με απόλυτη ειλικρίνεια. Πολύ μπροστά ήσασταν από την εποχή σας. Βλέπω και μια σελίδα που υπάρχει στα social, στο Facebook, με χιλιάδες φαν του Τι Έγινε Ρε Παιδιά. Η Δημητρούλα την έχετε υπόψη σας αυτή τη σελίδα? Γίνεται πραγματικά μεγάλος χαμός.
1: Δεν ξέρω από αυτά, εγώ δεν είμαι πολύ ασχολούμαι.
0: Δεν ασχολείστε με τα social media?
1: Όχι.
0: Η Δημητρούλα του Serial, σκεφτόμουν, μέσα από τη γραφή της Δήμητρας Παπαδοπούλου και την ερμηνεία, ήταν φεμινίστρια, αλλά ήταν και καταπιεσμένη από τον Σπύρο. Μια εποχή αθωότητας, την οποία τη βλέπουμε σήμερα με άλλο μάτι και βγάζει ακόμη πολύ γέλιο.
1: Νομίζω ότι καταπιεσμένη δεν ήταν. Ήθελε ο Σπύρος προσπαθούσε να καταπιέσει, αλλά δεν καταπιεζόταν αυτή.
2: Εμένα λοιπόν δεν μου αρέσει.
3: Τολμάς να λες ότι δεν σου αρέσει αυτό το υπέροχο έργο τέχνης?
2: Βεβαίως κύριε, διότι υπάρχεις όταν λες τη γνώμη σου χωρίς να ντρέπεσαι για την επιλογή σου.
3: Οπα, τι έγινε ρε παιδιά?
2: Εγώ θα βάλω ό,τι μ' αρέσει, θα μαγειρέψω ό,τι μ' αρέσει, θα κάνω ό,τι μ' αρέσει. Ακούς, κι αν σ' αρέσει.
3: Τι έγινε ρε παιδιά? Έχασε το πάνω χέρι.
2: Και δεν σε νοιάζει με ποιον θα βγω, ας πούμε?
3: Με νοιάζει, ρε παιδί μου, αλλά δεν νομίζω ότι θα βγεις και με κανέναν άντρα, Φερρυπίν.
2: Ω, Φερρυπίν με άντρα θα βγω.
3: Οπα, τι έγινε, ρε παιδιά?
0: Υπάρχει περίπτωση επανασύνθεσης? Είστε σαν τις τρύπες, σας το ρωτάνε νομίζω όλοι.
1: Συνέχεια, χωρίς... ναι, λένε, με τη Δήμητρα, ειδικά με τη Δήμητρα, είμαστε πολύ συχνά μαζί. Χθες το βράδυ πάλι μαζί ήμασταν. Τα έχουμε συζητήσει αυτά και τα έχουμε ξεχαρίσει. Ότι,
0: ότι δεν.
1: Χωρίς Βλάση δεν κάνουμε.
0: Ναι. Όμως οι νεότερες γενιές ανακαλύπτουν αυτή τη σειρά και τη θεωρούν ακόμη επίκαιρη. Είναι μεγάλος άθλος αυτός να είστε τόσα χρόνια ακόμα.
1: Μα έρχονται στο θέατρο στο Καμαρίνι οι πιτσιρικάδες που έχουν δει την παράσταση και μου λένε να σας παίξουμε μια σκηνή. Και μου παίζουν μια σκηνή, ας πούμε, από τους
0: αγαπητούς. Ξέρουν να παίξουν.
1: Εγώ δεν τα θυμάμαι και καθόλου.
0: Κλείνοντας, αφού σας πω ότι σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη, ξέρω ότι την αγαπάτε ιδιαιτέρως.
1: Αλήθεια, αυτό, ναι.
0: Ξεκινάτε στην Αθήνα και σε όλη την Αττική, σε ανοιχτά θέατρα. Και καταλήγεται Κρήτη, Εύρο, μεγάλη περιοδία αυτό το καλοκαίρι.
1: Μεγάλη, ναι. Από Αλεξανδρούπολη μέχρι Καλαμάτα, ας πούμε. Αρχές Σεπτέμβρη τελειώνουμε στο Βόλο.
0: Ναι.
1: 6 Σεπτέμβρη στο Βόλο, ναι.
0: Έχετε έτσι άλλα σχέδια για τη συνέχεια?
1: Λίγο ξεκούραση και μετά θα αρχίσω πρόβες. Εγώ θα κάνω το Καταφαντασία με στενή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για 3 μήνες. Και στην συνεργασία του Γιάννη Μπέζου.
0: Μάλιστα. Και συνεργασία και εκεί ξανά μαζί. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Και εγώ και εγώ.
0: Καλή αντάμωση στη Θεσσαλονίκη.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Η Vigo Records επανακυκλοφορεί μετά από 55 χρόνια ένα από τα πιο σπάνια singles της ελληνικής δισκογραφίας. Το θρυλικό Psych Folk Επτάιτσο της Ανίτας Κουτσουβέλη, η Χλόη Περιμένη, Τυλιγμένη στο Χάος, που κυκλοφόρησε αρχικά από την Μινέρβα το 1971, επιστρέφει σε αυστηρά περιορισμένη έκδοση 150 αντιτύπων. Ένα σίγγλ που πέρασε σχεδόν απαρατήρητο στην εποχή του, για να αποκτήσει αργότερα cult φήμη μέσα από τη συλλογή ελληνικό ροκ διαδρομές 70s, στα μέσα της δεκαετίας του 90. Από εκεί ξεκίνησε και η αναζήτηση αυτού του χαμένου διαμαντιού της ελληνικής ψυχεδελικής folk. Το τυλιγμένοι στο χάος ακούγεται και στη βραβευμένη μικρού μήκους ταινία Electric Swan της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, και αυτό ήταν το έναυσμα για να αποκτήσει νέα ζωή, ένα τραγούδι που παραμένει αλόκοτο, υπνοτικό και θα έλεγα αρκούντος κολλητικό.

0: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο με συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ορχήστρα μας, όπως την αποκαλεί το κοινό της πόλης και όχι μόνο, διανύει ένα ιδιαίτερα εξωστρεφές καλοκαίρι από τη συμμετοχή της στην όπερα Μποέμ στο Φεστιβάλ Επταπυργίου μέχρι τη διεθνή συνεργασία στα Σκόπια με το μνημειώδες Κάρμινα Μπουράνα και την παρουσία της στο φεστιβαλικό τοπίο της Χαλκιδικής. Η ΚΟΘ, η ορχήστρα μας, επιδιώκει να διευρύνει το κοινό της και να χτίσει νέες πολιτιστικές γέφυρες. Στο τιμόνι της βρίσκεται ο Σίμος Παπάνας, ένας μουσικός με διεθνή πορεία που υπηρετεί την τέχνη τόσο ως βιολονίστας όσο και ως συνθέτης. Με αφορμή τις επόμενες εμφανίσεις της κρατικής ορχήστρας και μια σεζόν που κλείνει αναμφισβήτητα με θετικό πρόσημο, τον αναζήτησα για να μιλήσουμε. Καλησπέρα Σίμω, καλώς ήρθες στη ζωή όπως μας αρέσει και τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Ξεκίνησε η Μποέμ, η όπερα στο Φεστιβάλ Επταπυργίου, μια παραγωγή που ενώνει την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης με έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς του καλοκαιριού για την πόλη. Είχα την τύχη να δω τη γενική πρόβα και οφείλω να πω ότι είναι μια εξαιρετική παραγωγή για την οποία δουλέψατε όλοι πάρα πολύ. Τι σημαίνουν για εσάς την ορχήστρα αυτές οι συμπράξεις?
1: Εγώ θα πω πρώτα για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και βέβαια με την Άννα Νικολίου και τον Θανάση τον Κολαλά και όλους τους ανθρώπους που δουλεύουμε εκεί πέρα. Θέλω να επισημάνω το εξής, ότι η όπερα στην Θεσσαλονίκη είναι μια βασική έλλειψη. Δεν μπορώ να σκεφτώ πόλεις άλλες αυτού του μεγέθους που δεν έχουν τακτικό θέατρο όπερας στην Ευρώπη. Αυτό το κενό είναι καθήκον των φορέων μας όσο μπορούμε και ταυτόχρονα διεκδικώντας τη δημιουργία ενός θεάτρου να το καλύπτουμε. Το σημαντικό με την προσπάθεια αυτή που κάνουμε μαζί με το Κέντρο Πολιτισμού δεν είναι απλώς ότι είναι μια όπερα, είναι ότι είναι μια όπερα η οποία δημιουργείται από το μηδέν εξ ολοκλήρου στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στην περιοχή. Δηλαδή δεν είναι μια αγορασμένη παραγωγή η οποία έχει γίνει αλλού και έρχεται να γίνει και εδώ. Είναι κάτι που το έχει φτιάξει η πόλη μόνη της. Να πούμε στους ακροατές ότι η παραγωγή μιας όπερας είναι ίσως το πιο περίπλοκο θέαμα, παύλα, ακρόαμα να παράξει κανείς. Δηλαδή έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός θεάτρου και όλα τα χαρακτηριστικά της συναυλίας. Και μάλιστα εκτενούς. Με πάρα πολλούς συντελεστές, μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να δουλέψουν για να γίνει μια τέτοια παραγωγή. Εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να φτιάχνει πολύ ποιοτικές παραγωγές όπερας και βεβαίως να τις προσφέρουμε στο κοινό μας με εύκολη και οικονομική πρόσβαση.
0: Και βέβαια να πω ότι δουλεύει, όπως είπες, πάρα πολλοί κόσμος και πίσω από τη σκηνή και μπροστά. Είναι εξαιρετικά πλούσιες σε εισαγωγικά αυτές οι δουλειές που κάνουν στο Φεστιβάλ Επταπυργίου η Άννα Μικονίου και ο Αθανάσιος Κολαλάς, και εσείς κάθε χρόνο είστε παρόντες. Κάθε χρόνο, γιατί είναι αδύνατον να μην στηριχθεί από την ορχήστρα μας αυτή η δουλειά.
1: Η συνεργασία είναι στα πλαίσια της συμπαραγωγής, όπως και πολλές άλλες δράσεις που κάνουμε με το Κέντρο Πολιτισμού κατά τη διάρκεια της χρονιάς, εκπαιδευτικά προγράμματα, συναυλίες. Έχουμε μια σε βάθος συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού που μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Και βεβαίως το αποκορύφημα, διότι είναι τόσο περίπλοκη η παραγωγή, είναι κάθε καλοκαίρι που προσπαθούμε να προσφέρουμε στο κοινό μας μια όπερα.
0: Και γίνεται και sold out, να το πούμε και αυτό. Υπήρχε όπερα στη Θεσσαλονίκη, η όπερα Θεσσαλονίκης που κάνοντας πολιτιστικό πολλές δεκαετίες πριν, θυμάμαι ότι ήταν μια έτσι πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει πολύ θετικά, δεν είχε καλή έκβαση τελικά, υπήρξαν προβλήματα.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για όπερα, η όπερα Θεσσαλονίκης δεν ήταν ακριβώς αυτό που εννοούμε θέατρο όπερας. Ένα θέατρο όπερας έχει εκατοντάδες εργαζομένους. Μιλάμε για ορχήστρα, μιλάμε για χορωδία, μιλάμε για μπαλέτο, σκηνικά κουστούμια, φωτισμό, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι έχει ένα θέατρο και ό,τι έχει και συν μία ορχήστρα, μία χορωδία, ένα μπαλέτο, είναι όλα μέσα στην όπερα. Είναι το προσωπικό το οποίο συνδυάζει όλα αυτά. Αυτό δεν ήταν η Όπερα Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς.
1: Η Όπερα Θεσσαλονίκη ήταν ουσιαστικά σαν φεστιβάλ όπερας κάτι. Δηλαδή ήταν ένα κίνητρο να δημιουργείται σιγά σιγά όπερα στη Θεσσαλονίκη, που βεβαίως ήταν θετικό εφόσον συνέβαινε, αλλά δεν ήταν αυτό που τελικά έχουμε ανάγκη.
0: Ακριβώς. Και αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι ήταν μια πρωτόλια μορφή που αν δεν είχε τότε σταματήσει, θα είχε ίσως καταφέρει μετά από αυτές τις δεκαετίες να έχει αποκτήσει η πόλη μία όπερα, αλλά αυτό χρειαζόταν φυσικά στήριξη από τα υπουργεία, τα αρμόδια και από την πολιτεία και από το κοινό. Νομίζω υπήρχε κοινό και θα είχε ίσως μέσα στο πέρασμα του χρόνου έτσι μεγαλώσει αυτό το κοινό και αυξηθεί. Η ορχήστρα ταξιδεύει στα Σκόπια για το Κάρμινα Μπουράνα. Πόσο σημαντικές είναι οι διεθνείς συνεργασίες για εσάς σε μια εποχή όπως αυτή που διανύουμε? Ο πολιτισμός καλείται να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στους λαούς.
1: Εμείς έχουμε ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια μια πορεία η οποία είναι πολλαπλή σε σχέση με την διεθνή εξωστρέφεια της ορχήστρας. Η συναυλία στα Σκόπια εντάσσεται στις γέφυρες συνεργασίες που έχουμε στήσει με τις γειτονικές χώρες και συνεχίζουμε να στείλουμε, που έχει πάρα πολύ νόημα, διότι να σας το πω απλά, οι φορείς αυτοί θα εξακολουθήσουν να είναι οι γειτονικοί φορείς μας. Η Σόφια, τα Σκόπια, το Βελιγράδι θα εξακολουθήσουν να είναι κοντά μας και θα εξακολουθήσουν να είναι αυτοί που προσφέρονται περισσότερο για συνεργασία και ανταλλαγή πολιτιστικού προϊόντος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε αυτούς τους ανθρώπους, να ξέρουμε τις δυνατότητες που έχει ο καθένας και να μπορούμε να τις αξιοποιούμε από κοινού. Αυτό το έχουμε δείξει τα τελευταία πολλά χρόνια. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που κάνουμε ξανά αυτή τη συναυλία. Η συναυλία, να πούμε, αυτή είναι συναυλία που έχει ένα σημαντικό ειδικό βάρος. Είναι τρεις ορχήστρες μαζί. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης φυσικά, η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας και η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Τρεις ορχήστρες μαζί. Επίσης, να πω ότι με πρωτοβουλία της ΚΟΦ έχουμε μαζί μας και την χοροδία του Μουσικού Γυμνασίου της Θεσσαλονίκης. Είχαμε συνδιοργανώσει με την Ελληνική Πρεσβεία μια συναυλία στα Σκόπια της χοροδίας που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία και μάλιστα τα παιδιά από την Ελλάδα γνώρισαν παιδιά από τη Βόρεια Μακεδονία, τραγουδήσανε μαζί, περάσανε χρόνο μαζί και είναι ευκαιρία να ξαναβρούνε τα παιδιά αυτούς που γνώρισαν και να ξανατραγουδήσουν μαζί. Οπότε έχουμε και τις χοροδίες μαζί, ουσιαστικά στείνοντας ένα περιβάλλον που οι νέες γενιές θα γνωρίζουν ήδη μία την άλλη, με ό,τι θετική συνέπεια μπορεί να φανταστεί κανείς θα έχει αυτό, όχι μόνο για τη μουσική δημιουργία αλλά και για τη σύσφυξη των σχέσεων των λαών γενικότερα. Επίσης, οι τρεις ορχήστρες μαζί είναι ένα πολύ σημαντικό και μουσικό αλλά και πολιτικό μήνυμα φιλίας σε έναν κόσμο αβεβαιότητας που ζούμε, όπου δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις η αντιπαράθεση υπερβαίνει τις διάθεσεις για συνεννόηση. Εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι ο άλλος δρόμος είναι εδώ και πρέπει να τον προτιμούμε και η τέχνη ως μέσο δημιουργίας δρόμων διαλόγου και συνεργασίας και συνεννόησης θα είναι πάντα στο προσκήνιο.
0: Και θα εμφανιστείτε σε ένα ανοιχτό χώρο στα Σκόπια, σωστά?
1: Ναι. Τα Σκόπια έχουν μια εξαιρετική αίθουσα συναυλιών. Πραγματικά ένα πολύ όμορφο και εντυπωσιακό μέγαρο.
0: Είχατε παίξει εκεί.
1: Στο οποίο είχαμε παίξει ακριβώς. Που όμως δεν έχει αρκετά μεγάλη σκηνή για να
0: φιλοξενήσει
1: τόσες αρχίστες και χοροδίες. Οπότε αποφασίστηκε από κοινού η συναυλία που έχει γίνει στη Σόφια σε εσωτερικό χώρο και στη Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μουσικής, εκεί να γίνει εξωτερικά ώστε να μπορέσει να λάβει χώρα. Και βεβαίως διαλέξαμε μια καλοκαιρινή ημερομηνία γύρω στην ημέρα της μουσικής, ώστε να λάβει την καλύτερη δυνατή μορφή το γεγονός.
0: Έτσι ακριβώς, και το λέω γιατί είναι έτσι, μας λείπει και αυτό το κομμάτι νομίζω. Δεν σας έχουμε δει συχνά εδώ στην πόλη σε ανοιχτούς χώρους. Έχετε εμφανιστεί?
1: Μας βλέπετε, τώρα.
0: Ναι. Σωστά.
1: Ναι. Και μας λείπει και στη Σίδηρη.
0: Ακριβώς. Επίσης. Αυτό ήταν η επόμενη έτσι ατάκα μου.
1: Να σας πω πρώτα ότι είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που συνεργαζόμαστε με τον Δήμο Κασάνδρας, που έχει πραγματικά πολύ αξιόλογους ανθρώπους με όραμα για το πολιτικό μέλλον του τόπου τους. Έχουμε μιλήσει πολύ και με τον Δήμαρχο και με τον Αντιδήμαρχο, οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν έναν ποιοτικό πολιτιστικό θεσμό σχετικά με το Φεστιβάλ Κασάνδρας. Και έτσι είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που μπορούμε φέτος να ανοίξουμε εμείς αυτό το φεστιβάλ, το οποίο έχει αποφασίσει να συναντήσει ίσως με περασμένα χρόνια, να φιλοξενήσει ποιοτικές μορφές τέχνης. Η δική μας συναυλία είναι μια λαμπρή συναυλία για αυτή την έναρξη. Έχει στα πλαίσια και άλλων δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, έχει κεντρικό θέμα τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Επανάστασης. Έχουμε διαλέξει έργα τα οποία με έναν τρόπο, εκτός του ότι είναι μνημειώδη, δείχνουν και τον χαρακτήρα της ιστορίας της Αμερικής ως τόπου όπου κατέφευγαν άνθρωποι οι οποίοι κυνηγήθηκαν σε άλλα μέρη τον κόσμο, ως τόπο φιλόξενο και πολυπολιτισμικό. Τι εννοώ? Ο Μπρένσταϊν ήταν γιος μεταναστών από την Ανατολική Ευρώπη, οι οποίοι στην ουσία διώχθησαν. Το ίδιο ο Κόρνγκολτ, ο ίδιος για να αποφύγει τον ναζισμό κατέφυγε στην Αμερική. Ο Βόρζακ δεν ήταν διοκόμενος, αλλά ήταν ένας Ευρωπαίος ο οποίος βρέθηκε στην Αμερική, εμπνεύστηκε από την Αμερική. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα είναι αμερικάνικο, αλλά είναι αμερικάνικο των προσφύγων και μεταναστών, αν μπορώ να το πω έτσι. Που είναι μια πλευρά της Αμερικής που θέλουμε να τονίσουμε. Και βεβαίως είναι κορυφαία έργα μουσικής, τα οποία πραγματικά πιστεύω ότι θα αρέσουν σε όλους. Έχουμε επίσης την αγαπητή μας Λίγια Πετρόβα, που είναι μία από τις κορυφαίες βιολονίστριες του κόσμου και είναι Βουλγάρα. Και έχει παίξει πολλές φορές με την ορχήστρα μας ως σολίστρια στη συγκεκριμένη συναυλία. Οπότε είναι και κάπως, θέλουμε να έχουμε και μία συνάφεια με το μείγμα των ντόπιων και των τουριστών της περιοχής. Και ελπίζουμε ότι αυτή η πρώτη μας προσπάθεια θα στηθεί με επιτυχία και θα αγαπηθεί από τον κόσμο.

0: Εσύ το έχουμε ξαναπεί πως μαζί με την ορχήστρα τα τελευταία χρόνια έχεις βοηθήσει πολύ να αποκτήσει η ΚΟΘ μια έντονη εξωστρέφεια με συναυλίες εκτός Θεσσαλονίκης και διεθνείς συνεργασίες, όπως είχατε και το ΘΑΜΣ, μια διεθνή πρωτοβουλία που έφερε στο προσκήνιο την εκπαίδευση και τη δικτύωση νέων μουσικών και επαγγελματιών του χώρου. Έχουμε ξαναπεί ότι στη διάρκεια της θητείας σου ως καλλιτεχνικός διευθυντής, είχες αυτήν την συνειδητή επιλογή, σωστά?
1: Ακριβώς. Θεωρώ ότι η ορχήστρα μας έχει πρώτα-πρώτα την ποιότητα και το επίπεδο να διεκδικήσει έναν διεθνή ρόλο, αλλά αν θέλετε έχει και την υποχρέωση ως ένας ελληνικός θεσμός να εκπροσωπεί την χώρα μέσω της μουσικής της δημιουργίας όσο γίνεται πιο μακριά. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε στις διεθνείς συνεργασίες και φέρνοντας στη Θεσσαλονίκη αξιόλογους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν και συνδημιουργούν με τους εδώ δημιουργούς, και ταξιδεύοντας ανά την Ευρώπη και όχι μόνο, και ηχογραφώντας. Με αυτόν τον τρόπο οι ηχογραφήσεις μας φτάνουν στα ραδιόφωνα και στα σπίτια ολόκληρου του πλανήτη. Να πούμε ότι το συγκρότημα του Deutsche Grammophon μόνο στο Spotify έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο, τις 1 εκατομμύριο 100.000 ακροάσεις σε όλο τον κόσμο. Έχει αναμεταδοθεί από εκατοντάδες ραδιόφωνα σε όλες περίπου τις Ηπείρους.
0: Και πηγαίνει πολύ καλά και στο νεανικό κοινό. Πιστεύεις ότι η συμφωνική μουσική έχει καταφέρει να αποβάλει την εικόνα ότι απευθύνεται σε λίγους? Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά λόγω και της προσέγγισης αυτού του πιο νεανικού κοινού που βλέπουμε ότι κάνει sold out πολλές συναυλίες σας, θέλω να μου ξαναπείς έτσι την άποψή σου την πιο φρέσκια.
1: Να πω το εξής, ότι η Συμφωνική Ορχήστρα είναι ένα δημιούργημα το οποίο πήρε αιώνες για να φτάσει σε μια ιδανική μορφή και η οποία χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο από συνθέτες που πιθανώς να θεωρούμε πολύ σοβαρούς, αν και ναι, βεβαίως είναι σοβαροί, αλλά η μουσική γλώσσα πάντα αφορά την ανθρώπινη ύπαρξη, την ανθρώπινα συναισθήματα, δηλαδή κατά την αντιστοιχεία δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον Σέξπιρ ότι είναι πολύ σοβαρός. Ο Σέξπιρ είναι ο Σέξπιρ. Έτσι, δηλαδή ο Ευρυπίδης είναι Ευρυπίδης.
0: Δεν μπορείς να τους
1: Η
0: αλλάξεις.
1: μουσική αυτή είναι διαχρονική. Όμως η συμφωνική ορχήστρα ως ήχος είναι βασικό συστατικό, για παράδειγμα, της κινηματογραφικής μουσικής. Αν δείτε τα πρώτα χρόνια του Eurovision, υπήρχε πάντα μια συμφωνική ορχήστρα. Δηλαδή η συμφωνική ορχήστρα είναι ένα όχημα δημιουργίας, το οποίο κανείς μπορεί να το χρησιμοποιήσει με πολλούς τρόπους. Αυτό το οποίο είναι κάπως επικίνδυνο στις μέρες μας είναι τα υποκατάστατα, δηλαδή επειδή μια συμφωνική ορχήστρα αποτελείται από 100 και πλέον μουσικούς, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ακριβό πράγμα να συντηρείται και να υφίσταται. Οπότε κάποιες φορές υποκαθίσταται, δεν αντικαθίσταται, υποκαθίσταται από μέσα τα οποία είναι χειρότερα αλλά φθηνότερα για να γίνει η δουλειά σε έναν κόσμο που έχουμε πολλές φορές ποσότητα αλλά όχι ποιότητα σε αυτά που παράγουμε. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι για την ποιότητα πάντα υπάρχει χώρος και πάντα υπάρχει ζήτηση και ανάγκη. Είναι απλώς δικό μας καθήκον να ανανεώνουμε το προφίλ αλλά και να προβάλλουμε τη διαχρονικότητα των αριστουργημάτων τα οποία υπηρετούμε, και αν το κάνουμε αυτό σωστά πάντα θα υπάρχει ο κόσμος που θα είναι κοντά μας και θα το εκτιμά.
0: Και κλείνοντας, Σίμω, θα ήθελα να σε ρωτήσω, επισκέφθηκε πρόσφατα Υπουργός Πολιτισμού τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να συζητήσετε μαζί της και το ζήτημα της νέας στέγης της ΚΟΘ. Υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαδικασία στην οποία εργαζόμαστε όλοι για να γίνει η μελέτη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν έχω μία συγκεκριμένη ανακοίνωση, αλλά είναι μία διαρκής διαδικασία με τη δουλειά ώστε να κατατεθεί το τελικό πλάνο όσο γίνεται καλύτερα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης να είναι παρούσα σε πολύ σημαντικές συναυλίες. Δεν ξέρω αν θα βρεις χρόνο για ξεκούραση, γιατί είμαι σίγουρη ότι ετοιμάζεις και το νέο πρόγραμμα και
1: Ναι,
0: νέες
1: το προσωρινό πρόγραμμα είναι
0: συνεργασίες.
1: επί της ουσίας έτοιμο. Θα ανακοινωθεί ένα φέτο χρόνο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.

Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ζωή Μούσιου που ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής απόψη και η Εύα Κουσιοπούλου που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Ήταν η Ζωή όπως μας αρέσει στον 102 FM της ΕΡΤ3. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά, να περνάτε όπως θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 500 μέτρα από τα πρώτα σπίτια στα Μεσοχωριά Ευβίας βρίσκονται οι φλόγες από τη μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στον Αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Ήδη έχουν ηχήσει δύο μηνύματα του 112, με το τελευταίο να έχει σταλεί περίπου 50 λεπτά νωρίτερα για άμεση εκένωση των περιοχών Μεσοχώρια και Ραπτέη προς Στήρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά ενισχύθηκαν. Στο σημείο επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 24 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό του. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ και κατά τόπους οι ρηπές τους στα 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργούνται κυλιδώσεις και νέες εστίες φωτιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, σε συνδυασμό με τις γραμμές υψηλής τάσης και τις ανεμογεννήτριες που βρίσκονται διάσπαρτες, δυσκολεύουν την ακρίβεια στις βολές νερού των εναέριων μέσων. Το ανακριτικό τμήμα της Εύβοιας βρίσκεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ για την αυσιπλοεία ανακοίνωσε το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν, κατηγορώντας τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου Εκεχηρίας. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, όπου τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, υπονομεύουν τη συμφωνία και προειδοποιεί με περαιτέρω μέτρα εάν συνεχιστούν οι επιχειρήσεις. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις του και ζητεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να υποχρεώσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Παράλληλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Εκενώθηκε προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις 4,7 και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Γάβδου. Ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, συνέστησε προληπτικούς ελέγχους στις παλιές οικίες της Γάβδου, των Σφακίων και του Νότιου Ρεθύμνου και σημείωσε ότι οι δύο σεισμοί εκδηλώθηκαν στο ίδιο ρήγμα και στο ίδιο επίκεντρο με εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιόμετρων. Παράλληλα τόνισε ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί αν τα 5,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι ανάλογες δονήσεις είναι συνηθισμένες για την περιοχή. Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο 43χρονος ενοικιαστής της που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Χανίων. Η σύλληψή του αφορά κατηγορίες για καλλιέργεια και κατοχή κάναβης και όχι την υπόθεση της εξαφάνισης. Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη ενώ οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζονται. Πιλωτικό πρόγραμμα στοχευμένης αλίευσης λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο για επαγγελματίες αλίης εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Το σχέδιο περιλαμβάνει επιστημονική παρακολούθηση και καταγραφή των αλιευμάτων, ενώ εφόσον εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Αλία Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 21-27. Μεθαύριο Δευτέρα λύγει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας στο ΕΡΤ News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έφριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 στα ανατολικά, ανατολική, βορειοανατολική, τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

τους παλαιούς ακροατές, η σχέση της εκπομπής με το τένις είναι λίγο ή πολύ γνωστή. Θέλετε, η αριστοκρατική άβρα που αποπνέουμε είναι θέμα καταγωγής. Κοντζαμάν πλατεία Χαριλάου είναι αυτή. Το καλύτερο κόρτ του κόσμου. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι διόλου παράξενο το ότι το τένις επανέρχεται και μάλιστα δρυμύτερο. Και σήμερα θα λέγαμε πως είναι ένας συνδυασμός επιπέδων. Άλλες φορές, όπως στην περίπτωση, ίσως και να θυμάστε, του Lacoste, ήταν κυρίως η μόδα εκείνη που κυριάρχησε. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, κάποιο γνωστό τουρνουά, όπως το Wimbledon, άλλοτε κάποιος κορυφαίος αθλητής ή αθλήτρια, η σημερινή εκπομπή θα τα έχει όλα συν ένα μεγάλο σκάνδαλο, διότι γκλάμ αισθητική χωρίς σκάνδαλο δεν γίνεται. Τι να τις κάνεις τις σαμπάνιες και τις λευκές δαντέλες, τι να τα κάνεις τα φανταχτερά πάρτι και τα παρεδώσε χωρίς λίγο suspense, λίγο κουτσομπολιό, ξυνήλα, έτσι για το ονόρι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στις ακροάτρες και τους ακροατές που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Με την μαμά του αγγλικού πενταγράμμου ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, την υπέροχη Βέρα Λιν και το τραγούδι Again του 1948. Ένα τραγούδι το οποίο έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία στη χρονιά που ακολούθησε, το 1949, χρονιά στην οποία θα καταλήξει η σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Ξέρετε, στο τένις, σε επίπεδο κορυφαίων αθλητών και αθλητριών, μπορείς να περηφανεύεσαι για πάρα πολλά. Αλλά αν, καλεσμένος σε κάποιο τραπέζι ενδεχομένως, κάποιος σε ρωτήσει «Έχετε κερδίσει ποτέ το τουρνουά Wimbledon?», αν πεις «Όχι», τζάμπα μιλούσες. Διότι κανένας μα κανένας τίτλος δεν είναι σαν κι αυτόν. Το Wimbledon είναι η κορυφή του τένις. Όχι μόνο για τους αθλητές, αλλά και για τους φίλους του αθλήματος. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου, για παράδειγμα, ζούνε για τις μοναδικές στιγμές που τους προσφέρει το Champions League, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το Euro. Από την άλλη, οι λάτρες του μπάσκετ, το Champions League, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το Euro. Από την

του σπορ από όλες τις γωνιές του πλανήτη. Να δούνε τους αγώνες τρώγοντας φράουλες. Φράουλες με κρέμα, όπως θα θυμάστε πολλοί από εσάς και από την σχετική εκπομπή αφιέρωμα που είχαμε κάνει για το Wimbledon. Και όλα αυτά, χάρη στον Thomas Wolsey, μια εξαιρετικά ισχυρή προσωπικότητα της αυλής του βασιλιά Ερίκου του 8ου. Το 1514, ο Wolsey έχτισε ένα μεγάλο παλάτι κατά μήκος της όχθης ποταμού που εμείς γνωρίζουμε ως The Hampton Court. Το 1509, για να πάμε μερικά χρόνια πιο πίσω, οι ιστορικοί πιστεύουν πως σε ένα σημαντικό συμπόσιο του βασιλιά Ερίκου, ο Wolsey έδωσε εντολή να σερβιριστεί πιάτο με φράουλες και κρέμα. Το γιατί ακόμη αποτελεί θέμα μελέτης. Ο Wolsey αγαπούσε όμως και πολύ το τένις και στο παλάτι που έκτισε, ζήτησε από τους εργάτες να του κάνουν και ένα γήπεδο για το αγαπημένο του σπορ. Και δεν ήταν μόνο γι' αυτόν αγαπημένο. Το τένις ακόμη θεωρείται σπορ της αριστοκρατίας, με τη διαφορά πως τώρα το παίζουν και κάτι τύποι που στήριξαν την αριστοκρατία σε τραπεζικά δάνεια και σε λίγο θα τους ξυλώσουν οι πιστωτές και το φιλέ και το γρασίδι και θα τους αφήσουν για ανάμνηση τη ρακέτα. Όλος ο αφρός του Λονδίνου, και όταν λέμε αφρός εννοούμε αφρός και όχι τίποτα νεόπλουτη, περνούσε από το παλάτι του Thomas Wolsey για ένα ματσάκι τένις. Και για μετρήστε, 1877, πόσα χρόνια. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε το τουρνουά του Wimbledon, που δεν κουβαλά μόνο τις φράουλες στην παράδοσή του, αλλά και το απόλυτο λευκό ανδρών και γυναικών που συμμετέχουν. Εάν θέλεις να βγεις στο γήπεδο, οφείλεις να φοράς μόνο λευκό. Μέχρι και στα κορδόνια των παπουτσιών ο λόγος. Και αν έρθει η βασίλισσα, θα εμφανιστείς με άλλο χρώμα μπροστά της. Η αθλητική του κληρονομιά περικλεί τα καλύτερα στοιχεία μιας παλιάς εποχής, στοιχεία τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και τις μέρες μας. Για παράδειγμα, σπόνσορες και πάσης φύσεως διαφημίσεις απαγορεύονται διαροπάλου, πλην γνωστής εταιρείας ρολογιών που είναι υπεύθυνη για το μεγάλο ρολόι που μετρά τη διάρκεια των αγώνων. Και πιστέψτε με, στο Wimbledon υπήρξαν αγώνες που λίγο έλειψαν να παιχτούν και την επόμενη μέρα, τόσο πολύ κράτησαν. Το σύνορα σας δίνω την αίσθηση πως τίποτα δεν το έχει ταράξει, καλοκουρδισμένο, σαν το μεγάλο ρολόι του γηπέδου. Κι όμως... Έχετε δει σε φωτογραφία τον Cuthbert Collingwood Ted Tinling? Πού να τον δείτε, ενδεχομένως να μην τον ξέρετε καν. Στα νιάτα του φτιστός ο Ζινεντίν Ζιντάν, ναι. Ο Τίνλινγκ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου του 1910 στο Eastbourne, στη νότια ακτή της Αγγλίας. Γιος του James Alexander Tinling, ο οποίος ήταν ορκωτός λογιστής. Σαν και εμένα και ο Τέντ έπασχε από τα πνευμόνια του, βροχίτιδα φοβερή, που πολύ γρήγορα έγινε και βροχικό άσθημα. Πώς να γλιτώσει το παιδί στη συννεφιά και στη συνεχόμενη βροχή της γυραιάς Αλβιώνας. Οι γιατροί μπαινόβγαιναν στο σπίτι, αλλά γιατριά δεν έβρισκαν παρά μόνο μία. Στείλτε το παιδί κάπου που να έχει ήλιο και ξηρό κλίμα. Κι έτσι, το 1923, οι γονείς του τον έστειλαν στη Γαλλική Ριβιέρα.

Το ξέρω, είναι από αυτές τις εκπομπές που λέτε τώρα μέσα σας, που πάμε βρε αδελφέ. Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Και θέλω να πιστεύω ότι θα σας αποζημιώσουμε. 1923 πήραν την απόφαση οι γονείς να στείλουν τον Τεντ στην Γαλλική Ριβιέρα και μιας και μιλήσαμε και για ονόρε στην εισαγωγή της εκπομπής, έτσι για το ονόρε της χρονιάς εκείνης ήταν το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, γαλλικό, τι άλλο, στη Γαλλική Ριβιέρα θα βρεθούμε, το Ζαζά με την Έμα Λίμπελ. Εδώ που τα λέμε, χαλάλη τα χαλασμένα πνευμόνια, άμα είναι να βρεθεί στη Γαλλική Ριβιέρα, έτσι. Κάποιοι άλλοι, βαριά βαριά μηχανιώνα. Τέλος πάντων, το παιδί, εκεί που βρέθηκε, άρχισε να παίζει τένις. Και μάλιστα πού, στο τένις κλαμπ της Νίκαιας. Εκεί προπονούνταν και η κορυφαία του είδους για την εποχή, Γαλλίδα τενίστρια Σουζάν Λεγκλέν. Αναφερόμενη από το γαλλικό τύπο Σλαντίβιν, η θεά δηλαδή. Η Λεγκλέν έφερε επανάσταση στο τένις, ενσωματώνοντας το επιθετικό στυλ των ανδρών στο γυναικείο παιχνίδι και σπάζοντας τη σύμβαση των γυναικών που ανταγωνίζονταν με ρούχα ακατάλληλα για τένις. Με λίγα λόγια, ενσωμάτωσε τη μόδα στα παιχνίδια της με κυριοχαρακτηριστικό το μπαντό καπέλο της. Η Λεγκλέν αναγνωρίζεται από όλους ως η πρώτη γυναίκα αθλήτρια που έγινε αυτό που λέμε παγκόσμια αθλητική διασημότητα. Και η δημοτικότητά της οδήγησε να σκεφτείτε το Wimbledon να μετακομίσει σε ένα μεγαλύτερο, πιο σύγχρονο για την εποχή χώρο, καθώς οι θέσεις δεν έφθαναν από ένα σημείο και μετά για τους χιλιάδες θαυμαστές της που συνέρεαν εκεί για να τη δουν. Και από τίτλους η Λεγκλέν πρώτα κατέλαβε αυτή όλες τις πρώτες θέσεις του σπορ και μετά οι υπόλοιποι. Ο πιτσιρικάστε Τίνλιν τη χάζευε με τις ώρες, ήταν και όμορφη κοπέλα. Πού να πλησιάσεις βέβαια, σπόρος αυτός. Ο μπαμπάς της κοπέλας όμως τον έβλεπε τον μικρό που έπαιζε καλό τένις. Συν το ότι ήταν άφθαστος στους κανονισμούς. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, στα χρόνια εκείνα οι μεγάλοι αθλητές και οι αθλήτριες είχαν τους δικούς τους προσωπικούς διαιτητές. Βασικά δεν υπήρχε και ομοσπονδία, οπότε αν ήθελες να παίξεις κάποιον αγώνα, καλό ήταν να έχεις τον προσωπικό σου διαιτητή, ο οποίος σας πληροφορώ, φίλες και φίλοι, ότι ήταν χάρακας και ας ήταν φίλος σου. Πάει λοιπόν ο πατέρας της Λεγκλέν και λέει του Άγγλου, «Μικρέ, θέλεις να διαιτητεύσεις έναν από τους αγώνες της κόρης μου?» «Ναι», είπε, και δεν το έκανε μόνο για αυτόν που ακολούθησε, αλλά και για πολλούς άλλους. Μάλιστα, μέχρι και στο Wimbledon έφτασαν τελικά το 1927, εκεί όπου συμμετείχε και αυτό σούκο λίγες φορές. Όμως, ο Τίνλινγκ, περισσότερο και από φίλος ή διαιτητής της Λεγκλέν, ήταν ο προσωπικός της ράφτης για τα ρούχα που εκείνη έφερε πάνω της την ώρα του αγώνα. Έπιανε το χέρι του νεαρού, σχεδίαζε υπέροχα και η Λεγκλέν, κλασικό φλάπερ κορίτσι της εποχής, τον εμπιστευόταν με κλειστά μάτια. Ο Τίλινγκ δεν το πολύ σκέφτηκε. Η Λεγκλέν ήταν το μεγάλο του διαβατήριο. Και έτσι χρησιμοποίησε την κληρονομιά από την οικογένειά του για να δημιουργήσει το δικό του ατελιέ στο Λονδίνο. Στη συνέχεια τι έκανε, προσέλαβε προσωπικό άνω των 100 ατόμων παρακαλώ για την παραγωγή της λεγόμενης φούστας χώρου αλλά και βραδινών ρούχων για τους πρωτοεμφανιζόμενους τότε κοσμικούς. Να όμως που ήρθε και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Και τι να κάνεις, τι να κάνεις. Κατάσκοπος έγινε ο άνθρωπός μας βέβαια, στο Αλγέρι και στη Γερμανία. Όνε, κάτω από τη μύτη του εχθρού, χτυπιόταν όλο μόναχος με τα καλύτερα ονόματα της αντικατασκοπίας του Τρίτου Ράιχ. Κάποια στιγμή βέβαια, ο πόλεμος ευτυχώς τελείωσε και ο Τίνλι γύρισε στον κόσμο της μόδας,
μόνο που αυτή τη φορά ήταν αποφασισμένος να σχεδιάζει μόνο γυναικεία ρούχα τένις. Πριν τον πόλεμο πάντως είχε σχεδιάσει και τον ηφικό για την Βρετανίδα δύο φορές πρωταθλήτρια του Wimbledon, την Dorothy Round. Είχε παντρευτεί το 1937. Μεγάλο σουξέ για την εποχή. Πάμε να ακούσουμε έναν πατριώτη μας. Ναι, τον Τζίμι Μεσέν. Μεσέν. Αυτή η Μεσσηνία ήτανε. Θα τα πούμε αναλυτικότερα και μετά. Αλλά μια χαρά βόλεψε αυτό το Τζίμι Μεσέν. Πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν στα 1933 στο τραγούδι «It's the Talk of the Town», το οποίο ηχογραφήθηκε για λογαριασμό της Edison Bell Winner στο Λονδίνο τον Οκτώβριο της χρονιάς εκείνης.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία με το τένις έχει καταπιαστεί. Ένας περίεργος σχεδιαστής μόδας, που και που διαιτητής και πάνω απ' όλα φίλος της Λεγκλέν, κάτι ετοιμάζει, της μεγάλης γαλλίδας αθλήτριας Λεγκλέν, και θα δούμε τι. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα την μπάντα του Joe Loss στο It's the Talk of the Town του 1933, το οποίο ερμήνευσε ο Jimmy Messen ή αλλιώς Jimmy Messini, Messinios, η καταγωγή αυτού του διακεκριμένου Βρετανού τραγουδιστή γεννημένος στο Κάρντιφ. Ο Messinis, οι γονείς του βρέθηκαν νέοι στην γυραιά Αλβιώνα, άνοιξαν μια πολύ μεγάλη ναυτιλιακή επιχείρηση, εκεί δραστηριοποιήθηκε τα πρώτα χρόνια και ο Jimmy Messen, ο οποίος στη συνέχεια ασχολήθηκε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι και κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο του 1947 παίρνει την απόφαση να αφήσει την Αγγλία για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου συνέχισε την πλούσια μουσική του πορεία. Εμείς όμως είχαμε αφήσει στη μέση το διάβα του Ted Tinley, ο οποίος γυρίζει πίσω και ουσιαστικά αποφασίζει να φέρει τα πάνω κάτω, και μάλιστα πού? Στο πρωτάθλημα του Wimbledon, στο τουρνουά του απόλυτου λευκού, αν θυμάστε. Για ποιο λόγο φοβάσαι μη τυχόν σε δει η βασίλισσα και γενικώς ο αφρός της βρετανικής αριστοκρατίας με άλλο χρώμα? Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος? Για παράδειγμα, μη τυχόν συμπέσουν οι ενδυμασίες? Αυτά μόνο σε γάμους γίνονται. Να λέμε στραβού το δίκιο. Κάποτε βρεθήκαμε σε ένα γάμο και μια φίλη στο ίδιο τραπέζι γυρίζει αριστερά, βλέπει μια στο παραδίπλα τραπέζι ίδιο ακριβώς φόρεμα. Κόντεψε να πεθάνει, ατάραχη άλλη. Βασίλισσα πια δεν υπάρχει, και ο ύμνος δεν λέει πλέον God save the Queen, αλλά God save the King. Αλλά, κακά τα ψέματα, πιστεύετε ότι υπήρχε στον κόσμο άνθρωπος ο οποίος θα έφερε ρούχο το χρώμα του οποίου θα συνέπιπτε με αυτό της Ελισάβετ, ούτε με σφαίρες? Πουλή μόνο η Ελισάβετ δινόταν. Άλλος είναι ο λόγος, φίλες και φίλοι, που το λευκό είναι το μόνο χρώμα που μπορείς να φοράς στο Wimbledon. Η προέλευση του λεγόμενου Total White Dress Code χρονολογείται από το 1877, όταν τα μέλη του All England Lawn Tennis and Cricket Club αποφάσισαν να διοργανώσουν το πρώτο τουρνουά τένις. Το διαφήμιζαν μάλιστα ως το πιο πολυτελές, κομψό και αριστοκρατικό αθλητικό γεγονός, στο οποίο, προσέξτε, ο υδρότας των παικτών δεν χωρούσε. Προσέχοντας την κάθε λεπτομέρεια, οι θύνοντες παρατήρησαν ότι οι λεκέδες από τον υδρότα φαίνονταν στα χρωματιστά ρούχα, εν αντιθέσει με τα λευκά, στα οποία καμουφλάρονταν μια χαρά. Όλα λευκά λοιπόν, μέχρι και οι σόλες των παπουτσιών. Να σηκώσεις το χέρι, να στείλεις σερβίς, να είναι η βασίλισσα και να σε δει υδρωμένη, όχι. Εξαιρέσεις μόνο ένα χρωματιστό περίγραμμα γύρω από τη λαιμόκοψη και γύρω από τη μασέτα των μανικιών. Αλλά και αυτά δεν πρέπει να είναι φαρδύτερα του 1/100. Επίσης, σόρτς, φούστες και φούτερ μπορούν να φέρουν μία μονόχρωμη λωρίδα κατά μήκος της εξωτερικής στεραφής όχι μεγαλύτερη από 1/100. Όπως επίσης και στο περίγραμμα των εσώρουχων, που επίσης πρέπει να είναι κατάλευκα. Λοιπόν, σε αυτόν τον πολύ αυστηρό κόσμο, ο άνθρωπος της εκπομπής μας πήγε να κάνει χαλάστρα, αλλά μόνος του δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, είχε ανάγκη και από σύμμαχο. Και τον βρήκε στο καλλίγραμμο σώμα, αλλά και στο όμορφο πρόσωπο της Αμερικανίδας ταινίστριας Gussie Moran.
Τι κορίτσι! Η Γερτρούδη Αυγούστα, ή αλλιώς Γκούσι Μόραν, γεννήθηκε στις 8 Σεπτέμβρη του 1923 στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια. Ο πατέρας της ήταν τεχνικός ήχου και ηλεκτρολόγος στα στούντιο της Universal, βέβαια, και ενδεχομένως λόγω των γνωριμιών του. Η νεαρά Μόραν εργάστηκε ως κομπάρσο σε κάποιες ταινίες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 40. Λάτρευε το τένις και η παρέα της είχε τη δυνατότητα να εξασκεί το σπορ που λέτε στην έπαυλη του Τσάρλι Τσάπλιν. Μάλιστα, η φιλία τους ήταν τόσο μεγάλη που ο Τσάπλιν διοργάνωσε ένα πάρτι για τη Μόραν όταν εκείνη αραβωνιάστηκε. Τέτοιο κορίτσι δεν χανόταν, φίλες και φίλοι, αλίμονο. Στα 17 της η αλήθεια είναι ότι έμαθε πως ο μεγαρύτερος αδελφός της είχε κηρυχθεί αγνοούμενος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συντετριμένη, αποφάσισε να εργαστεί στην κοντινή στο σπίτι της εταιρεία αεροσκαφών Douglas, βοηθώντας τη συναρμολόγηση αεροπλάνων για την πολεμική προσπάθεια. Η Μόρα ήταν τυγράκι, δεν την έπιανες με τίποτα. Εσύ μπορεί να έστελνες τον μπαλάκι στο πιο απίθανο σημείο του κόρτ. Η Μόραν μπορούσε να τρέχει μέχρι εκεί και να ανταποδίδει, και μάλιστα όχι στο κουτουρού, άντε χτυπάω την μπάλα να πάει προς τα πίσω. Χτυπούσε τον μπαλάκι και έβγαζε πόντο. Άρχισε να συμμετέχει σε διάφορα ερασιτεχνικά τουρνουά τένις στην Καλιφόρνια στο ξεκίνημα της πορείας της. Τον Μάρτη του 49 είχε φτάσει σε σημείο να μπορεί να νικά την Άνση Σαφέ, και μάλιστα πού, στον τελικό του Αμερικανικού Πρωταθλήματος στη Νέα Υόρκη, ενώ κέρδισε τον τίτλο του διπλού, έχοντας ως παρτνέρ την Μάρτζορι Γκλάντμαν, και το μεικτό διπλό, έχοντας δίπλα της τον Πάντζο Γκονζάλες. Μιλάμε, η κορίτσια γίνει πλέον πανίσχυρη, ε? Λοιπόν, όταν τα έχεις πάρει όλα αυτά, αγαπημένες φίλες και αγαπητοί φίλοι, τότε αντιλαμβάνεστε πως τι άλλο έχει απομείνει. Ένα Wimbledon σε περιμένει στην Αγγλία, να πας να το πάρεις και αυτό.

Άλλο ένα τραγούδι εποχών, φίλες και φίλοι. Και γιατί το λέμε αυτό? Το Cruising Down the River ήταν ένα τραγούδι της δεκαετίας του 20, το οποίο πήγαινε από στόμα σε στόμα και από μπάντα σε μπάντα, από παρτιτούρα σε παρτιτούρα. Τους στίχους και την μουσική είχαν γράψει δύο ηλικιωμένες κυρίες, η Έλλη Βίτλ και η Νέλ Τόλερτον. Με το πέρασμα των χρόνων, βέβαια, κάποια στιγμή ήρθαν και ηχογραφήσεις στον κόσμο της μουσικής και αυτή ήταν μία από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη ηχογράφηση, στην Αγγλία, με την ορχήστρα του Lou Pringer και τη φωνή του Paul Rich. 1945 χαράχτηκε το βινήλιο, δεν είναι και λίγο. Η νεαρά Αμερικανίδα τενίστρια φθάνει στην Αγγλία για τον προγραμματισμένο αγώνα και σου λέει Μόραν, δεν πάω να βρω τον Τίνλινγκ, ο οποίος Τίνλινγκ, φίλες και φίλοι, είχε ήδη προαχθεί, προσέξτε τίτλος, οικοδεσπότης μόδας του τουρνουά. Οι Άγγλοι ποτέ δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Με λίγα λόγια, ο Τίνλινγκ ήταν αυτός που ήλεγχε, σχεδίαζε και ενέκρινε τα ενδύματα των αθλητριών και των αθλητών. Και σαφώς μπορούσε να σχεδιάσει, όπως είπαμε, οτιδήποτε για τον οποιονδήποτε, υπό την προϋπόθεση βέβαια, το ρούχο να πληρεί τις προϋποθέσεις στις οποίες προαναφερθήκαμε. Πάει λοιπόν η Μόραν και του λέει, κοίτα να δεις, θέλω ένα μπλουζάκι που να έχει άλλο χρώμα στο ένα μανίκι, άλλο χρώμα στο άλλο μανίκι, άλλο χρώμα να είναι η φούστα, τρία χρώματα δηλαδή. Ο Άγγλος έπεσε να πεθάνει. Είπαμε, κοπέλα μου, είσαι Αμερικανάκι, αλλά όχι και τόσο. Τρία χρώματα σε ένα ντύσιμο και πού, στο Γουίμπλετον. Επειδή όμως ο τύπος ήταν μουρλός, συμφώνησε να τη σχεδιάσει κάτι όμορφο, το οποίο να έσπαγε για πάντα τις συμβάσεις με έναν ύπουλο τρόπο. Και τη σχεδίασε το πιο κοντό φόρεμα στην ιστορία του τένις, με βολάν. Αλλά τι άλλο έκανε ο αθεόφοβος? Τη σχεδίασε κατάλευκα, υποχρεωτικό αυτό, δαντέλωτα εσώρουχα, τα οποία ήταν ορατά κατά τη διάρκεια του αγώνα, διότι, όπως σας είπα, πιο κοντοφόρεμα δεν είχε υπάρξει ποτέ. Φίλες και φίλοι, στις 20 Ιουνίου του 1949, διότι πάντοτε ψάχνουν κάποια ημερομηνία, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα εκείνου, η Μόραν χρειάστηκε να κάνει κάτι σαν επίσκεψη. Να σκύψει, βρε αδερφέ, να πάρει ένα μπαλάκι του τένις από κάτω. Λοιπόν, η βασιλική οικογένεια Χλόμιας, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων of the British Empire, έβγαλε το περίστροφό του και είπε, ρε φίλε, δεν με πήρε ο πόλεμος, θα φύγω τώρα? Και ο επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας είπε, ο Σατανάς είναι παντού. Το μεγάλο γέλιο έπεσε με τους φωτογράφους, οι οποίοι, ως γνωστόν, ως συνήθως, είχαν πιάσει πόστα σε διάφορα σημεία του γηπέδου, τέτοια πόστα, για να έχουν όλο το κόρτ μπροστά τους, με το που έσκυψε στο πρώτο σέρβις η Μόρα, για να πιάσει το μπαλάκι και είδαν το κατάλευκο δαντελωτό εσώρουχο, σηκώθηκαν όλοι και στιβάστηκαν σε ένα σημείο με σμπροξιές και κλωτσιές, μιας και αυτό που τους ένοιαζε πλέον ήταν να έχουν μπροστά τους μόνο τα πόδια της. Οι άνδρες του γηπέδου παρακαλούσαν οι αντίπαλος της Μόραν να στέλνει τις μπαλιές χαμηλά και στα πλάγια για να αναγκάζει τη Μόραν να σκύβει σε έκταση και να έχουν καλές λήψεις. Περιττό να σας πω ότι την επόμενη μέρα η Γκούσι Μόραν ήταν πλέον γνωστή ως Gorgeous Goosey, αλλά το σκάνδαλο δεν έμεινε εκεί. Αξιωματούχοι του Wimbledon
έφεραν το θέμα προς συζήτηση στο κοινοβούλιο, φίλες και φίλοι, τι νομίσατε, όπου σύσσωμη η συντηρητική παράταξη μίλησε για έσχος. Όσο για το All England Lawn Tennis and Croquet Club, τόνισε ότι η Μόραν έφερνε πλέον χυδαιότητα και αμαρτία στο σπορτ. Να σκεφτείτε, φίλες και φίλοι, ότι το κορίτσι ήρθε σε τόσο δύσκολη θέση που όταν επανεμφανίστηκε στο τουρνουά φορούσε σορτσάκι. Όσο για τον Τέτ Ίνλινγκ, αυτός έφαγε πραγματικά μεγάλη ποινή. Ο επί 23 ολόκληρα χρόνια επίσημος οικοδεσπότης μόδας του Wimbledon αποκλείστηκε για τα επόμενα 33 χρόνια από το θεσμό και προσκλήθηκε κάποια στιγμή εκ νέου το 1982. Πάντως, μια χαρά τα πήγε και εκτός τουρνουά. Σχεδίασε φορέματα για σχεδόν όλες τις μεγάλες παίκτριες κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 50, του 60 και του 70. Και μπορεί επίσημος ράφτης του Wimbledon να μην ήταν πια, αλλά τα φορέματά του φορούσαν οι πρωταθλήτρες του Wimbledon καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 και του 70. Είναι αυτό που λέμε, πολύ απλά, αγόραζαν από την έξω μπουτίκ. Η τελευταία πρωταθλήτρια μάλιστα που φόρεσε δημιουργία του Τίλινγκ ήταν η φοβερή και τρομερή Μαρτίνα Ναβρατίλοβα το 1979, χρονιά κατά την οποία θριάμβευσε τόσο στο απλό όσο και στο διπλό γυναικό. Το 1983 η ανεπανάληπτη Billie Jean King φόρεσε φόρεμα Τίλινγκ στον τελευταίο της τελικό, εκεί, σε διπλό γυναικών. Στενός φίλος της King, ο Τίλινγκ ήταν αυτός ο οποίος σχεδίασε το φόρεμά της για εκείνον το διάσημο αγώνα τένις που είχαμε κάνει, για τον οποίο είχαμε κάνει το σχετικό αφιέρωμα, το Battle of the Sexes, την μάχη των δύο φίλων το 1973, όταν ένας μεθύστακας πρωταθλητής τόλμησε να προκαλέσει την Billie Jean King σε αγώνα για να αποδείξει ότι ο άνδρας παίζει καλύτερο τένις, αλλά τελικά έφαγε τα μούτρα του. Τι λέτε για το κορίτσι που τόλμησε στο Wimbledon να βάλει ένα πάρα πολύ καλό φόρεμα? Το αφιερώσουμε έτσι ένα αμερικάνικο. Ένα αμερικάνικο. Και μάλιστα της χρονιάς εκείνης, 1949, νούμερο 1 παρακαλώ, το Hey, You're Adorable, με τον υπέροχο Περικόμο, τον οποίον συντροφεύουν στο τραγούδι οι Fontaine Sisters.

Αυτός λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν, να επαναλάβουμε, ο Perry Como στο Hey, You're Adorable του 1949, συντροφιά με τις Fontaine Sisters. Τελευταίο φόρεμα Tinling που είδαμε στο Wimbledon, φίλες και φίλοι, ήταν το 1984, το οποίο το είχε φορέσει η Rosemary Casals, γνωστή την εποχή εκείνη και ως η Ινδιάνα. Άμα την δείτε σε φωτογραφία θα καταλάβετε γιατί την αποκαλούσαν έτσι. Το απόλυτο βέβαια φετίχ του γυναικείου τένις ήταν η Chris Evert Lloyd. Τα λέμε και αυτά. Τον λάτρευε τον Tinling και εκείνος την αγαπούσε πάρα πολύ και σχεδίασε ούκο λίγα φορέματα για τις εμφανίσεις της στο Federation Whitcomb Camp, κυρίως όμως, διότι πρέπει να τα λέμε και αυτά σε μια γκλαμ εκπομπή, φίλες και φίλοι, ο Tinling ήταν αυτός ο οποίος σχεδίασε τον ηφικό της όταν η Chris Evert παντρεύτηκε τον John Lloyd το 1979 και έριξε βέβαια στα χάπια και στην κατάθλιψη τον μισό ανδρικό πληθυσμό της γης. Ο υπέροχος αυτός τύπος, ο Ted Tinling, φίλες και φίλοι, έφυγε για πάντα στις 23 Μαΐου του 1990, αφήνοντας πίσω του πολλά. Ένα σκάνδαλο στον κόσμο του τένις, είπαμε, ολόκληρο το κοινοβούλιο συνεδρίασε για το για τη φοβερή εκείνη απόφαση να σχεδιάσει το κοντό φόρεμα της Μόραν. Άφησε μια τεράστια καρταρόμπα πολλών αθλητριών. Πάνω απ' όλα όμως άφησε έναν αέρα του πώς πρέπει να είναι τελικά τα πράγματα. Η Gorgeous Goosey Moran, που πέθανε στις 16 Γενάρη του 2013, έκανε και εκείνη πολλά στη ζωή της. Τένις, ναι, διαφημίσεις, στη συνέχεια σχολιασμούς αγώνων σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Ασχολήθηκε και εκείνη με τη μόδα, μα πάνω απ' όλα έκανε 4 γάμους. Όλοι όμως χρωστούσαν πολλά στη Λεγκλένε, έτσι, και κατά ψέματα. Η απόλυτη ηρωίδα της Γαλλίας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του Μεσοπολέμου δίδαξε τένις, ήθος, τεχνική, στυλ, αλλά έφυγε πολύ νέα από ασθένεια του αίματος, σε ηλικία μόλις 39 χρόνων, στις 4 Ιουλίου του 1938. Τι να πεις. Ο κόσμος άλλαζε, φίλες και φίλοι. Άλλαξε και μέσα από την ιστορία που σας διηγηθήκαμε. This is a changing world, είναι ένας κόσμος που αλλάζει, είναι και ο τίτλος του τραγουδίου με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε από τον πατέρα του Βρετανικού πενταγράμμου, τον υπέροχο Noel Coward, από το musical Pacific 1860 του 1946. Εμείς ακούμε μια μεταγενέστερη εκτέλεση με τον ίδιο τον Coward. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο οικισμός Μεσοχώρια Ευβοίας απειλείται από τις φλόγες της Μεγάλης Πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στον Αλμύρο Πόταμο Καρίστου. Παρά την αποστολή μηνύματος 112 για άμεση εκένωση των περιοχών Μεσοχώρια και Ραπτέη προς Θύρα, οι περισσότεροι κάτοικοι μέχρι τις 7 το απόγευμα δεν είχαν αποχωρήσει και παρέμεναν στο χωριό για να συνδράμουν. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά ενισχύθηκαν. Στο σημείο επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 24 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ και κατά τόπους οι ρηπές τους τα 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργούνται κυλιδώσεις και νέες εστίας φωτιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις γραμμές υψηλής τάσης και τις ανεμογεννήτριες που βρίσκονται διάσπαρτες, δυσκολεύουν την ακρίβεια στις βολές νερού των εναέριων μέσων. Το ανακριτικό τμήμα της Ευβοίας βρίσκεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. 5 αεροσκάφη, 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα δασοκομάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων επενέβησαν εγκαίρως νωρίτερα σήμερα σε εστία πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην τοποθεσία Παλαιά Κροβίλη ανάμεσα στα χωριά της Κροβίλης και Βιώνης του Δήμου Μαρονίας Απών Ροδόπης και απεσόβησαν τα χειρότερα, αφού λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή ήταν αυξημένος ο κίνδυνος της επέκτασής της. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούς για την αυσιπλοεία ανακοίνωσε το ανώτατο μεικτό όρκο στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν, κατηγορώντας τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου εκεχηρίας. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, όπου τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, υπονομεύουν τη συμφωνία και προειδοποιεί με περαιτέρω μέτρα εάν συνεχιστούν οι επιχειρήσεις. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις του και ζητεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να υποχρεώσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Εκενώθηκε προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς μετά τις 2 σεισμικές δονήσεις 4,7 και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Γάβδου. Ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, συνέστησε προληπτικούς ελέγχους στις παλιές οικίες της Γάβδου, των Σφακίων και του Νοτιού Ρεθύμνου και σημείωσε ότι οι 2 σεισμοί εκδηλώθηκαν στο ίδιο ρήγμα και στο ίδιο επίκεντρο με εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιόμετρων. Πιλωτικό πρόγραμμα στοχευμένης αλίευσης λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο για επαγγελματίες αλίης εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Το σχέδιο περιλαμβάνει επιστημονική παρακολούθηση και καταγραφή των αλιευμάτων, ενώ εφόσον εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Αλία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 21-27. Μεθαύριο Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στο ΕΡΤ News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έφριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έφριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 9.
2: Τι σημαίνει τελικά πατέρας? Είναι αυτός που σε μεγαλώνει, αυτός που σε στηρίζει στα δύσκολα ή εκείνος που είναι πάντα εκεί, ακριβώς τη στιγμή που τον χρειάζεσαι? Οι πατέρες σπάνια μιλούν με μεγάλα λόγια, μιλούν με πράξεις, με θυσίες, με μια αγκαλιά που τα λέει όλα. Με αφορμή τη γιορτή του πατέρα, το Mindset ανοίγει μια συζήτηση για τη σημαντική σχέση με τον πατέρα και πώς μας διαμορφώνει. Κυριακή στις 5 το απόγευμα στο Mindset στην ΕΡΤ3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος στην Κάριστο Εύβοιας, η οποία και η δασική έκταση ενώ οι ισχυροί άνεμοι κατεύθυναν τις φλόγες προς κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης, της 10ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης και δημιουργούν πολλαπλές κυλιδώσεις και συνεπώς νέες εστίες πυρκαγιάς. Ομοίως, δυσκολίες αντιμετωπίζουν και τα ενέργεια μέσα, είτε λόγω αναταράξεων είτε λόγω εμποδίων στις ρήψεις, αφού στην περιοχή υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης και ανεμογεννήτριες. Παρ' όλα αυτά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να βελτιώσουν την εικόνα της πυρκαγιάς και συνεχίζουν μέχρι τον πλήρη έλεγχό της. Ομοίως και τα ενέργεια μέσα θα επιχειρούν μέχρι το τελευταίο φως, προκειμένου να διευκολύνουν κατά το δυνατόν τις δυνάμεις που θα παραμείνουν στην περιοχή της πυρκαγιάς και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Προς έλεγχο βαίνει, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε γεωργική έκταση έξω από τον οικισμό της Επανομής στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η φωτιά ξέσπασε σε έκταση με αθέριστα σπαρτά στην επαρχιακή οδό Πλαγιαρίου Επανομής. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία πεζοπόρο ομάδα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνένδραμε νωρίτερα και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ για την αυσιπλοεία ανακοίνωσε το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν, κατηγορώντας τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου Εκεχηρίας. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, όπου τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, υπονομεύουν τη συμφωνία και προειδοποιεί με περαιτέρω μέτρα εάν συνεχιστούν οι επιχειρήσεις. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις του και ζητεί από τη ΣΥΠΑ να υποχρεώσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαρχιάς για προληπτικούς λόγους σε συνέχεια των δύο ισχυρών σεισμικών επεισοδίων που σημειώθηκαν σήμερα στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Γάβδου και έγιναν αισθητές μέχρι το Ηράκλειο. Ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, συνέστησε προληπτικούς ελέγχους στις παλιές οικίες της Γάβδου, των Σφακίων και του Νότιου Ρεθύμνου. Σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στο περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Με μουσική, χρώματα και συνθήματα υπέρ της ισότητας πλημμύρισε το απόγευμα το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας του 14ου Θεσσαλονίκη Pride. Κατά τη διάρκεια της πορείας, στην οδό Παύλου Μελά, δύο ιερωμένοι εμφανίστηκαν στο οδόστρωμα φωνάζοντας «Μετανοείτε», με τον έναν εξ αυτών να ξαπλώνει μπροστά από άρμα, διακόπτοντας προσωρινά τη ροή. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απομάκρυναν τον άνδρα χωρίς να σημειωθεί ένταση. Η κεντρική συναυλία της διοργάνωσης θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα στο Λευκό Πύργο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά εύθριος προβλέπεται για αύριο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 στα ανατολικά, ανατολική, βορειοανατολική, τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 10.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

ψυχές. Γκάζι φρένο ο έρωτας του ασμένη, Σαββατόβραδο ορθίων πιο ξένη. Τρέχει εφηβεία στις ρογμές, στα μπλοκάμια χόρταγη σιωπής. Η σκιά σου ομπρέλα που χωλαίνει, σκουντουφλάει λακκούβες αγχωμένη.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος, στην Κάριστο Ευβίας, η οποία καίει η δασική έκταση, ενώ οι ισχυροί άνεμοι κατεύθυναν τις φλόγες προς κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης, της 10ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 35 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Παρ' όλα αυτά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να βελτιώσουν την εικόνα της πυρκαγιάς και συνεχίζουν μέχρι τον πλήρη έλεγχό της. Προς έλεγχο βαίνει σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε γεωργική έκταση έξω από τον οικισμό της Επανομής στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η φωτιά ξέσπασε σε έκταση με αθέριστα σπαρτά στην επαρχιακή οδό Πλαγιαρίου Επανομής. Συναγερμό σήμανε αργά το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία Σερών για φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο νεοχώρι του Δήμου Εμμανουήλ Παπά Σερών. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, θέτοντας τη φωτιά άμεσα υπό έλεγχο. Η φωτιά πρόλαβε να κάψει τη σκεπή του εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή, καθώς τα Ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται στο νότιο και το ανατολικό Λίβανο με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί. Νωρίτερα, το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, κατηγορώντας τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου Εκεχηρίας. Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατόν. Διαφορετικά, το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας Εσμαήλ Μπαγαΐ. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι 55 εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούς. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι προφυλακίστηκαν οι δύο από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου για την υπόθεση του κυκλώματος της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που διήρκησε περισσότερες από 10 ώρες ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ο 40χρονος ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και με μεγάλες χρηματικές εγγύησεις, αφέθηκαν οι άλλοι δύο, η 39χρονη σύζυγος του ιδιωτικού υπαλλήλου και ο 36χρονος αδελφός της. Την ερχόμενη Δευτέρα θα απολογηθούν και οι άλλοι 3 συλληφθέντες. Πρόκειται για τον 63χρονο που συνελήφθη στη Σάμο και τους 2 γιους του, οι οποίοι εντοπίστηκαν στην Αθήνα και στην Κέρκυρα. Σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα.
2: Τι σημαίνει τελικά πατέρας? Είναι αυτός που σε μεγαλώνει, αυτός που σε στηρίζει στα δύσκολα ή εκείνος που είναι πάντα εκεί, ακριβώς τη στιγμή που τον χρειάζεσαι? Οι πατέρες σπάνια μιλούν με μεγάλα λόγια, μιλούν με πράξεις, με θυσίες, με μια αγκαλιά που τα λέει όλα. Με αφορμή τη γιορτή του πατέρα, το Mindset ανοίγει μια συζήτηση για τη σημαντική σχέση με τον πατέρα και πώς μας διαμορφώνει. Κυριακή στις 5 το απόγευμα στο Mindset στην ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

Ain't gonna run to

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί.